0: Τι ωραία που τα λέει.
1: Νομορφός.
0: Πολύ
2: κούκλος.
1: Να πάμε χοτράκ.
0: 1:30.
1: Μελαχρινός ή ξανθός?
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Αχ, φόρεσα τα καινούρια μου.
2: Χρυσό μου.
0: Και ντύθηκα στην πένα.
2: Ε, τι μάνα μου.
0: Γιατί έχω απόψε ραντεβού. Το πρώτο, πρώτο ραντεβού. Αγάπη μου με σένα.
2: Ω, τι έρωτας είναι αυτός.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Μέρωση έχει όνομα.

ιστορίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί τελείως απαθή.

θέλω να θυμάμαι. Είναι σκοτάδι και σιωπή.

κλείσα την πόρτα στο χειμώνα. Άναψε μια μικρή φωτιά. Κι αν είσαι

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρούνε.

του μυαλού αυταπά τη φλογερή αντιλιά. Τα φιλιά που δεν πήρα έχουν γίνει θηλιά της αγάπης διωγμένος από γη κι ουρανό. Στου ήλιου τα χάδια, τους πόνους ξεχνώ.

φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη, το παιδί.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 12 το μεσημέρι, η αυτοψία στη Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, ενώ θα συμμετάσχει και σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. Στη Σίβηρη διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά της 13ης Αυγούστου. Σε 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Στη Σαλαμίνα 22 κτίρια επλήγησαν από τη φωτιά. Στη δημοτική κοινότητα Ντιού 7 από αυτά κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη κατηγορία. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης και εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος. 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας, ενώ στοιχεία συνδέουν τη δράση του με 2 ακόμη πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. 47χρονος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στο κόμιτο Καρίστου, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η αρχή πολιτικής προστασίας πολιτικής αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα οι σωροί του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 23χρονου Αυγανού στη Θεσσαλονίκη που το 2025 έδωσε ναρκωτικά και αλκοόλ σε 3 ανήλικες και τις βίαζε τόσο στο σπίτι όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής 3 ανήλικα αγόρια. Σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με την κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμπου K9 της Τούμπας. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστια τη σημαία του Μεγάρου επί 3 ημέρες, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την επιθυμία του θανόντος, σήμερα στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτέφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή κεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν πάντως διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Τα Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Και μια ματιά στον καιρό. Περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί έπεσαν την Τρίτη προκαλώντας κάποια από αυτούς πυρκαγιές. Στο μεταξύ κλειδώνει το νέο κύμα ακραία ζέστης από τις 24 Αυγούστου με κορύφωση τις 26 του μηνός. Για σήμερα γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιο το σκηνικό του καιρού με θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στη σύνταξη και το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Η πόλη ξύπνησε σχεδόν δηλαδή. Κάτι λίγα μη φανταστείτε τρελά πράγματα, γιατί τώρα που ερχόμασταν στο στούντιο εδώ, Ακελάκη 14, δεν είχε πολλή κίνηση. Και είναι αυτές οι ώρες οι περίεργες, οι ενδιάμεσες, δηλαδή που δεν ξέρεις αν πηγαίνουν κάπου ή επιστρέφουν από κάπου αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους. Δηλαδή, είναι κάποιοι που σηκώθηκαν νωρίς για να πάνε στις δουλειές τους, είναι κάποιοι που το πήγαν έτσι μέχρι αργά, είναι και καλοκαιράκι άλλωστε, για να διασκεδάσουν και να επιστρέψουν λίγο αργότερα. Είμαστε σε αυτό το ενδιάμεσο. Θα μου πεις, είναι και Τετάρτη, μέσα στην καρδιά της εβδομάδας θα διασκεδάσεις. Καλοκαίρι είναι. Και τώρα, επειδή έλεγε και ο Chris Rea στο τραγουδάκι Looking for the Summer, μην το ψάχνετε πολύ. Το καλοκαίρι, ο Αύγουστος, εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι. Εδώ το κρατάμε και φαίνεται άλλωστε από την εικόνα στους δρόμους της πόλης. Να πούμε βέβαια ότι το βράδυ, και δεν ξέρω αν θα επηρεάσει δηλαδή λίγο την κατάσταση αυτό, θα έχουμε νυχτερινό αποκλεισμό στην περιφερειακή λόγω των εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας, θα ξεκινήσει λοιπόν απόψε στις 11 ο αποκλεισμός, θα ολοκληρωθεί στις 5 το πρωί της Πέμπτης. Τώρα να αναρωτιέστε σε ποιο σημείο της περιφερειακής θα γίνει αυτό. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στον δυτικό κλάδο κατεύθυνσης, δηλαδή στο ρεύμα προς Καβάλα, Κατερίνη, στον ανισόπεδο κόμβο K10 στα Κωνσταντινούπολιτικα. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην Σταγυρίτη και θα μπορούν να επανέρχονται στην περιφερειακή από τον κόμφο K9 της Τούμπας, δηλαδή από τη Διαγόρα. Αυτό λοιπόν, αλλά δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, πόσο θα επηρεάσει την κατάσταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα. Στο κέντρο έχει κίνηση, αλλά είναι περισσότερο από τουρίστες που έχουν έρθει στην πόλη μας και κάνουν τις φόλτες τους, γιατί πραγματικά είχαμε συνηθίσει ο κόσμος να λείπει την εβδομάδα πριν μέχρι και τον 15 Αύγουστο και μετά λέγαμε κάθε κατεργάρι στο πάγκο του. Αυτό έχει αλλάξει. Και μιλώντας για αυτό που λέμε το κάθε κατεργάρι στο πάγκο του, τι μας έρχεται από τις 27 του μηνός, τι θα έρθει στην πόλη μας, αυτό που περιμέναμε. Όπως λέει και το άσμα, αυτό που περιμένω, αυτός που περιμένω. Λοιπόν, 27 Αυγούστου θα έρθει το μετρό, μάλλον θα φτάσει το μετρό, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα φτάσει ως την Καλαμαριά. Αυτό το αποκάλυψε χθες ο υφυπουργός Νίκος Σταχιάος. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση 5 νέων σταθμών. Οι δοκιμαστικές διαδρομές των σειρμών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Γίνονται και οι τελευταίοι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Σε ανάρτησή του λοιπόν ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, φαίνεται να επιβαίνει σε σειρμό μαζί με τον υπουργό τον κύριο Δήμα, και λέει ότι αυτή η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση. Μάλιστα κάνει έτσι και ένα λογοπαίγνιο με το Champions League. Είχαμε και χθες αγώνα της ΑΕΚ, 0-0 έφερε παρεπιπτόντως. Θα τα πούμε αυτά όμως στην ενότητα με την αθλητική επικαιρότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, αυτός ο σταθμός, μάλλον αυτή η επέκταση στην Καλαμαριά, τι περιλαμβάνει? 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη, Μίκρα. Αυτό το μήκος δηλαδή της γραμμής θα είναι γύρω στα... είναι 4,8 χιλιόμετρα. 4 χιλιόμετρα και 800 μέτρα. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας. Το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς με αυτή την έναρξη. Θα δημιουργήσει έτσι ένα βασικό άξονα μετακίνησης για την ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος. Και τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μία συζήτηση με την πρόεδρο του ΣΑΣ, την κυρία Βασιλική Τραούδα, η οποία μας εξήγησε και για το πώς θα αλλάξει ο συγκοινωνιακός χάρτης. Δηλαδή, να μην ανησυχείτε, θα υπάρχουν γραμμές λεωφοριακές από και προς τους σταθμούς για να εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο. Θέλεις, για παράδειγμα, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο δηλαδή, να ξεκινήσεις και να πας στην Καλαμαριά, να κάνεις τις αγορές σου, να κάνεις μια βόλτα, να πιεις τον καφέ σου. Θυμάστε παλαιότερα που ήταν εκεί η γραμμή στην παραλιακή ζώνη της Καλαμαριάς, που γέμισε από νεολαία, κόσμο και αυτά. Ενδεχομένως δηλαδή να επιστρέψουμε σε αυτή την κατάσταση κάποια στιγμή, να αναθερμανθεί δηλαδή λίγο έτσι ο τουρισμός, ο αστικός τουρισμός της Καλαμαριάς. Θα τα δούμε και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα εξυπηρετηθούν σίγουρα οι εργαζόμενοι από και προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Θα τα δούμε αυτά όμως, θα έχουμε να τα συζητάμε.

Θα δούμε πολύ γρήγορα την επικαιρότητα τη σημερινή, την οποία στη διάρκεια της ημέρας θα ακούσετε αναλυτικά και θα δείτε και όλες τις εξελίξεις. Όταν είστε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, δεν χάνετε τίποτα, να τα λέμε και αυτά. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε χθες από την πυροσβεστική ήταν για δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο. 46χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και 47χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια. Ήταν άμεση, μας ενημερώνει, η πυροσβεστική κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος για δύο διαφορετικά περιστατικά, λοιπόν, σε Τρίκαλα και Κάριστο. Στην πρώτη περίπτωση, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, μάλλον προχθές, 17 Αυγούστου, γύρω στις 7 το απόγευμα, στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, συνελήφθη ένας 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται. Στη δεύτερη περίπτωση, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη, χθες, γύρω στις 12.50, 1 παρα 10 το μεσημέρι, στην περιοχή Κομιτό Καρίστου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.500 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου ως και τις 18 Αυγούστου του 2026, φέτος δηλαδή, έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.170.000 ευρώ, ενώ έχουν γίνει 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272 είναι από αμέλεια και οι 33 από πρόθεση. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία της πυροσβεστικής που λάβαμε χθες. Να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθησαν συνολικά 22 κτίρια, από αυτά τα 16 είναι κατοικίες και από αυτές οι 3 βρέθηκαν κόκκινες, οι 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Αυτό σημαίνει αντιστοίχως ότι είναι κατάλληλες ή ακατάλληλες για να μπει κάποιος μέσα με ασφάλεια. Παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έχουν ακουστεί διάφορα για καντιλάκια, τέλος πάντων θα βρεθεί απάντηση και σε αυτό, γιατί μας έχει αποδείξει η πυροσβεστική φέτος ότι κινείται πολύ γρήγορα σε αυτόν τον τομέα. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής τώρα διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, τα 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, και να πούμε ότι στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, όπως είπαν, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και το τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου σε Σύφνο για να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο, τα λέγαμε και χθες. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό Ισραηλινών στο λιμάνι της Γάζας.
είχαν βρει καταφύγιο εκεί, εκτοπισμένοι. Τώρα, η Washington Post συνήθως γράφει εμπεριστατωμένα άρθρα, όχι συνήθως, γράφει, έτσι, και οι έρευνες του είναι διασταυρωμένες. Και τι λέει ένα δημοσίευμα της σήμερα, ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο. Εκεί οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα φέρει μια τεράστια αλλαγή, αν ισχύει σε αυτό που γράφει η εφημερίδα. Αδιέξοδο όμως έχουμε και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τώρα προσπάθειες βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρουμε πόσο προσπαθούν οι δύο πλευρές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Και μέσα σε όλη αυτή έτσι την περιραίουσα ατμόσφαιρα, άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Και ενώ εμείς μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, τι γίνεται τώρα στην Κορέα? Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα, η Κορέα είναι η Νότια και η Βόρεια, η Βόρεια είναι η γνωστή του Κιμ Γιονγκ Ουν. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από αμερικανικό αίτημα μειώνεται η διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή αντί για τις 27 Αυγούστου, ενώ θα περιορίσουν ορισμένες από τις ασκήσεις πεδίου. Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε περικοπές στις στρατιωτικές ασκήσεις, επικαλούμενος την καλή σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Να τα, είδατε πώς συνδέονται. Δηλαδή, κάποια στιγμή συναντάτε με τον Πούτιν, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Τραμπ. Σχεδιάζουν, έχει απλώς μια σκακέρα πάνω στο γραφείο του και παίζει ναυμαχία. Δεν ξέρω τι παίζει, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά όλα αυτά δεν είναι καλά.

Λοιπόν, όσοι αναρωτιέστε τι έγιναν ο Νίκος Λαδιανός και ο Πάπης Τσιομπάνογλου, μην ανησυχείτε, κάνουν χρήση της καλοκαιρινής άδειας. Οπότε από εβδομάδα θα τους απολαμβάνετε στην πρωινή παρέα εδώ το 102 FM της Αρτρία στην εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Προς το παρόν έχουμε πάρει τα κλειδιά εδώ με το Φάνη το Λιάκο που ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Τσακίρη στο μικρόφωνο. Ξεχάσαμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής, Φάνη, το πρωί, και αυτό γιατί δεν είχαμε πιει τις πρώτες γουλιές καφέ. Εν πάση περιπτώσει θα συνηθίσουμε, είναι λίγο πρωινό το ξύπνημα, η αλήθεια είναι. Μας είχατε στείλει κάποια ερωτήματα στο σταθμό εδώ στο Viber για το τι γίνεται με το Iris και τα χαρτσιλίκια, με αφορμή την υπόθεση του παππού που έστελνε χαρτσιλίκι στη φοιτήτρια εικονή του και αυτό φορολογήθηκε. Λοιπόν, έχουν δοθεί κάποιες ευκρινήσεις και είναι εύλογο ότι υπάρχει ανησυχία σε αρκετούς πολίτες. Έτσι, με αυτή τη συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ΑΔΕ στις μεταφορές χρημάτων μέσω Iris, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρές ή εισόδημα που φορολογείται, οπότε μάλλον δεν θα πρέπει να ανησυχούμε, απλά θα πρέπει έτσι κάπως να το χειριστούμε αναλόγως. Διευκρινίζεται λοιπόν ότι αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνο τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου, η κατοικία. Αυτές είναι και σπάνιες περιπτώσεις, έτσι δεν γίνονται σε καθημερινή βάση. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο για το λεγόμενο χαρτσιλίκι. Το ποσό θα πρέπει όμως να είναι εύλογο και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του αποδέκτη. Σε περίπτωση ελέγχου, θα πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Για δωρεές μεταξύ προσώπων πρώτου βαθμού, όπως γονείς και παιδιά ή παππούδες και εγγόνια, ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά. Για ποσά που υπερβαίνουν το όριο, εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος φόρος δωρεάς. Διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση ισχύει για άλλες κατηγορίες συγγένειας, για παράδειγμα. Στις δωρεές μεταξύ αδερφών ο φόρος επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ με τον αντίστοιχο συντελεστή, ενώ για φίλους και λοιπά πρόσωπα η φορολόγηση είναι ακόμη υψηλότερη. Εκεί θέλει λοιπόν προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται και από τους επαγγελματίες. Μία μεταφορά χρημάτων μέσω Iris που αποτελεί επαγγελματικό έσοδο πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο περιστατικό και να αποτυπώνεται λογιστικά, ώστε να φορολογηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και να αποδοθεί ο ΦΠΑ όπου απαιτείται. Αντίθετα, μια απλή επιστροφή χρημάτων μεταξύ φύλων, για παράδειγμα μετά από ένα κοινό γεύμα, δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε επαγγελματικό έσοδο, μόνο και μόνο επειδή ο ένας από τους δύο είναι επαγγελματίας. Το βασικό είναι πριν από κάθε μεταφορά να είναι ξεκάθαρο ποιος στέλνει τα χρήματα, σε ποιον και για ποιον πραγματικό λόγο. Επιστροφή χρημάτων, κοινή δαπάνη, δωρεά ή αμοιβή είναι διαφορετικές περιπτώσεις και πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι στην αιτιολογία της μεταφοράς να αναγράφεται πάντα μια σαφής και αληθινή περιγραφή, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου και αυτά που έτσι κάποιοι κάνατε, για παράδειγμα, με διάθεση χιούμορ προφανώς, έτσι ότι βάζω για παράδειγμα στη γυναίκα μου 100 ευρώ γιατί μου μαγείρεψε ωραία, μου φτιάξε μουσακά το αγαπημένο μου φάει κτλ. Αυτά να τα ξεχάσετε, γιατί να ξέρετε ότι εκεί δεν έχουν χιούμορ,

0: Εν τω μεταξύ καταλαβαίνουμε ότι άρχισε σταδιακά η επιστροφή, γιατί οι αναχωρήσεις είναι λιγότερες από τις αφίξεις, είτε στα λιμάνια είτε στα αεροδρόμια. Πάντως, όπου και να πάτε και να περάσετε τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου, να έχετε το νου σας, να ακούτε τους ειδικούς, και όταν υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι υπάρχει φούσκο θαλασσιά, υπάρχει λίγο κύμα παραπάνω, μην είστε έτσι πολύ χαλαροί. Να τα παίρνετε τις μετρητές αυτά, γιατί πραγματικά σώζουν ζωές αυτές οι παρενέσεις, οι συμβουλές, ακόμη και οι απαγορεύσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται να σου λέει ότι δεν κάνει να μπεις στη θάλασσα σήμερα και εσύ να πηγαίνεις να παίξεις με το κύμα. Ευτυχώς, μια περίπτωση που, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι ξεκίνησε, σώθηκε μια γυναίκα που είχε στην αγκαλιά της το μωρό, εδώ στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ήλια Χριστέρα που έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Ήλια.
1: Καλημέρα. Βέβαια, να πούμε ότι η Μαρία συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε απαγόρευση, υπήρχε μια προειδοποίηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι τέλος πάντων ήταν δύσκολες οι συνθήκες, ότι είχε κύμα κτλ. Η μαμά 41 ετών ήταν μαζί με το παιδάκι της και το σύζυγό της και έπαιζαν εκεί στην άκρη, στην ακροθαλασσία επί της ουσίας με τα κύματα, όταν κάποια στιγμή ένα κύμα την χτύπησε και την έριξε κάτω, με αποτέλεσμα να καταπιεί αρκετό νερό και άμμο. Τότε ο μπαμπάς την έβγαλε έξω. Οι εναπαγωγόσες, ο Γιώργος ο Τυπνούδης και ο Ζώης ο Τσαγανός, βρίσκονταν περίπου 30 με 50 μέτρα μακριά και τους είδαν. Πήγαν κοντά λοιπόν στην μητέρα και διαπίστωσαν ότι είχε τις αισθήσεις, ναι μεν, αλλά είχε πολύ χαμηλό χωρισμό. Χρειάστηκε να τη δώσουν οξυγόνο. Μάλιστα χρησιμοποίησαν δύο φιάλες οξυγόνου, γιατί δεν έφτασε η μία. Στο μεταξύ είχαν καλέσει και το ΕΚΑΒ και το περιπολικό. Έφτασε λοιπόν το ΕΚΑΒ, σταθεροποίησαν οι διασώστες την κατάστασή της και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολυγύρω, που και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου εκεί η γυναίκα. Να πούμε ότι προφανώς δεν χρειάζεται προσοχή. Αυτό είπαν συγκεκριμένα και τα δύο τα παιδιά αυτά που βρίσκονται εκεί στα νέα πλάγια κάθε μέρα, ότι δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Και να πω ότι αυτά τα δύο παιδιά μέχρι στιγμής φέτος έχουν σώσει 6 ανθρώπους. Αυτό όμως το περιστατικό, από διάφορα δηλαδή πραγματοποιώ τους έχουν συμβεί. Αλλά αυτό το περιστατικό ήταν το πιο σοβαρό, γιατί η γυναίκα είχε χάσει στο 50, όταν την μέτρησαν τον κορεσμό της. Ο κορεσμός είναι το οξυγόνο που έχουμε στον οργανισμό μας. Ήταν στο 50%. Δηλαδή μιλάμε για σημείο συναγερμού.
0: Και το παιδί είναι εντάξει. Ευτυχώς βρίσκονταν
1: εκεί τα παιδιά και τις έδωσαν οξυγόνο.
0: Το παιδί που είχε στην αγκαλιά της είναι εντάξει, γιατί αυτό είναι εντυπωσιακό του πως μπόρεσε να μην πάθει κάτι το παιδί, που είναι και πιο ευαίσθητα τα παιδιά, οι παιδικοί οργανισμοί σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τις συνθήκες, πώς έγινε, πάντως το παιδί δεν έχει κάτι, δεν κινδύνευσε. Προφανώς ήταν κάπως στην άκρη, το άφησε και συνέχεια την χτύπησε κάποιο κύμα ή το παιδί ήταν κοντά στο παπά, δεν γνωρίζουμε ακριβώς δηλαδή.
0: Ο πατέρας και ο αυτός
1: που έκαναν το θέμα. Δεν είδαν ακριβώς τι συνέβη με τα ίδια τους τα μάτια. Οπότε δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς έγινε. Στη γυναίκα δώσαν τις πρώτες βοήθειες, αυτήν έπρεπε να βοηθήσουν. Οπότε δεν μας είπαν ότι το παιδί ήταν καλά.
0: Και τώρα, ακούγοντας για αυτές τις ειδήσεις, Ήλια, αναρωτιόμαστε πώς φτάσαμε η δικιά μας η γενιά σε αυτή την ηλικία, ευτυχώς δηλαδή. Γιατί θυμάμαι ότι όταν ήμασταν εμείς παιδιά, ψάχναμε να βρούμε τα πιο μεγάλα κύματα για να παίξουμε. Είμαστε λίγο πιο χάλαροι. Δεν υπήρχε άγνοια κινδύνου, δεν υπήρχε δηλαδή ο φόβος ότι μπορεί να πάθεις κάτι, αλλά η θάλασσα δεν αστείευεται.
1: Η θάλασσα δεν αστείευεται, η θάλασσα δεν είναι παιχνίδι, πρέπει να τη σέβεσαι και να ακολουθείς αυτά που σου λένε. Θα τα θυμίσω πρόσφατα πάλι στη ίδια παραλία, ένα ζευγάρι Σέρβων με ένα παιδάκι που βρίσκονταν με ένα φωσκωτό αρκετά μακριά από την παραλία και το παιδάκι έφυγε από το φωσκωτό και δεν μπορούσαν αυτοί να το βρούνε.
0: Ναι.
1: Και πάλι χρειάστηκε αυτά τα παιδιά να επέμβουν και να σώσουν το παιδάκι. 10 ετών, να θυμάμαι σωστά.
0: Τρομακτικό να βλέπεις το παιδί σου να απομακρύνεται στη θάλασσα και να μην μπορείς να κάνεις κάτι. Τρομακτικό είναι αυτό.
1: Δεν κλιμπάμε ποτέ κάθετα στην παραλία. Κλιμπάμε πάντα κατά μήκος. Δεν απομακρυνόμαστε ποτέ από πολλά μέτρα όταν κλιμπάμε από την παραλία. Δεν φεύγουμε από μακριά από τους γονείς μας, εννοείται. Οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Αν είμαστε κοντά σε ένα παγωσώστη, εννοείται ότι φοβόμαστε καλύτερα να είμαστε κοντά σε ένα παγωσώστη. Οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει ποτέ να είναι μόνοι τους μέσα στη θάλασσα ή να κάνουν μπάνιο εκτός βάρδια στον παγωσώστη που είναι 10 με 6. Είναι απλοί κανόνες που μπορούν όμως να σε σώσουν.
0: Σωστά. Λία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.

Εν τω μεταξύ, γελάω τώρα γιατί διαβάζω μία είδηση από το ρεπορτάζ της Ηλίας της Χριστάρα και πάλι. Ήταν νωρίτερα μαζί μας, τη ρωτήσαμε γιατί μιλούσαμε για τα σοβαρά, γιατί υπάρχουν και τα άλλα τα θεματάκια. Συνελήφθη, λέει, ένα ζευγάρι με 120 παγωτά και 21 μπουκάλια ποτών σε τρία μαύρα σακίδια. Μη με κοιτάτε, δεν ήμουν εγώ με τα πολλά τα παγωτά. Ξέρετε ότι έχω μία αγάπη φοβερή και τρομερή. Φάνη, μη με κοιτάς ύποπτα. Λοιπόν, ένα ζευγάρι, καχύποπτο μάλλον, ένα 42χρονο άνδρας και μία 45χρονη γυναίκα, να ορίσει. Αυτή είναι και μεγάλη. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί του εντόπισαν να κινούνται έχοντα στην πλάτη του τρία μαύρα σακίδια. Δηλαδή, του σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έλεγχο. Και όταν άνοιξαν τα σακίδια, τι βρήκανε μέσα στα σακίδια? 120 παγωτά στο σύνολο. 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών. Εν τω μεταξύ, βρε παιδί μου, τελειώσαν και τα παγωτά. Τέλος πάντων, απορίες και αυτές. Όταν οι δυο τους ρωτήθηκαν για την προέλευση των προϊόντων, δεν κατάφεραν να δώσουν πιστικές εξηγήσεις και από την πλευρά των αρχών διαπιστώθηκε ότι τα είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από ψιλικατζίδικο της περιοχής. Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησε συγγνώμη βέβαια. Ο 42χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια περιστατικά, δηλαδή τι έκλεβε, παγωτά, τι άλλο μπορεί να έκλεβε, τέλος πάντων, ψιλικατζίδικα μάλλον, καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή οδηγήθηκε στις φυλακές. Η 45χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με την ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Αφέθηκε δηλαδή ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Λοιπόν, δεν σας είπαμε και για τον καιρό σήμερα, αλλά η μέρα θα κυλήσει όπως ξεκίνησε, έτσι ομαλά. Δηλαδή θα φτάσει η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Υπάρχει μια περίπτωση έτσι, θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και ενδεχομένως μπόρες στα γύρω ορεινά, δηλαδή όχι μέσα στην πόλη. Αλλά η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τις επόμενες ημέρες είναι λίγο έτσι κάτι που δεν θα έπρεπε να μας χοροποιεί, γιατί αναμένεται καύσωνας. Δηλαδή θα ανέβει η θερμοκρασία, μίνι καύσωνας έτσι, θα ανέβει η θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Η θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν για αρκετές ημέρες και αυτό είναι που ξεχωρίζει, γιατί το να κάνει μια μέρα 40 βαθμούς Κελσίου δεν το λες καύσωνα, απλά ανέβηκε για μια μέρα η θερμοκρασία. Αυτό όμως το κύμα έτσι με τις θερμές θερμοκρασίες θα κρατήσει αρκετά. Οι μετεωρολόγοι λοιπόν κάνουν λόγο για ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης με την κλασική κυκλοφορία που ευνοεί την άνοδο θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Αυτά τις επόμενες ημέρες, σήμερα να την απολαύσετε τη Θεσσαλονίκη, θα φτάσει η θερμοκρασία τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 8 με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η πόλη ξύπνησε».

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος με ένα βίντεο μέσα στο Σύρμο με προορισμό την Καλαμαριά με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Στις 12 το μεσημέρι αυτοψία στη Σίβηρη Χαλκιδικής από κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα οι σωροί του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 23χρονου Αυγανού στη Θεσσαλονίκη που το 2025 έδωσε ναρκωτικά και αλκοόλ σε 3 ανήλικες και τις βίασε τόσο στο σπίτι όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, όπως προέκυψε από έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής 3 ανήλικα αγόρια. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα στις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού στα Γυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με συστία τη σημαία του μεγάρου της επί 3 ημέρες, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την επιθυμία του θανόντος, σήμερα στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτέφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Καλκούτα, πρωτεύουσα της Ινδικής Πολιτείας της Δυτικής Βενγκάλης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. 6 άνδρες, 2 γυναίκες και ένα παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται κάτι αντίστοιχο με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν πάντως διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Την ίδια ώρα τα Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στη σύνταξη και το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η πόλη ξύπνησε». Τα κλειδιά της πόλης βέβαια τα έχουμε πάρει εμείς. Μαρία Τσακίρη στο μικρόφωνο, αντί του Νικουλαδιανού και του Μπάμπη Τσομπάνογλου που επιστρέφουν από Δευτέρα. Γιώργος Λιάκης ρυθμίζει τον ήχο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και μαζί μας είναι ο πολιτικός μας συντάκτης Βασίλης Πεκλάρης για να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Μαρία, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Και όχι μόνο την πολιτική επικαιρότητα. Βασικά, να σου πω, είμαι σε φάση που ακόμη είμαι στη μέση του καφέ. Είναι λίγο νωρίς για μένα, αλλά θα το συνηθίσω. Θα μου πεις μέχρι την Παρασκευή που θα το συνηθίσεις. Μετά θα επιστρέψεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οπότε δεν έχει και νόημα. Το παλεύουμε όμως, ναι.
1: Κοίταξε, είπαμε ότι μπορεί η απέτηση του κοινού να σε κρατήσει νωρίς, δεν ξέρεις.
0: Μη λες τέτοια και θα επισπεύσει την επιστροφή, θα επιστρέψει το ζευγάρι.
1: Θα έρθουν νωρίτερα ο Μπάμπης και ο Νίκος, θα ακούσουν και θα έρθουν τρέχοντας.
0: Επίτηδες το κάνεις και να έρθουν, να τους καλέσεις τις διακοπές. Όχι, όχι, καλά να περνάνε τα παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Και εσύ αν θέλεις έτσι τόσο πρωί, γιατί είναι πιο νωρίς το ξύπνημα. Όλα ξεκινάνε νωρίτερα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πρωί είναι λίγο άγριο αυτό έτσι, που συμβαίνει. Και δεν ξέρω πραγματικά και οι ακροατές μας, αυτή η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του 102 FM της R3 που ξυπνάει το πρωί. Πώς μας ακούει, δηλαδή, προτιμάει τραγουδάκια, προτιμάει λογάκια, πραγματικά έτσι προσπαθώ να καταλάβω. Ναι.
1: Σε εμάς δεν προτιμάει σίγουρα αυτά, γιατί εδώ είμαστε άλλο πακέτο από το πρωί. Αν ακούσεις το πρωί τον Λαδιανό με τον Τσιομπάνογλου. Τραγούδια λίγο προς το τέλος της ώρας, εκεί πριν το δελτίο θα πει. Δύσκολα θα σταματήσουν να μιλάνε. Λοιπόν, άντε πω άλλα τώρα γιατί θα θυμώσουν και μαζί μου.
0: Όχι.
1: Τους το λέω ούτως ή άλλως.
0: Με το καλό να επιστρέψουν τα παιδιά οι συνάδελφοι. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ μέχρι να έρθουν και θα τα λέμε και έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε και υλικό να συζητάμε. Δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη να το ξεκινήσουμε με το μετρό, με την Καλαμαριά, την ανακοίνωση χθες του κύριου Τεχιάου. Ουσιαστικά μπήκε η κλείδωση. Ναι, απλά κλείδωση ημερομηνία έτσι και επισήμως.
1: Ο κόσμος το είχε τούμπανο ότι θα εγκαινιαστεί με τον Πρωθυπουργό, αφού δεν έγινε για τους λόγους που δεν έγινε στο τέλος Ιουλίου, που θα ήταν αποφασίστηκε να μην γίνει σε εκείνη τη φάση. Η παρουσία του Πρωθυπουργού, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις 28 Ιουλίου και τα εγκαίνια του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πήγε 27 κανονικά που θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, τώρα ίσως να μην είναι η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωση των δοκιμαστικών διαδρομών, αλλά είναι η ημερομηνία που βολεύει, γιατί θα είναι εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω βέβαια τι είναι πιο σημαντικό, ότι θα πάει το μετρό και ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία του ή τα εγκαίνια. Πολιτικά είναι τα εγκαίνια, αλλά εντάξει, για τον κόσμο έχει ενδιαφέρον βέβαια ότι θα έχει τη δυνατότητα να μετακινείται και αυτό θα το δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει. Γιατί είναι σίγουρα θετικό έτσι, το ότι θα συνδεθεί Καλαμαριά με αυτές τις 5 νέες στάσεις του μετρό και θα έχει τη δυνατότητα κόσμος από την Ανατολική Θεσσαλονίκη να κινείται προς το κέντρο και αντίστροφα αφενός. Αφετέρου βέβαια θα έχουμε κάποια δυσκολία σε κάποιες ώρες. Ήδη το αντιμετωπίσαμε όσοι το χρησιμοποιούμε το μετρό κάποιες συγκεκριμένες ώρες νωρίς το πρωί και το μεσημέρι στη μετακίνηση προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερους σειρμούς και αυτό θα το δούμε πώς θα λειτουργεί στην πράξη. Έτσι για μεταφορά σε διάφορες περιοχές Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Και βέβαια να δούμε, γιατί τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και με τις ανακοινώσεις για την έναρξη των τελικών, των οριστικών μελετών, έτσι εκπόνηση οριστικών μελετών, θα γίνει και με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί είναι κάτι το οποίο το περιμένουν εδώ και πολλά χρόνια και βέβαια έχει καθυστερήσει.
0: Βέβαια δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση ακόμα, εφόσον γίνει αυτό θα μπορούμε να μιλάμε για το επόμενο βήμα, έτσι.
1: Ναι, θα μιλάμε για την κατασκευή, έτσι, γιατί για τις μελέτες άντε πες ότι θα τις χρηματοδοτήσουν. Αλλά από εκεί και μετά γίνεται, θα μείνει μετέωρο να το έχουμε να το συζητάμε. Ήταν μια ακόμη προεκλογική δέσμευση.
0: Με το καλό να γίνει πάντως, γιατί η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από ένα τέτοιο μέσο. Τώρα, να δούμε τι γίνεται με την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί φαίνεται πως η απόσβεση νωρίτερα έτσι, των παλιών δανειών, για το δημόσιο χρέος μιλάμε τώρα, φαίνεται πως έτσι έχει προκαλέσει ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης στην πολιτική.
1: Αυτό έχει γίνει και τις άλλες φορές, Μαρία. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε άλλες 2-3 φορές που η κυβέρνηση έδωσε περισσότερα λεφτά νωρίτερα στο χρέος για τη μείωσή του και τώρα να το κατεβάσει ως ποσοστό του ΑΕΠ, ως προς το ΑΕΠ, έτσι, σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό θεωρητικά μας δίνει μεγαλύτερη έτσι, άνεση πρόσβαση στις αγορές και κατά δεύτερον έτσι, ελαφρύνει τις μελλοντικές γενιές. Εκεί εστιάζει και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, ότι δηλαδή οι μελλοντικές γενιές θα έχουν μικρότερο χρέος, τους αφήσουμε λιγότερο οι προηγούμενοι, εμείς δηλαδή, έτσι, βάρη, προηγούμενα βάρη που τα φέρνουμε από το παρελθόν και τα κουβαλάμε. Εγώ θα έλεγα το πολιτικό σύστημα της χώρας, έτσι, αυτό που κυβέρνησε τις προηγούμενες δεκαετίες και μας έφερε στην κατάσταση της χρεοκοπίας και το μεγάλο χρέος. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό δεν συμφωνούν όλοι, παρότι το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς με τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις του στέκονται, θα έλεγα, λιγότερο κριτικά, περισσότερο θετικά, αλλά με μια έτσι τάση κριτικής απέναντι στους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή κυρίως ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση που είδα ανακοινώσεις, ουσιαστικά λένε ότι μιλάνε για αυτό που έλεγε και ο Πρωθυπουργός. Όταν είχαμε πλεονάσματα, ο κ. Μητσοτάκης πριν από το 2019, μιλούσε για ματωμένα πλεονάσματα. Έτσι ότι προέρχονται δηλαδή από φόρους, άμεση και κυρίως έμεση φορολόγηση. Εκεί προέρχονται τα υπερπλεονάσματα και από εκεί έχουμε τη δυνατότητα να αποπληρώνουμε χρέος. Αυτά θα μπορούσαν να έχουν πέσει στην οικονομία, να έχουν τονώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να έχουν τονώσει τις κοινωνικές δομές, να έχουν τονώσει την αγορά, να έχουν μειώσει το ΦΠΑ, να έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα και να έχουν βελτιώσει τη δυναμική της οικονομίας στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή είναι η συζήτηση οικονομική που γίνεται και εκεί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες εκφράζονται. Και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Η οικονομία θα είναι στο επίκεντρο και τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι την έκθεση. Και στην έκθεση φυσικά με την παρουσίαση των οικονομικών προγραμμάτων της κυβέρνησης και των κομμάτων των υπολείπων. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσει και η κυβέρνηση ειδικά, γιατί αυτή θα έχει, με αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, το μαχαίρι και το καρπούζι που λέμε, γιατί θα είναι και εφαρμόσιμα, δηλαδή όσα ανακοινωθούν, άλλα άμεσα και άλλα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και από εκεί βέβαια θα μπορέσουμε να πάμε και να προχωρήσουμε και να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τις κάλπες και κατά κάποιο τρόπο να διαμορφωθεί και ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες, Μαρία.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό.
1: Πολιτικά τώρα έχουμε βέβαια χθες εξελίξεις σαν κι άλλες, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: με την κυρία Κασιμάτη,
1: της Ρένας Δούρου, η οποία πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βάζει τα πράγματα έτσι, σε μια σειρά, αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα οργανωτικά του κόμματος, έχει μια έτσι, διαδικασία προσέγγισης, θέλει ουσιαστικά να βάλει τα πράγματα στη θέση τους η κυρία Δούρου και για το λόγο αυτό λοιπόν έτσι, προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση και με δύο υποσημειώσεις, δύο εκκρεμότητες, έτσι, με αυτή την επιστολή της δηλαδή η κυρία Δούρου βάζει κάτω δύο, όπως λέει, εκκρεμότητες που υπάρχουν σήμερα. Η πρώτη εκκρεμότητα λοιπόν είναι η Νίνα Κασιμάτη, που εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες και από τη συλλογική δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν συμμετείχε πουθενά και αναφέρει το που δεν συμμετείχε. Και με βάση αυτά τα δεδομένα και με σεβασμό όλες τις προσπάθειες κτλ., αποφάσισε να ανακοινώσει την απόφασή της να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και μια εκκρεμότητα που αποδυναμώνει τη λειτουργία. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι ένα Κασιμάτη ούτως ή άλλως τύπης ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Θα έλεγα από την πρώτη στιγμή που παρέμεινε έτσι, μετά την επεισοδιακή κατάληξη της Προεδρίας Κασελάκη και την έξοδο μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θυμίζω, Μαρία, ότι τότε έφυγαν αρκετοί. Η κυρία Κασιμάτη για ένα περίεργο λόγο παρέμεινε, μας προκάλεσε έτσι, έκπληξη το γεγονός αυτό. Δηλαδή όταν έφυγε η κυρία Τζάκρη, η κυρία Χριστίδου, ο κ. Αυλονίτης, η κυρία Μάλαμα και οι υπόλοιποι, ότι παρέμεινε η κυρία Κασιμάτη που ήταν στέλεχος πολύ κοντά στον Στέφανο Κασελάκη και ξέφραζε τις απόψεις του και ήταν σε κόντρα με την τότε αλλαγή και την νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και του Σοκράτη Φάμελο. Παρ' όλα αυτά παρέμεινε Και όλα αυτή την περίοδο ήταν, θα έλεγα, εντός εκτός. Mm-hmm. Ακούγεται ότι συζητάει με το ΠΑΣΟΚ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το επόμενο διάστημα. Για μια επιστροφή, γιατί από εκεί προέρχεται, έτσι. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάντως στέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Και ζήτησε και την έδρα της κυρίας Γεροβασίλη, η κυρία Δούρου.
1: Το άλλο είναι
0: να πιο
1: σοβαρό, θα έλεγα. Mm-hmm. Το αίτημα για επιστροφή της έδρας από την κυρία Γεροβασίλη. Η κυρία Γεροβασίλη δεν είναι οποιαδήποτε στέλεχος. Έτσι. Η κυρία Γεροβασίλη είναι από τα παλιά στελέχη. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο όλη αυτή την περίοδο. Είναι συνομιλήτρια του Αλέξη Τσίπρα. Έχει βγει η ίδια, έχει ανακοινώσει την απόφασή της να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Με την επιστροφή όμως, καθώς η κυρία Γεροβασίλη είχε επικαλεστεί και τις διαδικασίες της κοινοβουλευτικής, είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, με την επανέλεξη των εργασιών της Βουλής λοιπόν στις 24 Αυγούστου, αναμένουμε, όπως λέει η κυρία Δούρου, να αποσταλεί η επιστολή παρέτησής της και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία από την παράδοση της έδρας. Αυτό αφορά την κυρία Γεροβασίλη, που τη ζητάει δηλαδή να δώσει πίσω την έδρα, καθώς επίκειται η ένταξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Αλλά αυτό ουσιαστικά είναι ένα μήνυμα και στους υπόλοιπους που έχουν να εξαρτοποιηθεί. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετό ρεπορτάζ, θα το πούμε και τις επόμενες μέρες, και θα το δούμε να διαμορφώνεται, καθώς αρκετοί έχουν ανεξαρτοποιηθεί. Κάποιοι από αυτούς θα κινηθούν και θα ενταχθούν στο κόμμα του κ. Τσίπρα στην Ελλάς το επόμενο διάστημα, μετά την έκθεση σίγουρα, και σταδιακά αυτό θα γίνεται. Αλλά δεν ξέρω αν θα ισχύσει για όλους. Έτσι λοιπόν, με αυτή την παρότρινση, η κυρία Δούρου θέλει και πίσω τις έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ, που εξάλλου σε αυτό έχουν δεσμευτεί όλα τα στελέχη, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το υπογράφουν παίρνοντας θέση στην βουλευτική ομάδα, όταν φύγουν δηλαδή να παραδίδουν την έδρα. Αλλά βέβαια και να δούμε αν κάποιοι από αυτούς που έχουν εξαρτοποιηθεί δούνε ότι οι πόρτες για την Ελλάδα δεν είναι και τόσο ανοιχτές, δεν τις βρουν ορθά ανοιχτές. Μήπως έχουμε δηλαδή και διαδικασία επιστροφών. Γι' αυτό θα είναι κάτι ενδιαφέρον να το δούμε, Μαρία, το επόμενο διάστημα.
0: Όπως και να έχει, πάντως έχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα αυτή η περίοδος, γιατί ετοιμάζονται όλα τα κόμματα για την έκθεση. Θα παρουσιαστούν δηλαδή εκεί και τα προγράμματα των κομμάτων. Την αρχή, όπως είπες και εσύ, θα την κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου, τα λέγαμε και χθες, Βασίλη. Αλλά 27 του μηνός νωρίτερα θα έρθει ο Πρωθυπουργός στην πόλη μας. Θα έχει και τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Νομίζω δηλαδή ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε διαρκώς εξελίξεις για να συζητούμε. Και το τι γίνεται στα εσωτερικά των κομμάτων, αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Ειδικά τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και να έχει, δεν είναι μια κατάσταση που είναι στάσιμη. Υπάρχει μια δυναμική. Θα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα κάποια στιγμή.
1: Μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πολλοί από τους ανεξάρτητους, το λέγαμε και την άλλη φορά, που κάποιοι από τους ανεξάρτητους έχουν πολύ, κάποιοι πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι όμως έχουν ανοίξει διάβλο τις επικοινωνίες με το ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν για την κυρία Τσάκρη, για τον κύριο Αποστολάκη, την κυρία Κασιμάτη, για την οποία συζητάμε τώρα και είναι ακόμα, ήταν μέχρι χθες μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχουν αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε, Μαρία, στους ακροατές μας. Το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι δεν είναι όλα τόσο ρόδινα και δεν είναι όλοι τόσο πρόθυμοι να δεχτούν πίσω στελέχη τα οποία έχουν φύγει στο παρελθόν. Είπαμε, κυρία Κασιμάτη, αλλά και η κυρία Τζάκη και άλλοι ήταν στο παρελθόν, mm-hmm, στο ΠΑΣΟΚ, έφυγαν, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ από την περίοδο, έτσι, των πρώτων μνημονίων. Και κάποιοι από αυτούς συζητάνε για επιστροφή τώρα. Εκεί δεν είναι τόσο θετικά τα πράγματα. Και θα δούμε αν αυτό θα προχωρήσει με τον τρόπο που, τέλος πάντων, αρχικά είχε προδιαγράψει η ηγετική ομάδα, την προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ομάδα διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, ή αν θα έχουμε αυτές τις αντιδράσεις να είναι λίγο πιο σοβαρές. Και είδαμε ότι κάποια μπλοκαρίσματα το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν, δηλαδή η υπόθεση Τζάκρη δεν έχει προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο ίσως κάποιοι περίμεναν στην αρχή, γιατί υπήρχαν αρκετές αντιδράσεις. Θα δούμε τώρα αυτό. Είναι και το θέμα με τις θητείες και το πώς θα επιστρέψει η κυρία Τζάκη συγκεκριμένη. Για τους άλλους δεν ισχύει το ίδιο. Αλλά δεν είναι δηλαδή μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά που απασχολούν. Και βέβαια στο κόμμα, στο κυβερνό κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, εκτός όλων των άλλων, οι φημολογούμενοι εντός του Σεπτεμβρίου, ίσως ακόμα και τις μέρες έκθεσης ανακοίνωση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επανεμφανίστηκε και χθες με τη δήλωσή του για τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία. Η ανακοίνωση του κόμματος λοιπόν του κ. Σαμαρά δεν έχετε να προκαλέσει αναθαράξεις. καθώς θα είναι κάτι το οποίο θα αφορά έτσι ένα πυρήνα, θα λέγαμε, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που υπάρχει έτσι και δεν έχει αυτό, έχει αποστάσεις, ας το πούμε, θα λέγα, πολιτικές, συναισθηματικές και τα άλλα, με τη σημερινή ηγεσία, και ενδεχομένως θα έχουμε νέες αναταράξεις, καθώς εκεί θα θέλει να οπλιστεί η Νέα Δημοκρατία για τις επόμενες εκλογές. Σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα δούμε και θα ζήσουμε έτσι, το επόμενο διάστημα, mm-hmm.
0: Βασίλη,
1: με αυτές τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Σε 2 ώρες από τώρα θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή ΟΜΕΝ και ΙΔΕ, στην κανονική μας ζώνη, ναι.
1: Μαρία, θα ήθελα πριν κλείσουμε, επειδή έτσι αρκετά συζητήσαμε, η απώλεια χθες του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, του καθηγητή και ακαδημαϊκού, ενός ανθρώπου με κοινωνιολόγος έτσι, και πολιτικός επιστήμονας και με σχέση με την αριστερά, πρώτος βουλευτής επικρατείας το 2015 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια αναφορά, βέβαια, με μηνύματα συλληπιτήρια και από τον Αλέξη Τσίπρα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελλάς και από άλλα κόμματα για την παρουσία του, την πολιτική, αλλά όχι μόνο, για τον λόγο του, το στοχασμό του. Και βέβαια πολλοί χθες, μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά, έτσι, είδανε με την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, αλλά και νωρίτερα ενός άλλου από τους τελευταίους της γενιάς του, της γαλλικής διανόησης, προερχόμενης δηλαδή από τη δεκαετία του 60 και τη Γαλλία, του Στέλιου Ράμφου, που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις και πολιτικά και ενελογικά με τις τοποθετήσεις τους. Η απώλεια της γενιάς, ας πούμε, των Ελλήνων διανοουμένων φιλοσόφων είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς μας στο μέτρημα φαινόμαστε όλο και πιο λίγοι, και είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε και αργότερα έτσι, και πιο αναλυτικά. Πάντως είναι από τις απώλειες των τελευταίων μερών που είχαν έτσι, άφησαν αποτύπωμα, βαθύ θα έχουμε σήμερα πιθανότατα την καύση στη Ριτσόνα.
0: Θα γίνει πολιτική κίνδυνη. Ναι, γιατί κοίταξε τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μιλάμε, επειδή αναφέρθηκες και στην πολιτική ταύτιση κάποια στιγμή με το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας και της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας.
1: Και της φιλοσοφίας και της διανόησης.
0: Ακριβώς. Και έχει αφήσει πίσω ένα ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό και συγγραφικό έργο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αργότερα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

Εντάχει να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, τι έχει συμβεί, δηλαδή τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί. Το 1923, σαν σήμερα, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Φανταστείτε πόσα θα είχαν αλλάξει αν δεν είχε συμβεί αυτό. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στέρλκα, 40 ποντίκια, 2 αρρωραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο επέστρεψε στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα, ευτυχώς. Δεν είχαν την τύχη της Λάικα. Το 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Rogers Davis, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Και σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Θυμίζουμε ότι είχε αποχωρήσει το στρατιωτικό σκέλος από τον Ατήλα των Δύο. Ήταν απόφαση τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα να σας πούμε τι συμβαίνει σήμερα, να έρθουμε στις μέρες μας. Έχουμε ένα μπαράς παραβίασεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου με μαχητικά αεροσκάφη F-16, ντρόνς και κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Τις τελευταίες ώρες, χθεσινές, η Άγκυρα προχώρησε σε αυτό, δηλαδή έχουμε ένταση, εντείνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Εξελίχθηκε ακόμη και αερομαχία, κάτι το οποίο είχαμε να δούμε αρκετά χρονικό διάστημα ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά F-16. Τα ελληνικά απογειώθηκαν για την αναχέτηση της παράνομης εισόδου στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Αθήνας και είναι χαρακτηριστικό ότι οι 25 παραβιάσεις έγιναν τόσο από τα τουρκικά F-16 όσο και από μη επανδρομένα αεροσκάφη της γείτονος που πέταξαν στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτά λοιπόν τώρα το συζητάμε με αφορμή την Ελλάδα που επανήλθε στο ΝΑΤΟ το 1980 σαν σήμερα με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Το 1991 είχαμε πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές. Έχουμε ανατροπή του τελευταίου Προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Και το 2016, αυτά είναι τα ωραία, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίου με επίδοση 4,85 μέτρα. Αυτό το 2016, 10 χρόνια μετά, την είδαμε σε μια εξαιρετική εμφάνιση στο Πανευρωπαϊκό. Νομίζω στο 4,65 σταμάτησε, έτσι, εκεί είχε βάλει τον πύχη. Πολύ καλή επίδοση για μια μεγάλη αθλήτρια που πραγματικά καταχειροκροτήθηκε από όλο το στάδιο και φυσικά από όλους τους Έλληνες. Την χαρήκαμε.

0: Λοιπόν, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Μαντόνα δεν είναι άνθρωπος, είναι ιδέα. Και αυτό το λέω γιατί, επειδή ακούμε το, για το τραγουδάκι, τη φωνή της δηλαδή. Γιόρτασε, λέει, τα 68 γενέθλιά της στην Κέρκυρα και είπε: φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε και πιείτε. Έτσι, αυτή την ευχή μας έδωσε με αφορμή τα γενέθλιά της. Μιλάμε 68 χρονών, η Μαντόνα. Ακούμε το Λα Ισλα Μπονίτα που έπαιζε όταν εγώ ήμουν παιδάκι. Δηλαδή, πόσα παιδάκια έχουν μεγαλώσει με τραγούδια της Μαντόνα, σκεφτείτε πόσες γενιές. Και εξακολουθεί έτσι να δίνει τις συναυλίες της, να είναι γερή γυναίκα. Και φέτος προτίμησε για τις διακοπές της στην Ελλάδα. Πήγε και στα Μετέωρα. Είδαμε εικόνες έτσι με το ελικόπτερο πώς έφτασε στην περιοχή. Πήγε σε μοναστήρι, προσκύνησε. Ήταν έτσι και δεν φανταστείτε ότι το πήγε όπως πήγαινε στα βίντεο κλιπ. Ντύθηκε η γυναίκα αναλόγως. Τέλος πάντων, το έκανε το προσκύνημα. Αυτή ήταν η Μαντόνα και είναι και θα είναι η Μαντόνα. Δηλαδή, επαναλαμβάνουμε, είναι ιδέα, δεν είναι άνθρωπος. Πάμε τώρα να δούμε τις ειδήσεις από την περιφέρεια, γιατί ξεκινήσαμε από τα Μετέωρα, πήγαμε και στην Κέρκυρα. Να δούμε τι καλό έχουμε. Η συνάδελφος Μαρίνα Μάντζο είναι μαζί μας. Καλημέρα, Μαρίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία. Εμείς, σταχυολογώντας και σήμερα κάποιες από τις τελευταίες σημαντικές ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια, θα ξεκινήσουμε και πάλι από τις πυρκαγιές. Οπότε, καταρχάς, να πούμε ότι από τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας μέχρι χθες την ίδια ώρα είχαμε 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ιδιαίτερα αυξημένος ο αριθμός σε σχέση βέβαια με τα ημερήσια περιστατικά των τελευταίων ημερών. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια πάντα, έτσι, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μεταξύ άλλων στη Θήβα, κοντά στο στρατόπεδο της περιοχής, στο τεμπλόνι της Κέρκυρας, στα Κόμαρα Εύρου, στην περιοχή προφήτης Ηλίας της Μήλου, στον Βόλο και μάλιστα σε 3 μέτωπα και συγκεκριμένα στα Ιβαλιώτικα, τις Νέες Παγασές και στην περιοχή Κέρυες Αλικές. Επίσης φωτιές εκδηλώθηκαν στους Ρογούς Καλαβρίτων και τη Γορτινή Αρκαδίας, οι οποίες εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από κεραυνούς. Επιπλέον φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο 72ο χιλιόμετρο της Εθνική Οδού Αθηνών Λαμίας, κοντά στην Τανάγρα Βιωτίας, η οποία ξεκίνησε από γιοταχή που πήρε φωτιά και επεκτάθηκε στο σημείο. Ευτυχώς υπήρξε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, οπότε γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι φωτιά είχαμε και στην περιοχή Κόμητο Καρίστου, στην Εύβοια, για την οποία συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος εξετάζεται και για άλλες 2 πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, για την οποία είχαμε τη σύλληψη ενός 46χρονου, ο οποίος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Δεν ξέρω αν έχουμε, Μαρία, το χρόνο για να ανοίξουμε λίγο το θέμα των πυρκαγιών.
0: Βέβαια. Αυτό είναι και το θέμα των ημερών. Τι των ημερών, όλου του καλοκαιριού το
1: όλο
0: θέμα
1: του καλο... είναι. Δυστυχώς τα τελευταία πολλά χρόνια. Συνολικά λοιπόν να πούμε ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την αρχή του έτους μέχρι χθες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 1.190.000 ευρώ, ενώ είχαμε και 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι περισσότερες, οι 272, ήταν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 33 από πρόθεση.

0: Τώρα, στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε, και είναι σημαντικό αυτό, ότι στις συλλήψεις που έχουν γίνει για την πρόκληση φωτιάς από αμέλεια συμπεριλαμβάνονται και αυτές των στελεχών ή και εργολάβων του γνωστού ΔΔΕ. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθινο, στα Χανιά. Είχαμε ακόμη μια σύλληψη για τη φωτιά στα Σφακιά, στην Άρτα.
1: Στην Αττική Βιωτία. Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Είχαμε και στην και στη Βιωτία, έχεις δίκιο, αλλά αυτή αφορά σε κάτι άλλο. Εδώ έχουμε άλλη
1: ιστορία. Ήτανε, κοίταξε, είναι εναέρια μέσα μεταφοράς ενέργειας και με το, είτε με το ΔΔΕ είτε με τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχει ένα δίκτυο τέλος πάντων μεταφοράς ενέργειας που προκαλεί και σμηνθήρες και οτιδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκεί έχουμε συχνά πυρκαγιές, και λέω συχνά γιατί αν το δεις δηλαδή στατιστικά στις τελευταίες μεγάλες πυρκαγιές που έχει αντιμετωπίσει η πυροσβεστική, είναι πολλά τα περιστατικά αυτά.
0: Είναι πολλά τα περιστατικά και φέτος πάντως, δεν ξέρω αν εσένα σου έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, πάντως εμένα μου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαμε πολλές συλλήψεις, πάντα είπαμε στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας, εργαζομένων και στελεχών του ΔΔΕ φέτος, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για πολλές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ή τουλάχιστον σε αυτό που γινόταν γνωστό σε εμάς. Γι' αυτό το λόγο και λέμε ότι πολλοί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι πλέον δικαιώνονται οι απόψεις που υπήρχαν πολλά χρόνια πριν, πως κάποιες από τις πυρκαγιές οφείλονται σε προβλήματα συντήρησης ή άλλα τέλος πάντων προβλήματα του δικτύου της ΔΕΗ. Βέβαια για αυτά τα περιστατικά των συλλήψεων ο ΔΕΔΙ έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για εύκολη και αυθαίρετη στοχοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου. Αναφέρθηκες πριν από λίγο στο θέμα της Βιωτίας και στην μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο, η οποία βέβαια και επεκτάθηκε στην Αττική, σε κομμάτι της Αττικής. Για αυτή να θυμίσουμε ότι φέρεται, εκτιμάται ότι προκλήθηκε από σπινθήρες, όπως είπε, σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος αιωλικού πάρκου, έτσι αυτή τη φορά. Μάλιστα για αυτή την υπόθεση προφυλακιστέ είναι έτσι, ο Δήμαρχος της Τηλίδας, επειδή η κατασκευαστική εταιρεία συμφερόντων του είχε αναλάβει την υλοποίηση του εναέριου δίκτυου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι ερευνητές εκτιμούν ότι προήλθε η συγκεκριμένη φωτιά, όπως ακόμη και δύο άτομα για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι είχαμε και για φωτοβολταϊκό πάρκο, για τη λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου σύλληψη, για την πυρκαγιά που είχαμε στο Στεφάνι Κορινθίας. Τώρα δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι με αφορμή την υπόθεση της Βιωτίας δόθηκε και εισαγγελική εντολή, έτσι, για τη διενέργεια πανελλαδικής πλέον προκαταρκτικής εξέτασης και έρευνας σε όλα τα αιωλικά πάρκα της χώρας, προκειμένου να ελεγχθεί αφενός η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ενώ υπάρχει και ένα ιδιαίτερο σκέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, το οποίο αφορά και σε έλεγχο σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, τα οποία είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωση πυρκαγιάς ή εκδήλωση φωτιάς. Κλείνουμε με την υπόθεση πυρκαγιές, Μαρία, με την εξέλιξη που είχαμε εχθές για τη φωτιά στα Ασελιά Ρεθύμνου, για την οποία οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης ένας 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας, επειδή είχε λειτουργήσει το εξωτερικό γκριλ στο σπίτι που διέμενε, ενώ φυσούσαν την αιτία άνεμοι. Ο ίδιος τώρα, εν αντιθέσει με όσα ανέφερε σε ανοιχτή ανακοίνωση συγγνώμης ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία γραπτή ή προφορική σύσταση για τη χρήση του γκριλ και ότι του δόθηκε μόνο ένα πινακάκι με κάποιες πληροφορίες μετά από δύο ημέρες που διέμενε στο συγκεκριμένο κατάλημα. Ένα πινακάκι που αναγραφόταν ο κωδικός πρόσβασης στο Wi-Fi και πως εκεί στα ψηλά γράμματα υπήρχε και μία λιτή αναφορά για τη μη χρήση της ψυσταριάς σε περίπτωση ανέμων. Είχαμε κάνει μια εκτενή αναφορά σε όσα είχε υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, ότι αυτός είχε ενημερώσει και ενημέρωνε τους ενίκους σε αυτό το ακριβές, ένα κατάλημα το οποίο είναι ακριβό τέλος πάντων, το ακριβό κατάλημα. Τελικά λοιπόν να πούμε ότι ο 35χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ο 35χρονος Ισραηλινός αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Τώρα, να περάσουμε τώρα και σε ακόμη δύο σημαντικές ειδήσεις διαφορετικού περιεχομένου. Η μία έρχεται από τον Βόλο, Μαρία, όπου εκεί είχαμε ένα νέο εργατικό ατύχημα εχθές τα ξημερώματα, όταν μία 55χρονη επόπτρια του πολυδύναμου τμήματος Νέας Αγχιάλου τραυματίστηκε στο κεφάλι, πέφτοντας κατά την κάθοδό της από το κουβούκλιο απορριμματοφόρου την ώρα που το πλήρωμα άδειαζε κάδο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο που της έγιναν ράματα και στη συνέχεια αποχώρησε για το σπίτι της. Να σημειωθεί ότι η ίδια είναι εκλεγμένη συνδικαλίστρια στο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας με την παράταξη ΔΑΣ ΟΤΑ Μαγνησίας, η οποία παράταξη μετά το ατύχημα εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο συμβάν αποδίδεται σε προβλήματα που προκαλούνται λόγω της υποστελέχωσης, καθώς το προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί καθημερινά σε αυξημένες και εξαντλητικές απαιτήσεις, οι οποίες διωγγώνονται κατά τη θερινή περίοδο λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στην περιοχή. Και κλείνουμε με ένα θέμα από την Αλεξανδρούπολη, όπου εχθές από τους συναδέλφους της ΕΡΤ Ορεστιάδας αναδείχθηκε ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα για την ευρύτερη περιοχή. Αφορά στο γεγονός ότι δύο από τα λεγόμενα ευαγή ιδρύματα της Μητρόπολης της Αλεξανδρούπολης ανακοινώθηκε η αναστολή εισαγωγής ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων σε αυτά, όταν μάλιστα υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής η οποία φτάνει τα 100 άτομα. Η αιτία είναι πως στα δύο ιδρύματα, συγκεκριμένα στο Ιωακήμιο Εκκλησιαστικό Γεροκομείο και το Σταυρίδιο Ίδρυμα ο Άγιος Κυπριανός, οι άνθρωποι που διαβίουν σήμερα είναι 218, ενώ το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό είναι μόλις 45 άτομα, ενώ θα έπρεπε να είναι 65. Το πρόβλημα, λοιπόν, σύμφωνα με τον διευθυντή των δύο ιδρυμάτων, είναι ότι δεν υπάρχουν νοσηλευτές για να εργαστούν στις δύο δομές. Το θετικό πάντως βάσει του ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι πως υπάρχει σε εξέλιξη μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάρχει ένας αριθμός ενδιαφερομένων για να εργαστούν σε αυτά τα δύο ιδρύματα. Αναμένεται λοιπόν να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία ώστε να δοθεί λύση στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει από νέους τρόφιμους που βρίσκονται εδώ και καιρό στην αναμονή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
0: Συνέχεια.
1: Να πούμε εμείς τώρα για τους οδηγούς ότι βλέπουμε να είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, λίγο πριν τη διασταύρωση των Μπεύκων. Να ξέρετε ότι θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Υπάρχει μια πληροφορία για ένα ατύχημα εκεί στη διασταύρωση, οπότε θα το ψάξουμε και εμείς το θέμα. Αν έχετε και εσείς υπόψη, αν έχετε περάσει από το σημείο και γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει, μπορείτε να μας στείλετε και το μήνυμά σας στο Viber στο 6930 078 228 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους οδηγούς. Ευχαριστούμε πολύ.

0: περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Εντάξει, διανύουμε την εβδομάδα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, την εβδομάδα όπου η ΑΚΕ έχει εξασφαλισμένη φυσικά συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν ισχύει το ίδιο για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Η ΑΚΕ χθες αναδείχθηκε ισόπαλη με 0-0 με τη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League, με φόντο την πρόκριση στο League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κακό, με λίγες φάσεις για τις δύο ομάδες, όχι ιδιαίτερα καλό ποδόσφαιρο, με πολλά παράπονα μετά για τον Νίκολιτς, ο οποίος μάλιστα τον συνέλαβε ο τηλεοπτικός φακός να κάνει τα παράπονα τους παίκτες του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Σε κάθε περίπτωση η πρόκριση στο League Phase του Champions League είναι στα χέρια της ΑΕΚ από τη στιγμή που ο δεύτερος αγώνας σε μια εβδομάδα γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ θέλει νίκη για να εξασφαλίσει και την παρουσία της στο League Phase του Champions League, αλλά φυσικά τα πολλά χρήματα τα οποία περιλαμβάνει η συμμετοχή στην κανονική διάρκεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σήμερα έχουμε συνεντεύξεις τύπου. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Μπραν αύριο. Ο Παναθηναϊκός τη Κράντες Κράλοβε, με τον Λύση να ψάχνει να βρει λύση, που λέει και μια ψυχή. Τον Σερίφ Διαγή, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα 30χρονος φόρα από τη Σαμσουσπορ, έχει κλειδώσει συμφωνία, καθώς ο Γερεμέγεφ πήγε στην Τζακάρτα. Ο Γιάννης Κωνσταντέγιας βρέθηκε χθες στο κέντρο προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, έχοντας γίνει παρουσίαση στην Ντόρτμουντ και έχοντας πάρει τη φανέλα με το νούμερο 45. Ο Κωνσταντέγιας, ο οποίος θα υποφεληθεί το 5% της μεταγραφής, περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Πόνους μεταγραφής 1,5 εκατομμύρια ευρώ, συν τον πρώτο χρόνο να υπολογίσουμε που είναι στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για 6 εκατομμύρια ευρώ μόνο την πρώτη χρονιά για τον Γιάννη Κωνσταντέγια. Καθώς ο ΠΑΟΚ ψάχνει φυσικά να καλύψει το κενό, παραμένει στην αγορά αναζητώντας ποδοσφαιριστές προς αυτή την κατεύθυνση. Να σημειώσουμε επίσης για το ΠΑΟΚ Μπραν ότι υπήρξε αλλαγή διαιτητή. Ο Σίμπερ τελικώς θα σφυρίξει το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Και ενώ ανέφερα για τον Παναθηναϊκό και τη Χάρης Κράλοβε του Βλάδιμιρ Νταρίντα, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, έκανε γνωστό ότι όλοι όσοι έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό ή έχουν συμβάλει σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία, ήταν αυτή παραδείγματος χάρη όταν έφτασε και στα ημιτελικά του Champions League πριν από περίπου 32 χρόνια, θα πάρουν δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για τη χρονιά που ακολουθεί. Αυτά σε ό,τι αφορά τις ομάδες οι οποίες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έχει εξασφαλισμένη θέση στο League Phase στην Europa League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ολοκληρώνει τη μεταγραφή του 23χρονου φορ Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας, σύμφωνα με τους Μεξικάνους, με ένα ποσό της τάξης περίπου των 11 εκατομμυρίων ευρώ, για ένα παίκτη ο οποίος σημείωσε 24 γκολ σε 38 αγώνες με την Τσίβας. Τώρα, το Σάββατο αναμένει στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για τον Άρη, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους κίτρινους. Ήταν ο βασικότερος μεταγραφικός στόχος για τον Άρη, ο οποίος υλοποιείται. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε χθες το Ρικάρντο Βέιο, την αγορά του Πορτογάλου τροματοφύλακα, ο οποίος μπήκε και στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Περιμένουμε να γίνει το ίδιο ενδεχομένως στη διάρκεια της ημέρας με τον 28χρονο αριστερό fullback του Ρομάν Ρίτσαρτς, στο πλαίσιο αγοράς από την Nottingham Forest. Και φυσικά να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του στόπερ, καθώς ο Άρης παραμένει με έναν μόνο στόπερ εν ώψη της πρεμιέρας πρωταθλήματος και της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καλαμάτα στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης. Στο κύπελλο Ελλάδος έχουμε ήδη μια δεκάδα ομάδων που έχουν εξασφαλίσει θέση στο League Phase. Ομάδες οι οποίες ήταν ούτως ή άλλως εκεί και δεν χρειαζόταν να παίξουν παιχνίδια, είναι ο Όφη, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Μέσω της διαδικασίας της knockout προκρίθηκαν ο Άρης, η ΑΕΛ, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός. Ο Ατρόμητος 3-1 τον Πύργο εχθές, ο Λεβαδιακός 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Σήμερα νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέτσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος Κηφισιά, Καλαμάτα Πανετολικός, Πανσεραϊκός Παθρακικός και το γκρουπ θα ολοκληρωθεί 24 του Αυγούστου με τον αγώνα της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό, Δηλαδή θα προσθεθούν ακόμη 6 ομάδες για να φτάσουμε τις 16 για το league phase της διοργάνωσης. Για να πάμε στο μπάσκετ, έχουμε ουσιαστικές πρώτες προπονήσεις και για Άρη και για ΠΑΟΚ, με απουσίες και για τις δύο ομάδες, περισσότερες για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει χωρίς τον Καλάθη και τον Οσμάν, ο Άρης χωρίς 5 παίκτες, και ο Τογιόπουλος και ο Μπίλς και ο Δημητρίγεβιτς και ο Κώστα το Κούμπο. Το Θανάση δεν τον βάζω ακόμα μέσα, γιατί δεν έχει επισημοποιηθεί η συνεργασία του με τον Άρη, αλλά και αυτό είναι θέμα χρόνου να γίνει, καθώς είναι δεδομένη η συμφωνία τους. Ο Άρης, ο οποίος θα ξεκινήσει με τον Ηλία Κατζούρη σε ρόλο υπηρεσιακού προπονητή, έως ότου έρθει ο Βασίλης Πανούλης. 31 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του Σπανούλη με την εθνική ομάδα. 1η του Σεπτέμβρη ο Σπανούλης θα προπονήσει κανονικά τον Άρη. Βέβαια, το μεγάλο θέμα στο μπάσκετ έχει να κάνει με την υπόθεση του ΓΟΚΑΠ στον Ολυμπιακό. Επιβεβαιώθηκε η καταγγελία του ΓΟΚΑΠ στον ΜΠΑΤ, δηλαδή είναι το αθλητικό δικαστήριο της FIBA, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ο ΓΟΚΑΠ, ο οποίος ζητάει να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι.
0: Επειδή του δίνουν εκεί περισσότερα χρήματα. Αυτό, όχι ότι είχε πρόβλημα με την ομάδα εδώ. Απλά νομίζω 3 εκατομμύρια του δίνουν εκεί, ενώ εδώ παίρνει 1 εκατομμύριο.
1: Του δίνουν σε σχέση με το 1 εκατομμύριο, είναι τα τριπλά. Και δεν είναι μόνο τα 3 εκατομμύρια το χρόνο, είναι ότι είναι τριετές το συμβόλαιο. Δηλαδή κοντά στα 10 εκατομμύρια, 9 χωρίς να βάζουμε τα μπόνους, είναι το συμβόλαιο που προσφέρει η Ντουμπάι. Και τώρα δικαιολογείται και το γιατί η Ντουμπάι έκανε προσφορές στον Ολυμπιακό χωρίς να ξεπεράσει το εκατομμύριο. Γιατί προφανώς θεωρεί η πλευρά του ΓΟΚΑΠ αλλά και της Ντουμπάι ότι το ΜΠΑΤ θα αφήσει ελεύθερο, θα υπογράψει την αποδέσμευση του ΓΟΚΑΠ έναντι μιας αποζημίωσης η οποία ορίζεται αναλόγως του συμβολέου του παίκτη. Ο ΓΟΚΑΠ έχει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο και προφανώς υπολογίζουν, εκτιμούν ότι θα δικαιωθούν με ένα ποσό το οποίο είναι κοντά στην προσφορά που είχε κάνει η Ντουμπάκη.
0: Βασίλη, σε 2 ώρες από τώρα θα τα ξαναπούμε, γιατί θα έχουμε και περισσότερες ειδήσεις, ούτως ή άλλως όσο κυλάει η μέρα. Θα έχουμε λοιπόν να πούμε περισσότερα γύρω στις 11 παρα 10 στην εκπομπή Ομέν και ΙΔΕ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα προς τα παρόν. Εμείς θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 9 και επιστρέφουμε μετά με την επόμενη εκπομπή Ομέν και ΙΔΕ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με ένα βίντεο μέσα στο Συρμό με προορισμό την Καλαμαριά με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές που εκδηλώθηκαν χτες το απόγευμα σε περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σωρό στο Βόλο. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 15 οχήματα της υπηρεσίας. Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε στις 6 το απόγευμα στην περιοχή Νέων Παγασών και μισή ώρα μετά εκδηλώθηκε η δεύτερη στην περιοχή Σωρό. Στις 12 το μεσημέρι, αυτοψία στη Σίβηρη Χαλκιδικής από κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. 5 άτομα διασώθηκαν από παραπλέον σκάφο στο πλωμάρι της Λέσβου χτες το απόγευμα μετά τη βύθιση του σκάφους στο οποίο επέβαιναν. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα και την ελληνική ακτοφυλακή, η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι 5 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρση και είναι καλά στην υγεία τους. Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή διευκόλυναν την επιχείρηση διάσωσης των επιβενόντων. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου αλλά και των 2 Βρετανών τουριστών. Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 23χρονου Αυγανού στη Θεσσαλονίκη που το 2025 έδωσε ναρκωτικά και αλκοόλ σε 3 ανήλικες και τις βίαζε. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής και 3 ανήλικα αγόρια. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Μία ηλικιωμένη γυναίκα καταγράφηκε από οδηγό μοτοσικλέτας να κινείται με μαύρη Mercedes στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, με το σχετικό βίντεο να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Οι αρχές κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν. Πρόκειται για 82χρονη, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε παρότι η ισχύ της άδειας οδήγησής της είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα στις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 στην Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστια τη σημαία στο μέγαρό της, επί 3 ημέρες αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με την επιθυμία του θανόντος, σήμερα στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτέφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, αριθμός ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δέχτηκαν επίθεση πέρυσι και η αύξηση αυτή των επιθέσεων οφείλεται εν μέρη σε χρήση ντρόνς, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια φρικτή τάση. Συνολικά, 907 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής το 2025, έναντι 833 του 2025. 2024, σύμφωνα με πλατφόρμα που χρηματοδοτείται από τον Καναδά και την Αυστραλία και στην οποία καταγράφονται σημαντικά συμβάντα ασφαλείας που επηρεάζουν τους εργαζόμενους σε οργανώσεις αρρωγής. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Καλκούτα, πρωτεύουσα της Ινδικής Πολιτείας της Δυτικής Βενγάλης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 6 άνδρες, 2 γυναίκες και ένα παιδί, ωστόσο, διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά, αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στη σύνταξη και το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
3: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε στο στούντιο, δηλαδή εγώ ξέμεινα από νωρίτερα. Ο Χρήστος Τσαλικίδης ήρθε τώρα μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η εκπομπή Ομέν και Ιδέ.
1: Εμείς είμαστε,
0: ναι. Τον ήχο ρυθμίζει ο Φάνης Λιάκος. Και μαζί θα πορευτούμε τις επόμενες 2 ώρες με ειδήσεις της επικαιρότητας, ωραία μουσική, ωραία τραγουδάκια που επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης και βεβαίως πολύ καλή διάθεση.
1: Αφού η πόλη ξύπνησε, είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε
0: ναι,
1: τη διάθεση.
0: Καλά, για το πρώτο μην παίρνεις και όρκο ότι ξύπνησε, γιατί λίγο μουδιασμένα τα πράγματα. Δεν έχει και πολύ αυξημένη κίνηση, αν εξαιρέσει το κομμάτι της περιφερειακής που είχαμε κάτι ζητήματα νωρίτερα.
1: Γιατί να έχει κίνηση?
0: Έχει
1: εσύ πιστεύεις ότι έχουν γυρίσει όλοι?
0: Όχι, όχι, αλλά σταδιακά επιστρέφουν σιγά σιγά και μάλιστα είδα καταστήματα που είχαν κλείσει για 15 Αύγουστο έχουν ανοίξει τώρα κανονικά.
1: Α, εγώ θα σου πω ότι αμπελόκηπη εδώ 11 λεπτά.
0: Αλήθεια?
1: Στο χαλαρό, στο σβηστό.
0: Στο σβηστό?
1: Στο σβηστό.
0: Να μας πεις τη διαδρομή για να σε, ξέρεις, να σφυρίξουμε, να σε γράψουμε. Γιατί για κλίση είσαι. Άμα έρθεις 11 λεπτά από αμπελόκηπους, το πάτησες παραπάνω.
1: Καθόλου. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Έβγαλα και το πόδι από το πλάι και το έκανα σαν πατίνα.
0: Άντε καλά. Εν τω μεταξύ, έχεις παρατηρήσει ότι τώρα που είναι άδειοι οι δρόμοι έχει πολλές μικροσυγκρούσεις, επειδή ακριβώς πολλοί κόσμος τρέχει. Παιδιά, δεν είναι άδειοι δρόμοι για να τρέχετε. Απλά είναι άδειοι δρόμοι. Δεν χρειάζεται να το πατάτε τον καζα... να προλάβετε το φανάρι, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά όταν είναι άδειος ο δρόμος, ρε παιδί μου, σε διευκολύνει να φτάσεις και εσύ πιο γρήγορα. Το σωσά.
0: Ναι, αλλά το σταμάτα ξεκίνα, το αποφεύγεις. Το φανάρι δεν θα το αποφύγεις. Δεν χρειάζεται να πατάς γκάζι στο πορτοκαλί.
1: Όχι, στο πορτοκαλί σταματάς.
0: Ναι. Αυτά να τα λέμε δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. Γιατί υπάρχουν επίσης και πεζοί που παίρνουν από τις διαβάσεις.
1: Κοίτα, υπάρχουν πεζοί που παίρνουν από τις διαβάσεις. Υπάρχουν και πεζοί που δεν παίρνουν από τις διαβάσεις.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή την έχεις τη διάβαση στα 15 μέτρα.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Και θα περάσει μέσα από το αυτοκίνητο. Γιατί, άνθρωπε μου, γιατί. Περικέ, πουρκουά.
0: Κάποιοι θέλουν να γλιτώσουν και τα 15 μέτρα. Αλλά κοίταξε τώρα τι γίνεται.
1: Ο κόκ αφορά και τους πεζούς, ξέρεις.
0: Ναι, αφορά και τους πεζούς ο κόκ. Απλά δηλαδή, αν συμβεί το ατύχημα, εμείς χτυπάμε και ξύλο εδώ πέρα, να μην χρειαστεί τέλος πάντων να τρέξει παραπάνω, ποιος θα δικαιωθεί είναι μετά το ζήτημα. Αλλά μην μου το κάνεις τώρα σαν τον άλλον οδηγεί και το λέει πρόσεχε και μου λέει θα με χτυπήσει, θα με πληρώσει. Τι λες, βρε, τόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Εντάξει, θα σε χτυπήσει, θα σε πληρώσει. Είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο κτλ. Αλλά μπορεί να χτυπήσει. Η ταλαιπωρία πόσο θα μείνει στο συνεργείο το αυτοκίνητο, άσε που 15 Αύγουστο τέτοιες μέρες δεν θα βρεις κιόλας τη συνεργείο για να σου φτιάξει το αυτοκίνητο. Το σιγά θα με χτυπήσει, θα μου το πληρώσει, αλλού.
1: Υπάρχει και το άλλο το γνωστό. Έλα, κατέβω να δεις τα χάλια σου.
0: Έλα να δεις τι έκανες. Ναι, τέλος πάντων, θέλει προσοχή πάντως στους δρόμους της πόλης.
1: Και τα μάτια να είναι ανοιχτά, ναι, όταν όπως... πιάνουμε τυπώνει να έχουμε ξυπνήσει.
0: Ναι, τώρα αυτό για μένα το λες επειδή δεν έχω ξυπνήσει ακόμη.
1: Σε βλέπω λίγο, ναι.
0: Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μάλλον επειδή χθες παρασύρθηκα, δεν με έπαιρνε ο ύπνος και τι έκανα. Το λάθος. Δεν σε παίρνει ο ύπνος. Τι κάνεις για να κοιμηθείς?
1: Μετράς προβατάκια.
0: Ναι, εγώ δεν τα μέτρησα τα προβατάκια.
1: Βλέπεις ποδόσφαιρο τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ούτε. Μια χαρά θα είχα κοιμηθεί τότε. Αλλά πήρα το κινητό και έκανα αυτό το scrolling.
1: Όχι.
0: Τι ζημιά ήταν αυτή ως τις 3.
1: Όχι.
0: Και το δάχτυλο πάνω κάτω. Πονάει το δαχτυλάκι μου τώρα και τα ματάκια μου και όλα μου και νιστάζω. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε αύριο. Τον εθισμό. Γιατί υπάρχει μια δίκη μεγάλη με τη Μέτα. Πώς εθίζεσαι στο scrolling, ιδίως για τους νέους, για τα παιδιά, έτσι είναι ένα ζήτημα.
1: Το βράδυ σοβαρό. Όταν πας για ύπνο, δεν πιάνεις κινητό στα χέρια σου, γιατί το φως.
0: Ναι.
1: Επικεντρώνει την προσοχή σου εκεί.
0: Δεν ξέρω πώς την πάτησα έτσι. Εν τω μεταξύ τα λέω και στο μικρόφωνο, τα λέμε εδώ στην εκπομπή, όλο το χειμώνα τα λέγαμε. Και να που το πήρε. Δηλαδή είναι το καλοκαίρι που χαλαρώνουμε λίγο και δεν έχουμε αντιστάσεις, κατάλαβες.
1: Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν
0: ναι,
1: εκράτησες.
0: Δεν έχουμε αντιστάσεις το καλοκαίρι.
1: Τα πράγματα είναι απλά. Όταν πας να κοιμηθείς, πέφτεις σαν τούβλο, αφήνεις το κινητό σε άλλο δωμάτιο να φορτίζει και απολαμβάνεις τον ύπνο σου.
0: Μα δεν έπεσα εγώ σαν τούβλο.
1: Ξυπνητήρι, δεν χρειάζεται να βάλεις το κινητό. Παίρνεις αυτά τα παλιά, τα παραδοσιακά. Που χτυπάει.
0: Αυτό το ξυπνητήρι μοίραζε εγκεφαλικά.
1: Στην ηλικία μου είναι αυτό, ναι, αλλά εντάξει.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Το ξυπνητήρι μοίραζε εγκεφαλικά, κανονικά.
1: Γιατί μεταξύ μας.
0: Έχει προκαλέσει πολλά ψυχολογικά αυτό το ξυπνητήρι, το τυρί.
1: Πόσες φορές έχεις ξυπνήσει με το ξυπνητήρι και δεν σηκώθηκες πιο μπροστά? Πάντα όλοι μας ξυπνάμε νωρίτερα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω το εξής. Συνήθως ξυπνάω 5 λεπτά πριν από το ξυπνητήρι. Δηλαδή τι ώρα θα το βάλω το ξυπνητήρι. 6.30, 6 και 25 θα σηκωθώ. 5.30, 5 και 25 θα σηκωθώ.
1: Το πιο ενοχλητικό ξέρεις ποιο είναι. Κοιμάσαι ρε παιδί μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μοιράζεσαι το στρώμα σου που είναι διπλό.
0: Ναι.
1: Και θέλει ο άλλος ή άλλη να σηκωθεί, ας πούμε, ναι, παράδειγμα θα σου πω εγώ, στις 6. Βάζει αφύπνιση 5 και 20.
0: Ναι.
1: Βάζει αναβολή στις 5.30.
0: Και το ακούει όλο το σπίτι.
1: Σε ξυπνάει στις 5 και 20. Σε ξυπνάει στις 5.30.
0: Για να είναι σίγουρη ότι
1: έχεις ξυπνήσει. Ξαναβάζει αναβολή 10 λεπτά μετά. Ναι, και όταν κάποια στιγμή γυρίζεις εσύ και λες, ανθρώπινα, κλείστο το ρημάδι να κοιμηθούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω
1: σε λένε πάλι, και ανέστητο
0: εγώ από νομίζω πάλι ότι σηκώνομαι σαν τον Νίτσα. Δεν με ακούει κανείς. Έτσι νιώθω πάντως. Εν τω μεταξύ θα με ακούσεις το πρωί που να σηκωθώ, είδα ένα πιάτο στον νηπτήρα να κάτσω να το πλύνω. Ντράγκα, ντρούγκα, χτυπάω ντουλάπια. Αυτά τα κλασικά. Κάνω θόρυβο. Αλλά το κάνω σαν τον Νίτσα. Ιαπωνικά. Απαλά.
1: Εγώ πάλι έχω άλλο.
0: Το σπίτι, είναι σίγουρο, ναι,
1: όταν θα ανοίξω τα μάτια και πω ότι φεύγω, έχω φύγει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πιεις τον καφέ σου, να περάσει η ώρα. Σηκώθηκες, ντύνεσαι, έφυγες.
0: Όχι, από ηρωτελεστία. Σηκώνομαι και πρώτα δεν πίνω καφέ. Θα πιω το τσάι μου, χειμώνα καλοκαίρι. Χωρίς τσάι δεν φεύγω από το σπίτι. Αλήθεια τώρα.
1: Πράσινο τσαγάκι.
0: Πράσινο τσαγάκι. Πράσινο τσαγάκι. Ναι.
1: Όπως μπορεί ο καθένας. Εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά όταν πέφτεις για ύπνο όμως, δεν θα πιάνεις κινητό στα χέρια.
0: Ναι, αυτό εδώ την πάτησα με ακούλπα.
1: Ούτε τηλεόραση θα βλέπεις.
0: Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν είμαι της τηλεόρασης. Αλλά με το κινητό την πάτησα χθες και με αφορμή αυτό το πάθημα που μου έγινε μάθημα, γιατί σήμερα δεν με πιάνει ούτε ο δεύτερος καφές, δεν με έχει πιάσει ακόμη. Θα έχουμε αύριο μια τηλεφωνική επικοινωνία με ειδικό για να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση.
1: Εγώ θα σου πω κατευθείαν μια ειδισούλα για να μπορέσεις να ξυπνήσεις και να όλη την υπόλοιπη μέρα σου να είσαι με διάθεση τούρμπο.
0: Μη μου πεις για το μετρό τώρα που θα έρθει στις 27 το μηνός. Μας τα έκανε
1: αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Θα σου πω όμως ότι κάνει υπομονή μέχρι την έκθεση που θα ακούσεις για τα νέα μέτρα.
0: Όπα. Όπα. Αυτό είναι σαν, σαν το ανέκδοτο, ξέρεις.
1: Τώρα,
0: το ανέκδοτο
1: βλέπεις,
0: που είναι ζευγάρι και συζητάει και λέει πώς τα άκουσες τα νέα μέτρα και λέει γυναίκα επίπονα. Κατάλαβες.
1: Εδώ
0: δεν θα
1: όμως
0: το συνεχίσω μετά γιατί γίνεται σόκινγκ.
1: Εδώ όμως, ναι, θα χαρεί πολλοί κόσμος με φοροελαφρύνησης, φοροαπαλλαγές. Ναι.
0: Ήδη οι συνταξιούχοι άκουσες τι είπανε χθες. Σου λέει τώρα θα δίνεις 14 δις για να αποπληρώσεις το χρέος,
1: ναι,
0: το οποίο δεν είναι και στην ώρα του και δεν βρίσκεις το 1,8 δις για τη 13η
1: είναι σημαντικό
0: σύνταξη.
1: Όμως. Είναι σημαντικό όμως αυτό που γίνεται με το χρέος.
0: Ναι, γιατί σημαντικό είναι να μπορούν και ηλικιωμένοι να βγάλουν το μήνα όμως.
1: Ναι, από πέρα από τη σύνταξή τους, το Νοέμβριο, πέρα από τα 300 ευρώ που θα πάρουν,
0: όσοι είναι άνω των
1: 65, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή να είσαι 52 χρόνο συνταξιούχος και να πάρεις την οικονομική ενίσχυση.
0: 64 χρόνο συνταξιούχος όμως δεν δικαιούσε.
1: Να περιμένει να γίνει 65.
0: Ναι.
1: Ναι. Από 300 θα πάει στα 446,87.
0: Ναι. Εντάξει, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κάπως έτσι θα κυλήσει σήμερα.
1: Σκέψου ένα ζευγάρι που είναι δύο.
0: Ναι, τι μου λες
1: αυτόματα,
0: τώρα.
1: Αυτόματα είναι 900 ευρώ.
0: Και εδώ πέφτει η βουγιουκλάκη που λέει θα το κάψουμε κύριε Στέφανε. Βάλε, να βάλω μορταδέλα, βάλε και μορταδέλα, να βάλω και φέτα. Ένα κιλό κύριε Στέφανε.
1: Εδώ τώρα σκάει μήνυμα αυτό από τη μαμά η οποία λέει έτσι σε μεγάλωσα εγώ. Έχουμε να πληρώσουμε και τέλη κυκλοφορίας.
0: Πολύ σωστά. Σωστή η μαμά, σωστή η μαμά. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα κυλήσει η εκπομπή σήμερα. Είναι και καλοκαίρι, μας έχει πιάσει λίγο και η θερινή ραστόνη, μην
1: και
0: ξεχνάτε.
1: Θερινή ραστόνη, τελείωσε η θερινή ραστόνη.
0: Δεν τελείωσε, 19 Αυγούστου είναι ακόμα, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά με καύσωνα, έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο ακόμα, περίμενε. 5 Σεπτεμβρίου είναι η έκθεση.
1: 5 Σεπτεμβρίου, 5-6. Ναι.
0: Και τώρα να σου πω και κάτι, άντε πια με αυτή την έκθεση μας έχετε κάνει, θα το κλείσω το μαγαζί και θα φύγω.
1: Πού θα
0: φύγω. Θα πάω διακοπές 5 Σεπτεμβρίου.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Να καθίσετε μόνοι σας, να λέτε και τα μέτρα σας και να έχετε εδώ και την κίνηση αυξημένη, να έχετε τους τροχονόμους, τα μέτρα.
1: Γιορτή, ναι, για την πόλη είναι η έκθεση.
0: Ναι, ναι. Η πόλη στενάζει βέβαια με την κίνηση.
1: Πού στενάζει η πόλη? Έχει μετρό η πόλη πλέον. Μπείτε στο μετρό και μετακινηθείτε. Πλέον σε πάει και Καλαμαριά.
0: Δυτικά δεν πάει.
1: Θα πάει και δυτικά.
0: Ναι, εντάξει,
1: θα πάει και δυτικά.
0: Λοιπόν.
1: 63.000 επιβάτες καθημερινά από το μετρό στην Καλαμαριά. Σε 15 λεπτά καθημερινά από τη Μίκρα στο κέντρο. Να
0: τι
1: πω κι άλλα.
0: Τέτοια γλέντια.
1: Γιατί αμφιβάλλεις ότι η Θεσσαλονίκη από το 19 έως σήμερα καταγράφει ρεκόρ στα παραδοτέα έργα.
0: Α, ωραία, δεν ξεκινήσαμε καλά. Γιατί? Βάλε ένα τραγούδι λίγο, έτσι να πούμε δύο κουβέντες. Φάνη.

0: Λέγαμε νωρίτερα για το πρόβλημα που υπήρχε στο περιφερειακό λίγο πριν τη διασταύρωση της Νάπολης και το Πεύκο, γιατί ήταν στην πορεία προς τα δυτικά. Υπήρξε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, αλλά μόνο με υλικές ζημιές ευτυχώς. Και αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπουμε, έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία, δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα όμως θα ξεκινήσουν όταν θα αρχίσει και η έκθεση. Κάθε χρόνο τα λέμε αυτά. Τα βλέπουμε και όλα στην καθημερινότητά μας.
1: Γιατί προβλήματα?
0: Με την κίνηση, λέω, Χριστό, γιατί όλα
1: προβλήματα?
0: Καλά είναι.
1: Παρκάρεις εκεί πρέπει να παρκάρεις, ας το ξανά που μπαίνεις στο μετρό και φτάνεις.
0: Ναι. Δεν βολεύει όλους το μετρό, ξέρεις.
1: Και τούμπα, τα
0: από Τούμπα, για παράδειγμα, δεν μπορείς να έρθεις με το μετρό.
1: Κατέβα μέχρι την πρώτη στάση.
0: Από Αμπελόκη που σου έρχεσαι με το μετρό.
1: Χθες και προχθές, ναι, ήρθα με το μετρό. Κατέβηκα με τα ποδαράκια,
0: ναι,
1: μου μέχρι
0: από
1: το
0: Εύωσμο.
1: Παίρνω λεωφορείο μέχρι το σταθμό και
0: Πολύχνη.
1: Φτάνω. Παίρνω λεωφορείο μέχρι το σταθμό και φτάνω.
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα, ξέρεις, με τα λεωφορεία, γιατί πάνε και έρχονται και όταν θα περάσουν το κέντρο αυτά τα λεωφορεία θα αρχίσουν να πάνε πίσω.
1: Λεωφορεία είναι, θα πάνε και θα έρχονται.
0: Αυτό λέμε ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα με την κίνηση.
1: Το ποτήρι θα το βλέπεις μισογεμάτο. Ναι.
0: Πάντως οι ετοιμασίες για την έκθεση έχουν ήδη ξεκινήσει και μάλιστα ο κύριος Σουγκιουλέκας, ο υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος τομέα Μακεδονία Θράκης, είχε μια συνάντηση με τον κύριο Τσεμενταΐδη της έκθεσης, ναι, πριν από δύο μέρες. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Εν τω μεταξύ έχουμε και το διαγωνισμό για την ανάπλαση που τρέχει. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα. Ήθελα να σχολιάσω βέβαια και νωρίτερα αυτό που λέγατε για την κίνηση, αλλά θα το αφήσουμε σε μια άλλη.
0: Όχι, Σοφία, να το πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εσύ έρχεσαι, για παράδειγμα, χρησιμοποιείς αστική συγκοινωνία, έτσι δεν είναι?
2: Και από δυτικά. Ναι. Νομίζω λίγο να τυχαίσει το παράδειγμα να κάνουμε συγκρίσεις στην περίοδο του Αυγούστου. Γιατί για εργαζόμενο και με τα μειωμένα δρομολόγια, το οποίο είναι λόγω των αδειών που παίρνουν κάθε χρόνο βεβαίως οι άνθρωποι που εργάζονται στον ΟΑΣ, η καλύτερη περίοδος είναι πριν το 15 Αύγουστο. Τώρα έχει αρχίσει σιγά σιγά, το διαπιστώνουμε τις τελευταίες μέρες, αυτή η κίνηση κάθε χρόνο. Έχουμε, είναι ανεξάρτητα, είναι ζωντανή η πόλη από τη διοργάνωση. Της, η κίνηση που υπάρχει. Η κίνηση υπάρχει γιατί υπάρχει κόσμος που πάει και έρχεται, επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένα γεγονός το οποίο είναι μέσα στο σημειωματάριό μας, ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε, πρέπει να περάσουμε, να βρεθούμε. Έστω και για μία φορά, κάποιοι το κάνουν μία και δύο. Θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση εκείνες τις μέρες. Χρήστο, οπότε το ξέρουμε, περιμένουμε να περάσουν. Είναι καλό για την πόλη, για την οικονομία την τοπική, αλλά είναι μία περίοδος δύσκολη για τη Θεσσαλονίκη.
1: Πέντε πάνω, πέντε κάτω θα τα βρούμε.
0: Πάντως, άμα δεν έχει κάποιος υποχρεώσει για να μείνει στην πόλη εκείνο το Σαββατοκύριακο το πρώτο της έκθεσης που θα γίνεται χαμός, να σας πω ότι θα έχει καλό καιρό. Τα μπάνια συνεχίζονται.
2: Η αλήθεια είναι πάρα πολλοί επιλέγουν αυτό. Δηλαδή να παρατείνουν ενδεχομένως κάποιο διάστημα που έχουν, που μπορούν να πάρουν άδεια για να επιστρέψουν στην πόλη μετά από αυτή την περίοδο. Δεν το κάνουν πολύ, είναι ανοιχτά τα πάντα, ξεκινούν και τα σχόλια. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να φύγεις εκείνη την περίοδο. Είναι όμως μια πολύ ωραία περίοδος για διακοπές. Τώρα, διακοπές όμως δεν κάνουν εκείνοι που τρέχουν τον διαγωνισμό, για το διεθνή διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ένα project που φέρει το όνομα ΔΕΘ 2.0. 7 Αυγούστου δημοσιεύθηκε ο διεθνής διαγωνισμός και 21 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα η πολύ σημαντική, εφόσον είναι η μέρα για την καταληκτική υποβολή των οικονομικών προσφορών. Βέβαια υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, αυτή η ημερομηνία να παραταθεί, αν κρίνεται απαραίτητο. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο ότι αφορά στους όρους αυτού του διαγωνισμού, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ανάδοχο, και αυτό το λέμε γιατί ο ανάδοχος θα αναλάβει και το σύνολο των απαιτούμενων μελετών. Αυτό δεν είναι το βαρύ. Το βαρύ είναι ότι θα πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια για αυτή την υπόθεση 44 εκατομμυρίων ευρώ, να έχει έναν ελάχιστο κύκλο εργασιών 88 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία τριετία. Βέβαια για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες αυτά είναι ψηλά γράμματα, αλλά αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Τα κριτήρια βέβαια αφορούν σε πάρα πολλά τα οποία θα απαιτηθούν για αυτό το τεράστιο έργο, τόσο στον οικοδομικό τομέα όσο και στον ηλεκτρομηχανολογικό. Επίσης να πούμε ότι Δεν αποκλείται να υπάρχουν και σκηνοπραξίες για αυτό το έργο. Θα το δούμε αυτό. Είπαμε τις 21 Σεπτεμβρίου και μετά. Και θα πρέπει να πούμε επίσης ότι στις προδιαγραφές είναι και μια ακόμη παράμετρος. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει μια εταιρεία η οποία συστήθηκε πριν από ένα μήνα, γιατί θα πρέπει να αποδείξει και ότι την τελευταία πενταετία είχαν εκτελέσει οικοδομικά έργα και μάλιστα συνολικής αξίας τουλάχιστον 36,6 εκατομμυρίων ευρώ και αντίστοιχα. Τώρα, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, εφόσον όλα αυτά προχωρήσουν, είναι οι 48 μήνες. Μεταφράζεται σε 4 χρόνια, αυτά όλα να συμβούν χωρίς καθυστερήσεις. Η νέα δεν θα μπορεί να είναι έτοιμη το 2030. Δεν αποκλείονται βεβαίως και προσφυγές ή άλλες δικαστικές εμπλοκές. Και το θέμα είναι πώς θα λειτουργεί η έκθεση αυτό το διάστημα και η έκθεση θα λειτουργεί. Αυτό συζητήσανε και στη συνάντηση που είχαν την περασμένη Δευτέρα ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο νέος πρόεδρος της ΔΕΘ ο Χρήστος Τσέμεντεΐδης. Ο ίδιος ο τελευταίος παρουσίασε την πορεία του έργου και το σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι τηρείται το χρονοδιάγραμμα, ενώ έμφαση δόθηκε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στη διατήρηση της λειτουργίας της έκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Και πώς θα επιτευχθεί αυτό, να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, στον πύρινα της ανάπλασης βρίσκονται δύο νέα βιοκλιματικά εκθεσιακά κέντρα, το Hall 1 και Hall 2, συνολικής έκτασης 43.000 τετραγωνικών μέτρων. Και παράλληλα βέβαια με την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση και του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Θυμίζουμε ότι 120 στρέμματα θα μετατραπούν σε ανοιχτούς χώρους με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου, ενώ βλέπετε και, και η δημιουργία πάνω από 1.000 θέσεων στάθμευσης. Η κατασκευή τώρα θα γίνει τηματικά, ώστε η δραστηριότητα αυτή να συνεχίσει στη συνέχεια των εργασιών. Αρχικά προβλέπεται το Χολένε και η ανακατασκευή του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, στη συνέχεια το Hall 2 και στο τρίτο στάδιο διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Μαζί με τα υφιστάμενα κτίρια τα οποία θα διατηρηθούν, είναι κάποια τα οποία θα λειτουργούν παράλληλα μέχρι να δημιουργηθούν αυτοί οι τεράστιοι χώροι. Η χρηματοδότηση, θυμίζουμε, γίνεται μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπει και την προκαταβολή 5% της συμβατικής αξίας υπό την προϋπόθεση της ισόπωσης εγγύησης και για την ολοκλήρωση του έργου τουλάχιστον 10% νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία προβλέπεται και ένα πριμ γύρω στο 1%, βέβαια τα ποσά είναι μεγάλα, οπότε φαντάζομαι ότι είναι ένα δέλεαρ αυτό για τους κατασκευαστές. Mm-hmm.
1: Και να η συνέπεια, ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Να πούμε και δύο πράγματα βασικά. Περισσότερα θα πούμε και στις επόμενες μέρες για τη φετινή διοργάνωση, 90η, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Φέτος είχαμε και την προπόληση εισιτηρίων. Αυτό δεν γνωρίζουμε βέβαια πώς πήγε, αλλά δόθηκε δυνατότητα κάποιοι να πάρουν σε μειωμένη τιμή. Η προπόληση γινόταν μέσω γνωστής πλατφόρμας. Μπορούσε να προμηθευτεί ένα εισιτήριο στην ειδική τιμή προπόλησης 5 ευρώ μέχρι 31 Μαΐου, αυτό το χαιρετάμε, τελείωσε. Αλλά μέχρι τις 31 Αυγούστου, για λίγες μέρες ακόμα, υπάρχει δυνατότητα για την αγορά εισιτηρίου στην τιμή των 7 ευρώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά 9 ευρώ θα πρέπει να δώσει όποιος θέλει να μπει μέσα στην έκθεση.
0: Πάντως ακρίβεινε το εισιτήριο, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό αναφέρομαι.
0: Είναι ακριβό. Δηλαδή, άμα θέλει μια οικογένεια, δεν ξέρω αν
2: υπάρχουν
0: πάντα, δικά πακέτα.
2: Πάντα υπάρχουν πακέτα, κάθε χρόνο υπάρχουν
0: αλλά
2: πακέτα.
0: Είναι αρκετά τα χρήματα. 9 ευρώ για να πεις να περπατάς στα περίπτερα της έκθεσης.
2: Κοίταξε, πέρα από τη περίπτερα της έκθεσης, έχουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Έχουμε τις συναυλίες κάθε βράδυ, εκτός από τις 12 του μήνα.
0: Γιατί ξέρεις, Σοφία, δεν είναι τα 9 ευρώ που θα δώσει για να μπει στην έκθεση. Μετά θα πάρεις και ένα χυμό για το αν έχεις παιδί, έχει την πύρα, αυτά τα υπαίθρια, τα καταστήματα, πάρεις μια πύρα, αυτό το σάντουιτς με το λουκάνικο που λέμε κτλ. Θα πάρεις από εδώ, θα πάρεις από
2: εγώ
0: εκεί.
2: Εγώ ελπίζω αυτό να μην το ακούσω, γιατί πήρε και το σάρκα το λουκάνικο. Το ακούω κάθε χρόνο να τελειώσει, να βρούμε κανένα άλλο προϊόν να προωθήσουμε.
0: Ναι, σου λέω, δεν είναι θέμα πρόθεση. Εγώ ακριβώς αντίθετο λέω.
2: Γενικά.
0: Ότι θα ξοδευτείς ούτως ή άλλως με το που θα μπεις μέσα στην έκθεση. Δεν είναι το εισιτήριο που θα πληρώσεις. Δεν είναι δωρεάν αυτά που παρέχονται μέσα δηλαδή.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτός που πηγαίνει στην έκθεση το προϋπολογίζει ως μία έξοδο που θα έκανε. Δεν είναι μία βόλτα. Υπάρχει αυτό το εισιτήριο, είναι 9 ευρώ. Βεβαίως υπάρχουν ειδικές τιμές για οικογένειες και φυσικά για κατηγορίες ξεχωριστές, όπως ισχύουν άλλωστε και κάθε χρόνο. Ο καθένας κοιτάει πώς μπορεί να ανταπεξέλθει και κανονίζει και την πορεία του.
1: Έχεις κάνει τα κουμάντα σου, γιατί ξέρεις ότι θα πας, ξέρεις πάνω κάτω πόσο θα σου κοστίσει. Εντάξει, έχεις κάνει, το έχεις προϋπολογίσει, ρε παιδί.
2: Είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, Χρήστο, 5 πάνω, 5 κάτω.
1: Ναι.
2: Στο φινάλε, τι έλεγε το ρόγωτι παρακάτω.
0: Ωραία, λοιπόν. Σοφία. Λίγες μέρες έχουν μείνει ούτως ή άλλως τώρα για την έκθεση.
1: Δυόμιση εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Θα έχουμε να συζητάμε και μπροστά μας διάφορα ζητήματα που θα προκύπτουν από τη διοργάνωση και θα τα μαθαίνουμε. Οπότε θα πληροφορούμε και τους ακροατές μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Σοφία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο Μεν
1: και η Δε
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Από την αρχή του καλοκαιριού έως σήμερα, καθημερινά δηλαδή, σε καθημερινή βάση, η πυροσβεστική μας δίνει ένα απολογιστικό με τις δασικές πυρκαγιές, τις αγροδασικές, πάνω κάτω στις 40 την ημέρα είναι. Είναι μεγάλος αριθμός. Θα δούμε τώρα τι αποτύπωμα, δηλαδή ποιες είναι οι επιπτώσεις, τι είναι αυτό που μένει στα δάση μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Γίτας, διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα
2: και εσάς. Καλημέρα και στους ακροδίες εκπομπής.
0: Εσείς έχετε μία εικόνα πώς πήγε ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και τώρα μιλάμε για τις 19 πρώτες ημέρες του Αυγούστου.
2: Στους ακροδίες εκπομπής.
0: Εσείς έχετε μία εικόνα πώς πήγε ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και τώρα μιλάμε για τις 19 πρώτες ημέρες του Αυγούστου.
2: Ναι, κοιτάξτε, φέτος πρόκειται για μία μεσαία χρονιά όσον αφορά.

0: στα στρέμματα. Mm-hmm. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές.
1: Μάλιστα. Ναι, βέβαια ο Αύγουστος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
0: Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολλή ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, τα 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγράψει τις φωτιές στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό βέβαια πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50% αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15% τα δάση ψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης κτλ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτές χώρους και τεχνητές επιφάνειες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα. Αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Το μεγάλο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τα θαμνώδεις εκτάσεις.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε αυτό το 10% που είναι τα δάση με την υψηλή βλάστηση, θα αρχίσει να γίνει και η αποκατάσταση, έτσι, σε σχέση με το υπόλοιπο, που βέβαια είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, το 50% της θαμνώδους βλάστησης και το 32% της γεωργικής έκτασης.
0: Ναι, λογικά εκεί θα κινηθούμε, ότι η πρώτη, αν θέλετε, προστασία θα πρέπει να δοθεί, η προτεραιότητα μάλλον στην προστασία θα πρέπει να δοθεί σε εκτάσεις αυτές που αφορούν τα δάση υψηλής βλάστησης. Οι υπόλοιπες εκτάσεις, κυρίως οι θαμνώδεις, ναι μεν και αυτές πρέπει να προστατευτούν με κάποιο τρόπο, αλλά ναι, έχει δείξει, ας πούμε, η ιστορία ότι οι εκτάσεις αυτές συνήθως πιο εύκολα αποκαθίστανται από τις δασικές, από τα δάση.
2: Πόσα χρόνια χρειάζεται για να αποκατασταθεί ένα δάσος, κύριε Γίτα?
0: Εξάρτητο το δάσος, αν μιλάμε για δάση τώρα Τραχίας Πέφκης και Χαλεπίου Πέφκης, δηλαδή της Μεσογειακής Πέφκης, εκεί μιλάμε για μια 20ετία τουλάχιστον, ίσως και λίγο περισσότερο. Αν θέλουμε να έχουμε πλήρη ανάπτυξη δάσους, που να θυμίζει την εικόνα αυτή που έχουμε στο μυαλό μας όλοι, σαν ένα καλό και υγιές δάσος, ωρίμο.
2: Μήπως όμως πρέπει να αξιολογήσουμε και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο για το τι δέντρα θα χρησιμοποιήσουμε σε μια αναδάσωση,
0: ναι,
2: μετά
0: πολύ
2: από μια πυρκαγιά?
0: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, αυτό πάντα είναι ένα μέλημα το οποίο απασχολείται σίγουρα εμάς σαν επιστήμονες δασολόγους, αλλά και δασική υπηρεσία. Αυτό πρέπει όμως, το είδος που θα εφηδευθεί δεν είναι αποτέλεσμα, είναι πολύ παραγωγική, αν θέλετε, η εξίωση που θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιλογή του είδους. Πρέπει να εξετάσουμε το πόσο έδαφος έχουμε, τι τύπο έδαφος έχουμε, τις καιρικές συνθήκες με το μικροπεριβάλλον της περιοχής. Έτσι, όπως βλέπετε, δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάξουμε το είδος το οποίο φύγεται από μόνο του στην περιοχή εκείνη. Το παράδοξο στην Μεσόγειο είναι ότι τα λιθοδίαιτα δέντρα είναι τα πεύκα. Αυτά φύονται και αν δείτε ειδικές στη Γαλλική στη Θάσο, περιοχές που έχουν φτωχά εδάφη και πολύ λίγο έδαφος, συνήθως καλύπτονται από τέτοια δέντρα. Υπάρχουν άλλα δέντρα, όπως τα πλατάνια, παραδείγματος χάρη, τα πλατήφυλλα γενικότερα, τα οποία είναι πιο ανθεκτικά στην φωτιά, αλλά είναι πιο απαιτητικά στο νερό, στο έδαφος και στις υπόλοιπες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Άρα δεν είναι πολύ εύκολο να δούμε με τι είδη θα φυτέψουμε περιοχές που έχουν ήδη καεί. Ξεκινούμε από το γεγονός ότι θα πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν εκεί και ποιο είδος ήταν εκεί, για ποιο λόγο ήταν εκεί.
1: Mm-hmm. Τώρα, κύριε Κίτα, επειδή αναφέρατε ότι είναι μία μεσαία χρονιά η φετινή σε ό,τι αφορά τις καταστροφές στα δάση μας από τις πυρκαγιές, ποια ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που θυμάστε?
0: Η πιο πρόσφατη, αν θέλετε, η δυσκολύτερη χρονιά ήταν το 2021. Όπως θυμάστε, είχαμε τις μεγάλες φωτιές και συνολική καΐσα έκταση είχε

0: φτάσει περίπου στο 1.200.000 στρέμματα. Δηλαδή 5 φορές πάνω από τα νούμερα που σας μέχρι φέτος. 4 φορές. Είμαστε ακριβείς. Επίσης, άλλη δύσκολη χρονιά ήταν 2023. Είχαμε τις μεγάλες φωτιές στη μία περίπτωση της Εύβοιας και στην άλλη περίπτωση στον Εύρο. Σε σχέση με πέρσι τώρα, τέτοια εποχή είχαμε μετρήσει, τέλος Αυγούστου βέβαια, είχαμε μετρήσει 425.000 στρέμματα. Καλή σε εκτάσεις σχέση με τα περίπου 300.000 φέτος.
1: Μάλιστα. Οι συνθήκες πέρυσι με φέτος έχουν κάποια διαφορά? Οι συνθήκες αναφέρουμε δηλαδή στις υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους που μπορεί να βοηθήσουν στην επέκταση μιας πυρκαγιάς.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Όπως και φέτος βιώσαμε πολλά μποφόρ, φέτος βιώσαμε υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ ξεκίνησε ομαλά το καλοκαίρι, είχαμε κάνει και μια σχετική κουβέντα, δεν θυμάστε και τότε. Είχαμε πει ότι τέλος πάντων ήταν μια ίσως δύσκολη χρονιά. Απεδείχθη ότι τέλος Ιουλίου, από το τέλος Ιουλίου και μετά, πράγματι οι συνθήκες ήταν χειρότερες όσον αφορά την έναρξη και μιας φωτιάς, αλλά και την επέκταση αυτής. Και τα οκίδια συμβάντα συνέβησαν τέλη Ιουλίου και μέχρι τώρα αρχές Αυγούστου. Όπως είπατε πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος τουλάχιστον του Αυγούστου ή τις πρώτες 10 μέρες του Σεπτεμβρίου, πριν να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για το. Και να μπορούμε να κάνουμε μια πλήρη αποτίμηση για το τι έγινε φέτος στον αγώνα της πυρκαγιάς στην χώρα.
1: Οπότε θα επανέλθουμε, κύριε Κίτα. Θα έχουμε μια συνομιλία έτσι, με το τέλος της αντιπυρικής περίοδου για να δούμε πώς ακριβώς τα πήγαμε σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωάννης Γίτας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο ΜΕΝ
2: και η ΔΕ.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γιατί δεν συμμετέχεις στο τραγούδι Χρήστο, το προτιμούσες από τον Τουρνά, από τον Κώστα Τουρνά?
1: Όχι.
0: Αν είναι το ψάξουμε να το βρούμε και από το Τουρνά να το ακούσουμε.
1: Όχι, αλλά ο Φάνης είχε μία πρόταση για να το πάμε αλλού μουσικά.
0: Ο Φάνης οπότε... είναι από πολύ νωρίς το πρωί εδώ πέρα και μάλλον είναι χθεσινοβραδινός έτσι με τις προτάσεις που κάνει, μάλλον ξέμεινε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι
0: αλλά άμα βγεις έξω ο Φάνη και δεις, έχει ξημερώσει, είναι μέρα τώρα. Κατάλαβες, δεν είναι νύχτα.
1: Κάντο όμως εικόνα να παίζει τώρα το άσμα... ας το πούμε λίγο πιο λαϊκό και να έχουμε εδώ να πετάμε και λουλούδια
0: το λίγο πιο λαϊκό, το λίγο,
1: λίγο
0: πιο λαϊκό
1: λίγο, ναι, ναι.
0: Εντάξει λοιπόν, πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης, είναι μαζί μας η συνάδελφος Βούλα Σαΐτη. Καλημέρα Βούλα.
1: Καλημέρα Βούλα.
2: Καλημέρα.
0: Γιατί έχει γίνει μια καινούργια μόδα τώρα με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και μιλάμε για τις παροχές σε είδος, να δούμε πότε και πώς φορολογούνται και τι ισχύει δηλαδή γενικότερα για το ΦΠΑ?
2: Πράγματι η μόδα όπως το λες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, γιατί και εγώ ένιωσα έκπληξη όταν είδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη πρακτική, Μαρία, και φαίνεται ότι είναι το 25% εν τέλει των εργαζόμενων που λαμβάνουν κάποιο είδους κουπόνι ή κάρτα σύντηξης.
0: Τώρα για να καταλάβουν οι ακροατές μας που δεν γνωρίζουν, μπορεί να είναι κάποιος συνταξιούχος να μην το έχει προλάβει, τα τελευταία χρόνια παίρνει ο μισθωτός έτσι ένα μισθό και για το έξτρα, το κάτι δις το παραπάνω, έχει μια κάρτα που μπαίνουν χρήματα εκεί πέρα μέσα, σαν τροφία δηλαδή, και πηγαίνει σε ένα κατάστημα της γειτονιάς και μπορεί να ψωνίσει εκεί. Έτσι. Αλλά είναι συγκεκριμένο το ποσό κάθε μήνα που μπαίνει.
2: Όπως το λες, και επειδή είπες για το έξτρα το παραπάνω το κάτι της, αυτό συνήθως στο παρελθόν συνηθιζόταν να είναι μια αύξηση που δινόταν από την επιχείρηση έτσι επί του μισθού σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως προέκυπτε και μετά την ανανέωση των συμβάσεων. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, γιατί η φορολογική νομοθεσία, όπως αντιλαμβανόμαστε από τη στιγμή που εφαρμόστηκε αυτή η νέα συνήθεια, η νέα πρακτική, έπρεπε να προβλέψει και τον τρόπο φορολόγησής της και όπως είπαμε είναι πια πολύ διαδεδομένη ως πρακτική. Ξεκίνησε αυτή η κουβέντα με αφορμή το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου για αυτό που ονομάζεται πλέον παροχές σε είδος και θα δούμε τι ακριβώς διεκδικούν οι εργαζόμενοι. Να πούμε όμως ότι έγινε μια έρευνα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, το ΓΕΣΕΒΕ δηλαδή. Και προέκυψε το ποσοστό που είπαμε, δηλαδή ότι το 25% ένας στους 4 εργαζόμενους στη χώρα παίρνει κάποιο είδους κουπόνια, κάρτες σύντησης και αυτό σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Έχει ενδιαφέρον να πούμε επίσης ότι από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι το 95,7% των εργαζόμενων, η συντριπτική πλειονότητά τους δηλαδή, τις χρησιμοποιούν αυτές τις κάρτες σύντησης για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για να καλύψουν ένα μέρος των βασικών εξόδων του νοικοκυριού δηλαδή, και όχι για έτοιμο φαγητό στο γραφείο, γιατί αυτός είναι ο κανονικός τους, η κανονική τους χρήση, ο προορισμός. Να αγοράσουμε φαγητό απ' έξω στο γραφείο. Η συνήθις πρακτική βέβαια είναι μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων να φέρνει το ταπεράκι του μαζί ή το κολατσιό του από το σπίτι, και αυτό νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Τώρα.
1: Ο καθένας στην ουσία τα χρησιμοποιεί και τα αξιοποιεί όπως θέλει.
0: Να πούμε ότι
1: κρίνει.
2: Για να καλύψει βασικές ανάγκες.
0: Μπορείς να την αξιοποιήσεις αυτές τις κάρτες είτε σε σούπερ μάρκετ, όπως είπες και εσύ, για είδη πρώτης ανάγκης, είτε σε καταστήματα εστίασης. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να προμηθευτείς έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
2: Εννοείται.
0: Ή να πληρώσεις ένα λογαριασμό. Είναι και συγκεκριμένο σκοπό αυτό.
1: Και προφανώς αυτά τα χρήματα δεν μπορείς να πας σε ένα ATM και να τα τραβήξεις.
0: Ναι, ναι.
2: Εννοείται. Γι' αυτό και είναι σε είδος άλλωστε, έτσι. Και όχι σε μετρητά, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις την επιλέγουν αυτή την πρακτική, τους αρέσει, αρέσκονται. Το 54,2% τις επιλέγουν τις παροχές σε είδος, λέει η έρευνα, για τα φορολογικά ωφέλη. Το 40% το θεωρούν σημαντικό μέτρο για τη διατήρηση του προσωπικού και το 39,2% των επιχειρήσεων απαντούν ότι το επιλέγουν για την εταιρική κουλτούρα. Τώρα αυτό είναι ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς με αυτό. Πώς φορολογούνται, είναι σημαντικό. Η φορολόγησή τους διαφέρει αναλόγως με το είδος της παροχής, με το είδος του κουπονιού δηλαδή και με το σκοπό για τον οποίο που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, οι διατακτικές σύντησης απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναεργάσιμη ημέρα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Δεν υπάρχει φόρος, δεν δεν υπολογίζεται φόρος εισοδήματος αν είναι μέχρι 6 ευρώ την ημέρα. Αν υπερβεί η αξία των διατακτικών αυτό το όριο, τα 1.400 ευρώ το χρόνο, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται με την κλίμακα της φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία. Διαφορετική είναι η φορολογική αντιμετώπιση για τις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών. Εδώ δεν μιλάμε για σίτηση, μιλάμε για παροχές, για παράδειγμα κάποιας κάρτας, κάποιου κουπονιού που μπορεί να το εξαργυρώσει ένας εργαζόμενος σε ένα κατάστημα για ρούχα επί παραδείγματι, έτσι, ή για άλλο σκοπό, πάντως όχι για ως τροφία. Εκεί λοιπόν η συνολική αξία μέσα στο έτος που είναι αφορολόγητες δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ και αν ο εργοδότης δώσει τέτοιου είδους παροχή που είναι άνω των 300 ευρώ, τότε προκύπτει φορολογική υποχρέωση σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις παροχές σε είδος. Ο ΦΠΑ είναι μια άλλη υπόθεση και διαφέρει αναλόγως με το αν το κουπόνι θεωρείται συγκεκριμένου σκοπού ή πολλαπλών σκοπών. Και εδώ πρέπει να κάνουμε τη διάκριση. Τι είναι κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού? Είναι ένα κουπόνι που αφορά, για παράδειγμα, μία διαμονή σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ενώ κουπόνι πολλαπλών σκοπών θεωρείται εκείνο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ούτε ο τόπος στον οποίο θα φορολογηθεί, ούτε το ποσό του ΦΠΑ. Δηλαδή, σου δίνει ο εργοδότης σου ένα κουπόνι που μπορείς να το χρησιμοποιείς σε ένα ξενοδοχείο διεθνούς αλυσίδας, σε διαφορετικές χώρες ή σε ένα σούπερ μάρκετ, αλλά για να αγοράσεις προϊόντα που έχουν διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ. Εκεί γίνεται πιο πολύπλοκη η διαδικασία φορολόγησης. Και εξαρτάται, όπως είπαμε, από όλες αυτές τις παραμέτρους το πότε και πώς θα εφαρμοστεί ο ΦΠΑ. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, Μαρία και Χρήστο, αλλά να πούμε ότι στις 4 Αυγούστου οι κοινωνικοί εταίροι, μέσω μιας επιστολής τους που τον απίφθηναν στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ζητούν να αυξηθεί το ποσό αυτό από τα 6 στα 10 ευρώ, μιλάμε, επαναλαμβάνουμε μάλλον ότι πρόκειται για το ποσό κατά το οποίο είναι αφορολόγητες αυτές οι παροχές, έτσι, είναι αφορολόγητο το, η παροχή σε είδος που θα σου δώσει ο εργοδότης σου. Και ως επιχείρημα λένε ότι οι Έλληνες είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε πρώτοι στο δίκτυο υλικής αποστέρησης. Και ότι όλα αυτά τα χρόνια, από τότε δηλαδή που ψηφίστηκε για πρώτη φορά ο νόμος που προέβλεπε τη συγκεκριμένη παροχή, δεν έχει αυξηθεί το ποσό το συγκεκριμένο. Την ώρα που έχουμε δει τι αύξηση έχουν πάρει τα προϊόντα, τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Γιατί αν το πάρουμε της μετρητής αυτό το μέτρο και πούμε ότι είναι 6 ευρώ για ημερήσια σύντηση, ξέρουμε ότι με 6 ευρώ ημερήσια σύντηση δεν έχεις. Δηλαδή η αντιστοιχία δεν είναι σωστή ούτως ή άλλως. Ναι, για όλη τη μέρα.
1: Ένα σαντουιτσάκι. Όχι όλη τη μέρα. Τώρα θα πας με τα σπίτι και θα φας.
0: Ναι, ναι, εντάξει, λοιπόν.
1: Σκέψου τη σιλουέτα. Που... Καλοκαίρι ήταν.
2: Και βέβαια αυτό που επισημαίνουν στην επιστολή τους, καταλήγοντας έτσι και την απευθύνουν, όπως είπαμε, στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει καμία τέτοια παροχή τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που πρέπει να υπογράφονται. Ακριβώς. Και που είναι ο μόνος δρόμος, όπως επισημαίνουν, για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες
0: εργασίας. Αυτά είναι χρήματα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι και απλά αντί να τους τα δώσουν στο χέρι, τους τα δίνουν με αυτόν τον τρόπο, τα οποία είναι και αφορολόγητα.
2: Ναι, με αυτά, όπως είπε και η Μαρία, δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και τις άλλες υποχρεώσεις τους προφανώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ήταν μαζί μας η Βούλα Σαΐτη από την αίθουσα σύνταξης. Συζητήσαμε και αυτό. Έχεις κάποια ένσταση, Χρήστο?
1: Διαβάζω για τον καιρό που ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία.
0: Για τον καιρό. Εγώ κοίταξε τι έχω να σου πω. Ότι αν συνεχίζεις να με πιέζεις έτσι, γιατί νιώθω ότι πιέζουμε πάρα πολύ.
1: Από τι? Από τι?
0: Θα σας αφήσω και θα πάω να γραφτώ.
1: Μουσικά.
0: Θα γραφτώ στην εθνική ομάδα Τάβλη. Να ξέρεις. Γιατί δεν είναι αστείο αυτό.
1: Αυτό πρέπει να είναι το εθνικό μας άθλημα.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι όντως το εθνικό μας άθλημα, γιατί ξεκινάει και η αποστολή. Θα φύγουν στο Λονδίνο οι εθνικοί γυναικών.
1: Τι θα παίξουνε, πόρτες, φεύγα, πλακωτό?
0: Υπάρχει, πρόσεξε λίγο, υπάρχει εθνική γυναικών στο Τάβλη και ανδρών. Ναι. Σαλπάρι για το Λονδίνο. Έχω και τα ονόματα. Έλενα Χατζηιωάννου, Μάγκη Διαμαντίδη, Σοφία Διαμαντίδη και η Τζίτζι Κουαγιέτ πετούν σε λίγες μέρες, λέει, για το Λονδίνο. Θα εκπροσωπήσουν περήφανα τα ελληνικά χρώματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι αγωνιστικό Τάβλη, Μπάγκαμον. Έτσι. Στο πλευρό τους θα βρίσκεται και η Εθνική Ανδρών. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από 24 έως 30 Αυγούστου.
1: Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Για άλλους τα ντόρτια και οι διπλές, για άλλους οι εξάρες.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα άθλημα, όπως είπες και εσύ, που μας ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Πρωταθλητές πρέπει να
0: θα μας. Μπορούσαμε να κάνουμε και πρωταθλητισμό σε αυτό.
1: Άνετα.
0: Το έχουμε.
1: Τάκ, τουκ, να φεύγουν τα πουλιά, να φεύγουν τα ζάρια.
0: Εσύ θα πας στην Εθνική Ανδρών και εγώ στην Εθνική Γυναικών.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι.
0: Θα επιστρέψουμε με τα μετάλλια.
1: Το θέμα είναι τι θα παίξουμε όμως.
0: Τι εννοείς θα παίξουμε.
1: Πόρτες,
0: αν είναι πόρτες, φεύγα και τα
1: λοιπά. Ή φεύγα σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων.
0: Καλά, εμείς το ξεκινάμε από πλακωτό και το πάμε στο φεύγα, γιατί είναι σε λίγο πλησιάζει η ώρα για το δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πολιτική επικαιρότητα, Χρήστο.
1: Γιατί γυρίζει το ζάρι, Μαρία, γυρίζει.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Στις 12 το μεσημέρι, αυτοψία στη Σίβηρη Χαλκιδικής από κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, αλλά και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. Εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν σήμερα τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, παρασύροντας το θάνατο το χειριστή και ένα ανιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Οι ειδικοί θα διερευνήσουν τα αίτια της πτώσης, ενώ εκτιμάται ως πιθανότερο σενάριο βλάβη στο ουραίο στροφείο. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητεί ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206. Που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο. Εντός της ημέρας θα μεταφερθούν από τη Σύφνο στην Αθήνα με πλοίο της γραμμής η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών για την αναγνώριση από την ιατροδικαστική, ενώ στην πρωτεύουσα έφτασαν και συγγενείς του ζευγαριού. Μία ηλικιωμένη γυναίκα καταγράφηκε από οδηγό μοτοσυκλέτας να κινείται με μαύρη Mercedes στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Με το σχετικό βίντεο να κάνει το γύρο του διαδικτύου, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό. Πρόκειται για μία 82χρονη, η οποία όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε παρότι η ισχύ της άδειας οδήγησής της είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο. Έσει ο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αδερφών που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο στην ορεινή Αχαΐα. Εντοπίστηκαν από άνδρες της ΕΜΑΚ με τη βοήθεια ντρόν που διέθετε θερμική κάμερα. Στην περιοχή επικρατούσε έντονη βροχή, χαλάζι και ομίχλη. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα το βράδυ στις 11 έως τις 5 το ξημέρωμα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός, αλλά και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσηστία τη σημαία στο Μέγαρο επί τρεις ημέρες, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την επιθυμία του θανόντος, σήμερα στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτέφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Καλιφόρνια ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκροτης δίκης της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. Οι γενικοί εισαγγελείς εξαπέλυσαν δρυμή κατηγορό εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις πλατφόρμες του, ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Στις καταθέσεις αναφέρεται ότι η εταιρεία μελέτησε τους εφήβους, ήξερε τους κινδύνους και επέλεξε τα κέρδη. Έξω από το δικαστήριο γονείς ανάρτησαν πανό με τα ονόματα των παιδιών που έχουν χάσει και τις ηλικίες τους. Αριθμός ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δέχτηκαν επίθεση πέρυσι και η αύξηση αυτή των επιθέσεων οφείλεται εν μέρη στη χρήση ντρόν, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια φρικτή τάση. Συνολικά 907 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής το 2025 έναντι 833 του 2024, σύμφωνα με πλατφόρμα που χρηματοδοτείται από τον Καναδά και την Αυστραλία και στην οποία καταγράφονται σημαντικά συμβάντα ασφαλείας που επηρεάζουν τους εργαζόμενους σε οργανώσεις αρρωγής. άγριο εγκλήμα στο εξαμήλι των Αγίων 40 στην Αλβανία, όπου ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή σε μπαρ σε τουριστικό συγκρότημα. Η αλβανική αστυνομία συνέλαβε 11 άτομα. Καταρακτώδεις βροχές στην νότιο-δυτική Κίνα στήχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μία κατολίσθηση μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη ενδεχομένως και καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στη σύνταξη και το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής «Ο Μεν και η Δε». Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Φάνης Λιάκος, τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Είναι μια όμορφη μέρα, ένα ωραίο πρωινό δεν είναι σήμερα. Χρήστο, δεν το βρίσκεις?
1: Κάθε πρωινό είναι ωραίο.
0: Όχι, δεν είναι όλα ωραία. Άρα μπορεί να έχει πολύ ζέστη, άρα μπορεί να φυσάει, άλλα μπορεί να φυσάει, άλλα μπορεί να έχει κίνηση. Εσύ δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Και,
1: εγώ με τον καιρό έχω θέμα.
0: Δεν έχουμε και εξαιρετικά δυσάρεστες ειδήσεις. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί όλες οι ειδήσεις να είναι ευχάριστες, αλλά υπάρχουν ειδήσεις που είναι πραγματικά μας τρομάζουν, είναι γροθιά στο στομάχι.
1: Θα σου πω το γνωστό μου, με το ποτήρι, αν το βλέπεις μισογεμάτο ή μισοάδιο. Θα σου πω ότι ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στη χώρα, με τον καιρό να παραμένει καλοκαιρινό στις επόμενες μέρες και τις θερμές αέριες μάζες.
0: Θα χτυπήσει σαραντάρια και αν δεν είσαι σε καμιά παραλία έτσι να απολαύσεις το σαραντάρι και το απολαμβάνεις στο σπίτι καίγοντας το air condition και βλέποντας το ένα χέρι να κρατάς και το λογαριασμό τη λιπητερή.
1: Να επιλέξεις το καλό το τιμολόγιο, τι να σε κάνω εγώ.
0: Α, ναι, ναι, γιατί αν επιλέξεις καλό τιμολόγιο δεν θα αγχώνεσαι για το τι καίς με το air condition.
1: Να το ανάψεις με μέτρο.
0: Ναι, έτσι, με τα σαραντάρια.
1: Ενώ κάποτε ανάβατε τα air condition από το πρωί μέχρι το βράδυ και έκανε 24 ώρες ολόκληρα.
0: Χρήστο, μπορούσε, κάποτε πηγαίνει. Με τρεις μήνες διακοπές τώρα. Πού αυτά?
1: Με τα διακοποδάνεια τα οποία τα πληρώνουμε
0: πριν
1: τώρα.
0: Πριν τα διακοποδάνεια,
1: και
0: δεν
1: τα πληρώνουμε
0: τόσο νέοι.
1: Τώρα. Τα αποπληρώνουμε τώρα.
0: Τρεις μήνες διακοπές.
1: Τα ψεύτηκα τα χρόνια της ευημερίας που ζούσατε.
0: Τα ψεύτηκα τα λόγια, τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα που λέει και το άσμα.
1: Ωραίο.

0: Κατάλαβες τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε να δροσίσουμε λίγο το στούντιο. Ανοίγουμε το air condition έτσι να αναδροσιστούμε. Και στα ενδιάμεσα το κλείνουμε. Εκεί φτάσαμε και καταντήσαμε. Κάνουμε και οικονομία.
1: Ναι, αλλά το λέει η ακροατρία μας η Δέσποινα. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι το ποτήρι ξαναγεμίζει.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην ακροάτρια. Αυτό είναι μια αισιόδοξη όντως έτσι οπτική των πραγμάτων, ότι μπορεί να ξαναγεμίσει. Αλλά βέβαια καμιά φορά θέλει και κόπο για να ξαναγεμίσει. Είναι μαζί μας ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βασίλης Πεκλάρης. Θα μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, Βασίλη, γιατί όπως καταλαβαίνεις, σήμερα έχουμε έτσι άλλη διάθεση. Είναι η αυγουστιάτικη διάθεσή μας. 19 Αυγούστου είναι ακόμη. Καλημέρα και πάλι.
2: Δεν σας άκουσα σήμερα και δεν έχω έτσι μπει στη διάθεσή σας.
1: Έχασες. Το ξαναπάμε από την αρχή.
0: Όχι, δεν μπορώ.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω.
2: Δεν θέλεις.
0: Όχι. Πάμε για άλλο. Δεν μπορώ. Δεν θέλω να στεναχωριέμαι. Έχουμε διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Δηλαδή λέω για την έκθεση ότι θα είναι δύσκολες οι μέρες της έκθεσης από άποψη κίνησης. Για παράδειγμα, λέει ο Χρήστος, αφού έχουμε το μετρό, έχουν λυθεί τα ζητήματα. Δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή από την Τούμπα, εγώ σκέφτομαι πως θα έρθω, για παράδειγμα, που δεν με βολεύει το μετρό. Εκτός και αν κάνω μετρό πειρατεία. Δεν γίνεται όμως, δεν πανηράγει ως εκεί. Δεν πάει το δίκτυο, κατάλαβες.
2: Καλά, κοίταξε να δεις, και τη μέρα των γενείων προφανώς θα είναι κλειστή και κάποιοι σταθμοί, γιατί θα έχουμε διαδηλώσεις. Οπότε ούτε αυτό θα μπορούμε να κάνουμε. Για τις άλλες μέρες, όσοι βολεύονται, όσοι είναι στα ανατολικά, θα μπορούν να μετακινηθούν ενδεχομένως κάποιες ώρες. Να δούμε και πώς θα λειτουργήσει τώρα με την Καλαμαριά. Αυτό που λέγαμε και το πρωί.
0: Mm-hmm.
2: Κάποιες ώρες θα υπάρχει σίγουρα έτσι, αρκετά μεγάλη προσέλευση κοινού το πρωί και το μεσημέρι. Θα έχει κάποια ζητήματα. Θα χρειαστούν δηλαδή περισσότερη σειρμή και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Άντε, με το καλό. Και η Καλαμαριά με το καλό και τα υπόλοιπα. Και με το καλό και γενικότερα πράγματα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, ευρύτερα. Δεν είμαστε ένα μικρό χωριό, δεν είμαστε αποκομμένοι από τον κόσμο. Και αυτός ο επαρχιωτισμός της Θεσσαλονίκης που ζητάει μόνο έργα για την πόλη της και δεν την ενδιαφέρει παρά έξω τι γίνεται. Μικρομεγαλισμός θα έλεγα, είναι αυτό το κόμπλεξ που έχουμε απέναντι στην Αθήνα. Και γιατί έγινε αυτό εκεί και όχι εδώ κτλ. Σίγουρα η Θεσσαλονίκη είχε εγκαταλειφθεί κατά κάποιο τρόπο και ζητάει το μερτικό της, αλλά αυτό το ζητάνε και άλλες, περιοχές και πόλεις της χώρας, για να μιλάμε για ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη, έτσι, και όχι μόνο στα λόγια, στις εξαγγελίες και στα προεκλογικά μπαλκόνια που συνηθίζαμε να λέγαμε και παλιά.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια, περιμένουμε και ακόμη περισσότερα, αλλά όπως είπες και εσύ θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και με την περιφέρεια. Βέβαια δεν είναι κακό να διεκδικούμε για την πόλη μας, με συγχωρείς, εδώ θα διαφωνήσω. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν διεκδικήσουμε η
2: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, αλλά. Ναι, αν δεν διεκδικήσουμε η Θεσσαλονίκη για τη Θεσσαλονίκη, ποιο θα διεκδικήσει για εμάς ο Αθηναίος? Αυτό είναι το θέμα.
2: Εντάξει, τι είπε ο Θεσσαλονίκος και ο Αθηναίος τώρα. Ελλάδα είναι και πρέπει παντού να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να διεκδικούμε και για την Βέρεια.
0: Σε αυτό μέσα, ναι. Σε αυτό μέσα δεν το συζητάμε. Ούτως
2: ή άλλως. Για τη Σάμο και οπουδήποτε τέλος πάντων αλλού στη χώρα. Γιατί αυτό το υδροκεφαλισμός που είχαμε, που δημιουργήθηκε με την συγκέντρωση όλων στην πρωτεύουσα, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά
0: προβλήματα. Και επίσης να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο εδώ το πολεοδομικό. Θεσσαλονίκη είναι και όλη η περιφέρεια που είναι, και είναι πολύ μεγάλη η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Έτσι,
2: δηλαδή,
0: από τα ανατολικά.
2: Δεν έχουμε μέσω σταθερής τροχιάς για τη Χαλκιδική. Πράγματα που θα έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες πριν, έτσι, και να μένουμε σε αυτή τη διαδικασία, να φτιάχνουμε συνέχεια δρόμους, να φορτώνουμε και άλλα αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα για να καίμε περισσότερη βενζίνη και άλλη βενζίνη, για να πηγαίνουμε τέλος πάντων για ένα μπάνιο, έτσι, γιατί για τους αυθημερών εκδρομής, που είναι πλέον η πλειοψηφία θα έλεγα, εκτός όσων έχουν εξοχικά, έτσι, τους έχουν μείνει από προηγούμενες γενιές. Ένα μέσο σταθερής τροχιάς για μια περιοχή όπως το πρώτο πόδι, για παράδειγμα, που θα ήταν κάτι το εφικτό κάποια στιγμή να είχε δημιουργηθεί, να είχε δρομολογηθεί και γίνεται σε πάρα πολλές χώρες και συμβαίνει, θα ήταν μια λύση πολύ μεγάλη. Αλλά αυτό δεν το δρομολογήσαμε, δεν το προχωρήσαμε. Προχωρήσαμε σε άλλες, κάναμε άλλες επιλογές και συνεχίζουμε να κάνουμε έτσι, άλλου τύπου επιλογές. Τέλος πάντων.
1: Επιλογές είναι και αξιολογούνται.
2: Αξιολογούνται, δεν αξιολογούνται, είναι η ζωή μας. Όταν εγώ τώρα χρειάστηκε να διασχίσω την Εγνατία εδώ και να κάνω τόσες ώρες, γιατί η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών μας έγραψε και πούλησε στην Εγνατία εδώ την Εγνατία χωρίς να έχει πάρει την πιστοποίηση για, για τα τούνελ. Και χρειάζεται αυτό να γίνει τώρα, από εδώ και πέρα. Και είναι κλειστή μια λωρίδα σε όλη την Εγνατία εδώ. Και πληρώνουμε διόδια στους ιδιώτες χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε. Σας λέω ειλικρινά, μάλλον με, τις υπαλλήλους στα διόδια που δεν φταίνε τίποτα. Απλά λέω,
0: ναι, και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι, βέβαια. Εσύ τώρα αναφέρεσαι, για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν μιλάμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Μιλάμε για πολύ πιο προς δυτική Ελλάδα, προς τα εκεί, στα υπηρετικά.
2: Ναι, ναι, αυτό το, η ταλαιπώρια του ταξιδιού του οδικού, πλέον που έχουν όλοι από πέρσι που ξεκίνησε αυτή η ιστορία σταδιακά, όχι πέρσι, μερικούς μήνες έχει, συγγνώμη. Στην Εγνατία οδό, στον αξιόν της Εγνατίας οδό, στα τούνελα. Πάμε εδώ λοιπόν τώρα, τι έχουμε στο εσωτερικό. Χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την πρόορια πληρωμή ενός μέρους του χρέους, που πλέον μας φέρνει στην προτελευταία θέση του ποσοστού, αυτό που λέμε το ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ, έτσι, αυτό που μετράμε για να δούμε πόσο χρεωμένη είναι μια χώρα. Υποσκελίσαμε για λίγο την Ιταλία. Αλλά βέβαια είναι και μια έτσι μελλοντική διευκόλυνση για τις επόμενες γενιές. Θα το δούμε βέβαια αυτό, εφόσον δεν χρειαστεί και δεν κάνουμε και άλλους δανεισμούς από εδώ και πέρα υπέρογκους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βέβαια, εντάξει, αυτό έχει ανέβει το ποσοστό, ιδίως στην περίοδο της δημοσιονομικής χαλάρωσης, στην περίοδο του κορονοϊού, που είχαμε αρκετά μεγάλη χρηματοδότηση. Να πούμε ότι αυτό συζητείται και προκαλεί μια συζήτηση πολιτική. Θα έλεγα από κάποιους ήπιους τόνους, το ΠΑΣΟ και η ΕΛΑΣ, έτσι λένε ότι εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις, αλλά ως εκεί δεν το πάνε παραπέρα, γιατί λένε ότι μήπως λειτουργήσει ανασταλτικά για την οικονομία της χώρας, γιατί είναι χρήματα που θα μπορούσαν να έχουν πέσει στην οικονομία και να υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη ανάπτυξη στο εσωτερικό της χώρας και να μην έχουν φύγει για πρόορια πληρωμή. Μιλάμε για δάνεια που έχουν έτσι, είναι τα μνημονιακά δάνεια με το χαμηλό επιτόκιο που μας έχει δοθεί. Η κυβέρνηση βέβαια λέει ότι αυτό μας δημιουργεί έτσι μεγαλύτερη αξιοπιστία και έχουμε δυνατότητα με καλύτερους όρους δανεισμού της χώρας, εκτός όλων των άλλων που είπαμε για τις επόμενες γενιές, και ανέφερε χθες και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του και στο μήνυμά του. Ενώ τα άλλα τα κόμματα που είναι πιο σκληρά, μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Ελληνική Λύση, που είναι ανακοινώσεις, μιλάνε για ουσιαστικά θέμαξη και δημιουργία αυτό που και παλιά λέγαμε των ματωμένων πλεονασμάτων, που προήλθαν βέβαια από την υπερφορολόγηση, κυρίως μέσω των έμεσων φόρων που δημιουργούν τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Και αυτό λοιπόν είναι ένα πεδίο συζήτησης και αντιπαράθεσης, το οποίο βέβαια δεν θα το είδαμε και άλλες φορές. Έχει γίνει άλλες 2-3 φορές στο παρελθόν, προς το παρελθόν. Θα δούμε και στην οικονομική συζήτηση τις επόμενες εβδομάδες πώς θα πέσει και αυτό στο τραπέζι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα τεθούν από όλα τα κόμματα. Η κυβέρνηση λοιπόν, αυτό, συνεχίζονται οι διαρροές, θα λέγαμε, περί των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ίδιο πνεύμα που αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι, οι βασικές ομάδες που θα έχουν έτσι, να περιμένουν κυρίως από τα όσα θα ακουστούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τους υπόλοιπους επίσης να έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, που θα τις ακούσουμε και αυτές, ξεκινώντας, όπως είπαμε, από τις 2 Σεπτεμβρίου με τις εξαγγελίες του Άλεξη Τσίπρα, και θα ακολουθήσουν μέσα στην έκθεση και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της Ρένας Δωρού, η οποία κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι παραφράζοντας έτσι και τη γνωστή ταινία η Ρένα Πυρετόπουλου, τι θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί η κυρία Δωρού αποφάσισε να την επανεκκίνηση, όπως λέει, του ΣΥΡΙΖΑ και την σηματοδότηση του τέλους μιας δύσκολης πολιτικά θολής περίοδος οστρέφειας και την έναρξη μιας νέας πορείας πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης, και μεταξύ άλλων λέει να λύσουμε και τις εκκρεμότητες, η πρώτη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η Νίνα Κασιμάτη, ούτως ή άλλως δεν συμμετείχε πουθενά, δεν μπήκε σε καμιά κομματική διαδικασία, σε καμιά ερώτηση, σε καμιά πρωτοβουλία του κόμματος. Και δεύτερον, η Όλγα Γεωργοβασίλη που είπε ότι στις 24 Αυγούστου, λόγω και της αντιπροεδρίας που έχει στη Βουλή, έχει ζητήματα που ανακοίνωσε την αποχώρηση της από την κοινοβουλευτική ομάδα, να παραδώσει την έδρα. Και αυτό βέβαια, όπως λέγαμε και το πρωί, Μαρία και Χρήστο, είναι ένα μήνυμα και προς τους υπόλοιπους που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, ότι οφείλουν όσοι έχουν δεσμευτεί, έτσι μπαίνοντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να επιστρέψουν την έδρα στο κόμμα. Κάτι που ως τώρα κάνανε, αν θυμάμαι καλά, δύο ή τρεις, τώρα μου διαφεύγουν, θυμάμαι τον κύριο Καραμέρο, θυμάμαι τον κύριο Κόκαλη από τη Λάρισα και βέβαια τη Βαρύτση και της Κατερίνας Νοτοπούλου εδώ από την Θεσσαλονίκη, τρεις.
1: Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, ναι, εκεί είναι.
2: Οι παρετήσεις, οι άλλες είναι ανεξαρτητοποιήσεις, ναι. Όπου η έδρα παραμένει, έτσι είναι στους ανεξάρτητους, παίρνει στην προθάλαμο για την Ελλάς ή για όπου αλλού. Γιατί η κυρία Κασιμάτη προφανώς προαλήφεται για το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον αυτό λέγανε οι πληροφορίες μέχρι πριν από το 15 Αύγουστο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί και εκεί τα πράγματα, τα λέγαμε και αυτά νωρίτερα, δεν είναι και πολύ ρόδινα για όλους όσους θέλουν και όσες θέλουν να επιστρέψουν. Το είδαμε στην περίπτωση της κυρίας Τζάκρη ότι υπήρξαν αντιδράσεις, οι οποίες λειτουργήσαν έτσι πολύ ανασχετικά, θα έλεγα, στην επιθυμία της ηγεσίας να κάνει κάποιες έτσι κινήσεις αυτές τις διεύρυνσεις που είχε ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα δούμε τώρα και στην έκθεση και μετά, κυρίως μετά, έτσι με αυτούς τους βουλευτές, τους πολλούς που είναι ανεξάρτητοι, τι θα γίνει, προς τα πού θα κατευθυνθούν, αν θα πάνε κάπου. Γιατί έχουμε καλά, έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, που επίκειται έτσι η ανακοίνωση δημιουργίας του.
1: Επίκειται, δεν το έχουμε ακόμα.
2: Όχι,
1: το
2: αλλά
1: ας το
2: ίσως κάποιοι να κοιτάνε και προς τα εκεί. Ο κ. Σαλμάς, για παράδειγμα, έχει ακουστεί.
1: Εκεί νομίζω πως ναι, ο κ. Σαλμάς σίγουρα.
2: Ναι.
1: Ή ενδεχομένως και ο Ζήσης ο Τζικαλάγιας πάνω στην Καστοριά.
2: Μάλιστα. Είδες. Να. Έχουμε λοιπόν και από εκεί ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να κινηθούν προς την πλευρά. Βέβαια, η διαφορά των προηγούμενων με αυτό που αναφέραμε έτσι, με την Ελλάδα, ο Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει βουλευτές ενέργεια. Έτσι. Μόνο αν παραιτηθούν, παραδώσουν έδρες, πηγαίνουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα θέμα για αυτούς που βλέπουν προς τα εκεί, κοιτούν προς τα εκεί. Όσο θα περιμένουν και τι θα κάνουν.
0: Και δηλαδή, την άλλη όμως, ακόμη και αν παραιτηθεί κάποιος και παραδώσει έδρα, Βασίλη, δεν είναι και σίγουρο ότι έχει εξασφαλίσει θέση στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα.
2: Α, όχι. Πρέπει πρώτα, γι' αυτό περιμένουν κάποιοι. Περιμένουν κάπως να πάρουν ένα μήνυμα ότι την έχουν δεδομένη και μετά να παραιτηθούν. Εντάξει, λίγο κοινικό θα έλεγα, λίγο έτσι ωφελημίστικο ακούγεται, αλλά είναι και μια πραγματικότητα για κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτό βλέπω έτσι τον κύριο Καραμέρο και ίσως την κυρία Γεροβασίλη να προχωρήσει στην παραίτησή της που την κάλεσε η κυρία Δούρου να είναι τα δύο πρώτα στελέχη που θα ανακοινωθούν, η κυρία Γεροβασίλη σίγουρα και ο κύριος Καραμέρο σίγουρα, τα δύο πρώτα στελέχη που θα προσχωρήσουν στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα προερχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Βουλευτές, πρώην βουλευτές πλέον θα είναι.
1: Εντάξει, μιλούμε για ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα στην ουσία στο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον που έχω το τελευταίο διάστημα, Βασίλη, αν και δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος, ξέρεις, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσει, λένε, να ανακάμψει το κόμμα.
2: Κοιτάξτε να δεις τώρα.
0: Αυτό λέει και η λογική.
2: Έχει γίνει το ξεκαθάρισμα. Τελείωσε. Φύγαν. Όσοι ήταν να φύγουν, φύγανε. Κύριε Κασιμάτη είχε μείνει, έφυγε κι αυτή. Κύριε Γεωργοβασίλη δεν είναι. Έχει βγει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει γίνει το ξεκαθάρισμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόβλημά του είναι να δώσει ξεκάθαρο μήνυμα. Πού κινείται δηλαδή, πώς διαφοροποιείται από την Ελλάδα, πώς διαφοροποιείται από την Νέα Αριστερά. Δηλαδή, πού βρίσκεται πολιτικά, γιατί το τελευταίο διάστημα και με τα πολλά μηνύματα που εξέπεμπε, και αυτό ήταν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και είχαμε τις αντιδράσεις του Παύλου Πολάκη κτλ. Δεν ήταν ξεκάθαρο το πού κινείται πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το μήνυμα και αυτό το γρίφο καλύτερα να λύσει, δεν αδούρου.
1: Και το βλέμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι στραμμένο και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές. Ποιοι μπορεί να επαναπατριστούν.
2: Αυτό είπα νωρίτερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάποιοι από αυτούς που θα δουν κλειστή πόρτα ενδεχομένως να επιστρέψουν.
1: Ναι, ή ποιο άλλο κόμμα θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί τους.
2: Εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Πρέπει να σου πω ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει μια δυσκολία σύγκλησης με την Αριστερά, παρότι υπήρξε μια επικοινωνία και μια προσπάθεια και της κυρίας Δούρου, επιθυμία. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς και η ηγεσία της, ο Αβελής Ακελαρίδης, δηλαδή με δεδομένη την παρουσία του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά, έτσι, και μάλιστα στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κοιτούν προς τα εκεί με τίποτα για συνεργασία με την Κουμουνδούρου. Περισσότερο βλέπουν τη συνεργασία με το ΜέΡΑ25, εκεί που το αγκάθι ήταν οι σχέσεις του Γιάννη Βαρουφάκη με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, οι κακές σχέσεις των δύο πολύ κοντινών συνεργατών, όχι μόνο στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο Πανεπιστήμιο, στο οικονομικό του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, που είναι και οι δύο καθηγητές. Λοιπόν, οι κακές σχέσεις λοιπόν αυτών των δύο ίσως να ξεπεραστούν με μια, όπως ακούγεται, παρέτηση ουσιαστικά κάθε διεκδίκησης υποψηφιότητας από πλευράς του Ευκλήδη Τσακαλώτου σε μια τέτοια προοπτική. Αν είναι δηλαδή εφικτή μια συνεργασία η οποία θα φέρει αυτό το κόμμα, τη συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την αριστερά, εντός του κοινοβουλίου και τη δημιουργία δηλαδή ενός ριζοσπαστικού αριστερού σχήματος, τα πρότυπα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα προσπαθήσει και πάλι από το 4% να δημιουργήσει μια προοπτική τέλος πάντων έτσι, ανάταξης από τα αριστερά όμως, από τα ριζοσπαστικά αριστερά του πολιτικού συστήματος. Αλλά αυτά τώρα είναι μελλοντικές συζητήσεις, θα τις δούμε προεκλογικά βέβαια, γιατί όλα αυτά τρέχουν και γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Και συζητήσεις γίνονται, όπως είπαμε, σε όλο το φάσμα της πολιτικής. Ανέφερα νωρίτερα τον Αντώνη Σαμαρά, να μην το λησμονούμε, ότι είναι σημαντικός παράγοντας και τον είδαμε με την επανεμφάνισή του με την υπόθεση των θαλασσίων πάρκων που ανακοίνωσε η Τουρκία, ότι θα είναι από αυτούς που θα δίνουν τακτικά το παρόν, ειδικά σε αυτά τα θέματα, και θα δούμε πότε και πώς θα κάνει τις ανακοινώσεις.
1: Βασίλη μου, όλα μετρούνται στην κάλπη.
2: Καλά, φυσικά.
1: Ναι, αυτό. Εκεί.
2: Καλά, η κάλπη ούτως ή άλλως είναι κριτής των πάντων για τα κόμματα που κατεβαίνουν, έτσι. Αλλά βέβαια από εκεί και μετά οι πολιτικές που ακολουθούν και το ότι πρεσβεύει ο καθένας είναι κάτι το οποίο τον χαρακτηρίζει και τον συνοδεύει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, κλείνοντας έτσι, θα ήθελα να το αναφέρουμε, καθώς δεν προλάβαμε έτσι να πούμε πολλά το πρωί, για τον Κωνσταντίνο Τσουκάλα που έφυγε χθες, τον ακαδημαϊκό καθηγητή κοινωνιολογίας, που συνδέθηκε με την αριστερά και υπήρξαν χθες μηνύματα από όλο το χώρο, και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας βέβαια για την Υπουργό Πολιτισμού, αλλά και από τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αλέξη Τσίπρα, φυσικά γιατί ήταν και στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη θέση του 2015, με σημαντική παρουσία και μόνο μια έτσι αναφορά για το, στα όσα είπε, έτσι να πούμε μια, για τους ακροατές μας, το κλείσιμο της ομιλίας του στην Ακαδημία Αθηνών το 2025, έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ότι λέγοντας ότι το πολιτικό διακύβευμα σήμερα δεν αντιπαραθέτει πιο συντηρητικούς και μετακινηστές, δεξιές και αριστερούς, φτωχούς και πλούσιους, ορθολογιστές και παραλογιζόμενους, το πραγματικό δίλημα των σκεπτόμενων σήμερα ανθρώπων συνοψίζεται στην ανάγκη να επιλέξουμε ανάμεσα στο όλοι μας και στο κανείς.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
1: Και με την ευκαιρία να πούμε και την καλημέρα μας στον ακροατή μας τον Δημήτρη στο Λονδίνο. Χθες το απόγευμα, λέει, του ήρθε email από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο. Σημάδι εκ των θυρών, αναρωτιέται.
0: Από τώρα για του χρόνου την άνοιξη.
1: Όχι για του χρόνου την άνοιξη, για την άνοιξη.
0: Πού μας έρχεται.
1: 27,
0: ναι.
1: Σε κάτι
0: ναι,
1: μήνες.
0: Του χρόνου, του 27,
1: λογικό είναι,
0: του
1: λογικό είναι. Ναι, απολύτως λογικό.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα πάμε τώρα στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και αυτό γιατί είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θοδωρή Τζέκο, για ζητήματα που αφορούν το Δήμο Θερμαϊκού, δηλαδή όπως είναι η αναβάθμιση του λιμανιού της Μηχανιώνας. Ξεκινάει επίσης και το πανηγύρι της Μηχανιώνας, μια που είπαμε για τη Μηχανιώνα. Αλλά διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της Βόρεια ότι υπάρχει λευκός καπνός για τους αθλητές υγρουστίβου. Δηλαδή θα μπει στη διαδικασία αυτή και το κολυμβητήριο, το ΚΑΠΑ, που είναι στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού. Οπότε ο κύριος Δήμαρχος θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσακίρη, κύριε Τσαλικίρη και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά για τις μέρες.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, έχουμε προχωρημένες συζητήσεις και πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία, έτσι ώστε να παραχωρήσουμε ώρες και διαδρομές από το κολυμβητήριο, το δημοτικό κολυμβητήριο του ΚΑΠΑ, στη διάθεση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και στους αθλητές. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχει ο υγροστίβος στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Απ' την άλλη και το συγκρότημα ΚΑΠΑ, το αθλητικό συγκρότημα του Δήμου, έχει ανάγκες σημαντικές συντήρησης. Είναι μια δαπανηρή διαδικασία για μας. Εδώ πέρα είναι μια συμφωνία που θα είμαστε όλοι κερδισμένοι, και οι αθλητές και ο αθλητισμός και ο υγροστίβος, αν τελικά καταλήξουμε, αλλά και οι υποδομές του Δήμου Θερμαϊκού.
0: Δηλαδή τώρα δεν χρησιμοποιείται το κολυμβητήριο, δεν είναι σε λειτουργία.
2: Χρησιμοποιείται το κολυμβητήριο και για προγράμματα

0: και είναι κρίμα όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτή η διαθεσιμότητα σε μια πισίνα να παραμένει ανεκμετάλλευτη. Απ' την άλλη, το ξέρουμε ότι το κολυμπητήριο, οι δεξαμενές αυτές έχουν πολύ μεγάλο κόστος, ειδικά τα κλειστά κολυμπητήρια, σε ενέργεια, σε πετρέλαιο, σε συντήρηση, για να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Οπότε, αν έχουμε, αν τελικά έχουμε, αν καταλήξουμε σε αυτήν εδώ την συμφωνία, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο τις υποδομές και να πολλαπλασιάσουμε και τη διαθεσιμότητα των χρηστών.
1: Και πότε θα ξέρουμε, θα γνωρίζουμε ότι θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο?
0: Ήταν μέσα στο καλοκαίρι τον προηγούμενο μήνα να επισκεφθεί και ο Υπουργός Αθλητισμού το συγκρότημα το ΚΑΠΑ και εκεί θα οριστικοποιούσαμε και αυτήν εδώ την συμφωνία, αλλά το μεταφέραμε για αρχές Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Θέλουμε όμως να είναι και ο Υπουργός, εκτός από τον Πρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας που ήρθε, το είδε και έχουμε κάνει το σχέδιο της συμφωνίας. Θέλουμε να έρθει και ο Υπουργός να δει το συγκρότημα ΚΑΠΑ για να ανοίξει και μια συζήτηση για την αξιοποίηση όλου του συγκροτήματος. Γιατί το ΚΑΠΑ στην παραλία της Περαίας, δίπλα από εκεί που προγραμματίζεται να γίνει το τεχνολογικό πάρκο, το ΦΕΣΙΝΤΕΚ, έχει κλειστό γυμναστήριο μεγάλων διαστάσεων, έχει το κολυμπητήριο, έχει καταλήμματα 28 δωματίων, έχει αμφιθέατρο, έχει εστιατόριο, αναψυκτήριο, μια μικρή μαρίνα, είναι ένα μεγάλο, ένα στολίδι, ένα αθλητικό συγκρότημα που έχει μείνει όμως ημιτελές και φυτοζωή, ας πούμε, δεν χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση και χρειάζεται χρήματα να ανακαινιστεί. Θέλουμε να το δει ο Υπουργός για να επανεκκινήσουμε τις εργασίες για το σύνολο του ΚΑΠΑ.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα που προαναφέραμε σχετικά με την αναβάθμιση του λιμανιού της Νέας Μηχανιώνας, σε τι φάση βρισκόμαστε? Νομίζω έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τις εργασίες.
0: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Έχουμε ανάδοχο για το σημαντικό κομμάτι που είναι τα λεγόμενα pillars, δηλαδή είναι οι υποδομές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των σκαφών, και για τους κάδους. Όλος ο διαγωνισμός περιλαμβάνει μια αναβάθμιση του λιμανιού, του αληπτικού λιμανιού της Μηχανιώνας, με δεξαμενές συλλογής των αποβλήτων των σκαφών, με πύλαρς, όπως είπαμε, υποδομές ρηματοδότησης και υδροδότησης, με κάδους, με παγκάκια, με περιφράξεις, με σήμανση. Από αυτά εδώ ένα μέρος, σε ένα μέρος έχουμε ανάδοχο στο σημαντικό, στους κάδους και, και στα pillars. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε δυστυχώς ανάδοχο, θα πάμε όμως μια διαδικασία με κατόπιν διαπραγμάτευσης μέσα στη χρονιά, για να μην κουράζω τον κόσμο. Μέσα στη χρονιά θα έχουμε όλες αυτές τις εργασίες για την αναβάθμιση του λιμανιού της Μηχανιώνας, που ξέρουμε ότι έχει το μεγαλύτερο αλευτικό στόλο στην Ελλάδα. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις στο λιμάνι, και αυτό θα του δώσει μια πρακτικότητα, χρηστικότητα, λειτουργικότητα πολύ καλύτερη και αισθητικά.
2: Έχετε κάνει μια οικονομική αποτίμηση? Τι θα φέρει δηλαδή στην τοπική οικονομία? Τι προσδοκάτε στην ουσία? Τι αλλάζει για την περιοχή? Γιατί είναι ένα έργο το οποίο έρχεται να κουμπώσει ενδεχομένως και στο ΦΕΣΙΝΤΕΚ. Δηλαδή μιλούμε για έναν κρίκο σε μια αλυσίδα η οποία δίνει μια νέα προοπτική στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού.
0: Ναι, αυτό που θα δώσει μεγαλύτερη όθηση και στο τουριστικό προϊόν του Δήμου Θερμαϊκού είναι η υλοποίηση της μελέτης που ολοκληρώνουμε μέσα στο 26 για την μαρίνα, για το τουριστικό καταφύγιο στην Μηχανιώνα. Δηλαδή η αναβάθμιση αφενός του αλιευτικού καταφυγίου στις υποδομές των αλιευτικών σκαφών, που θα την έχουμε μέσα στο 26 και σαν έργο, θα γίνει δηλαδή η αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου, αλλά έχουμε και την ολοκλήρωση επίσημη στο 26 της μελέτης για την μαρίνα της Μηχανιώνας. Δηλαδή μια επένδυση δίπλα στο αλιευτικό.

0: καταφύγιο με τουριστικά χαρακτηριστικά, για τουριστικά σκάφη. Αυτό προφανώς θα εκτοξεύσει το τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής, όχι μόνο της Μηχανιώνας, του Δήμου Φερμαίκου και της Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για λιμενισμό τουριστικών σκαφών, για μαρίνες. Υπάρχουν και άλλα πλάνα που τρέχουν στην ευρύτερη περιοχή και θα λειτουργήσουν όλα αυτά συμπληρωματικά. Συνδυαστικά βέβαια με το Θέσιντεκ θα είναι ακόμα ένας πολύ σημαντικός πόλος έλξης για την περιοχή μας.
1: Πάντως η Μηχανιώνα και αυτές τις ημέρες έχει τη δυτική της, σε μικρότερη κλίμακα βέβαια, γιατί μιλάμε για το πανηγύρι, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη Βόρεια Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά από τα παλιά τα χρόνια, ισχύει αυτό, παραμένει δηλαδή έτσι, έχει αυτή την αριθμητική υπεροχή.
0: Έτσι και είναι στα τρία μεγαλύτερα προσκυνήματα πανελλαδικά. Και μάλιστα όλη τη διάρκεια του χρόνου έχει προσκυνητές. Δεν είναι μία κορύφωση την ημέρα της γιορτής που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Όλο το χρόνο η Παναγία Φανερωμένη, η Παναγία της Μηχανιώνας, έχει προσκυνητές, έχει επισκεψιμότητα, αλλά ο Αύγουστος είναι ο μήνας μας και ειδικά τα 9 μέρα, το Σάββατο δηλαδή, που θα είναι μεγάλη περιφορά, λιτανία της εικόνας, κορυφώνεται η επισκεψιμότητα, έχει κάποιες δεκάδες χιλιάδες κόσμου μόνο εκείνη τη μέρα, 20-30 χιλιάδες επισκέπτες έρχονται στη Μηχανιώνα, και αν βάλουμε και όλες τις μέρες του Αυγούστου ή αυτό το 20ήμερο, από το 15 Αυγούστου μέχρι τέλη Αυγούστου, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έρχεται στη Μηχανιώνα, κρατάει αυτή την ιδιαίτερη θέση στα προσκυνήματα.
1: Φέτος πόσοι συμμετέχουν, πόσοι μικροπολιτές?
0: Και φυσικά είναι και, και η αγορά, το παζάρι, το πανηγύρι που λέμε, που είχαμε 160 αιτήσεις, είναι αρκετά αυξημένη, 120 με 130 είχαμε πέρσι, δηλαδή είναι μια σημαντική αύξηση. Γύρω σε 150 από αυτούς θα στήσουν τους πάγκους τους. Ένα μεγάλο πανηγύρι, μια μεγάλη γιορτή, αλλά και μέρες κατάνοιξης και λατρείας για τη Μηχανιώνα, που συνδέεται και με την ιστορία της, γιατί η εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης είναι η εικόνα που έφεραν οι μηχανιώτες από την παλιά Μηχανιώνα στην Χερσόνησο της Κιζίκου, στη θάλασσα του Μαρμαρά, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί ήταν η παλιά Μηχανιώνα, εκεί ήταν και η εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, και από εκεί μεταφέρθηκε από τους πρόσφυγες στη νέα Μηχανιώνα.
1: Οπότε θα έχουν την ευκαιρία οι προσκυνητές να γνωρίσουν έτσι περισσότερα για τον τόπο και για την Παναγία Φανερωμένη. Ωστόσο, πληροφορηθήκαμε ότι θα έχουν μια κινητοποίηση, είναι σε απεργία ή στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο Δήμο για τα Σαββατοκύριακα, για την υπεροριακή απασχόληση και τις αργίες.
0: Δυστυχώς, είχαμε μια κακή και ως παράνομη απόφαση των εργαζομένων να προχωρήσουν σε μια τέτοια κινητοποίηση τα δύο πιο σημαντικά Σαββατοκύριακα του χρόνου, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το 15 Αύγουστο και αυτό που είναι το πανηγύρι της Μηχανιώνας. Έχουμε μια συνάντηση, πολύ πιθανόν να ανακληθεί η κινητοποίηση του Σαββατοκύριακου και να βρούμε μια λύση σε αιτήματα που αφορούν κυρίως προηγούμενα χρόνια, προηγούμενων διοικήσεων. Πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα όμως που πρώτα πρέπει να τίθεται στο τραπέζι, στη διαβούλευση και μετά να προχωράμε σε κινητοποίηση. Δεν είναι μια απλή απόφαση σε μια τουριστική περιοχή που έχει τόσο ανάγκη να πεις ότι το Σαββατοκύριακο δεν βγαίνω να μαζέψω τα σκουπίδια.
1: Τι μεριά, άμα λέτε ότι είναι προηγούμενο διοικήσεων αυτά τα προβλήματα.
0: Το κύριο αίτημα.
1: Έχουν περάσει αρκετά χρόνια που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί.
0: Έτσι, το κύριο αίτημα είναι απαιτήσεις MAP. MAP είναι τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 2020-2021-2022. Τη στιγμή που εμείς σαν διοίκηση και όσο είμαι εγώ δήμαρχος έχουμε πληρώσει σε χρήματα MAP για το 23, για το 24, το 25 έχουμε κάνει προμήθεια υλικών και τα έχουμε δώσει στους εργαζόμενους για την ασφάλειά τους. Αυτές είναι απαιτήσεις προηγούμενων ετών, 20, 21, 22, που εδώ είναι το ζήτημα, αν εμείς πρέπει να τα δώσουμε, αν δικαιούμαστε να τα δώσουμε, γιατί υπάρχει και ζήτημα παραγραφής αυτών των αξιώσεων. Εκεί πέρα είναι η διαφορά μας και εκεί οφείλονται και οι κινητοποιήσεις.
1: Πότε θα έχετε τη συνάντηση για να δούμε αν θα
0: βρεθεί? Σήμερα,
1: σήμερα είναι σήμερα. Μάλιστα. Mm-hmm. Άρα εντός της ημέρας θα έχουμε και μια εξέλιξη από εκεί. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
1: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Θοδωρής Τζέκος.

0: τώρα ήρθε η ώρα για την αθλητική μας επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Όλα καλά.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά, όλα Ισό. Καλά δεν τα λες, αλλά τέλος πάντων.
1: Ησυχία, τάξη, ασφάλεια. Εγώ περιμένω να έρθει
2: γιατί
1: ο Μανού Γκαρθία
2: το
1: Σάββατο.
0: Εντάξει, δεν είναι και όλα καλά. Δεν είναι και όλα καλά.
2: Ναι. Λόγω Σταντελιά.
0: Κοίταξε, για τον Κωνσταντέλια, εγώ έχω εκφραστεί. Εσύ δεν ήσουν εδώ, βέβαια, χθες που δεν με άκουσες. Ναι. Έλεγα στον Χρήστο ότι από τη μια χάρηκα με το παιδί που έχει φύγει, έτσι που άνοιξε τα φτερά του. Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ μικρό για παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια, όχι μόνο για τον ίδιο. Ναι. Δηλαδή, όταν υπάρχουν έτσι κάποια ταλέντα, θα πρέπει να αξιοποιούνται και να προχωράνε, να μην είναι στάσιμα. Από την άλλη, δεν με προβληματίζει το γεγονός ότι έφυγε από τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Με προβληματίζει η επόμενη μέρα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Γενικώς υπάρχουν ελλείψεις δηλαδή στην ομάδα. Κατάλαβες. Και έχουμε ευρωπαϊκό αγώνα μπροστά μας, δεν ξέρω πώς θα το εξέλθει.
1: Πέρσι δεν τον κατεβάζατε από το αεροδρόμιο, από το αεροπλάνο τον Κωνσταντέλια. Πέρσι δεν έπρεπε να ανοίξει τα φτερά του.
0: Εγώ προσωπικά δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο για να κατεβάσω παίκτη.
1: Όχι εσύ
0: από
1: προσωπικά.
0: Από πέρσι έλεγα ότι ναι.
1: Πάλι τον κατεβάσατε.
0: Είναι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μικρό για να χωρέσει τέτοιους παίκτες. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι οι ομάδες όλες θα πρέπει να βλέπουν το σύνολο της ομάδας και όχι έναν ή δύο παίκτες. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας έχει φύγει, πας την επόμενη μέρα και βλέπεις τώρα τι κενά έχεις, γιατί δεν έχεις κενό μόνο στη θέση του Κωνσταντέλια. Πρέπει να δεις τα κενά που έχεις ως ομάδα. Αυτό. Αυτό είπα λοιπόν, το άφησα εδώ, το ακούμπησα, ας βρίσκεται η άποψή μου, όπως και πολλές άλλες έχουν ακουστεί το τελευταίο.
2: Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, Μαρία, είναι και το timing. Δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ κοντά στο να βρεθεί στους ομίλους του Champions League, πούλησε τον ΑΚΠΟΜ. Τώρα που παίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία, γιατί οι αγώνες με την Μπραν θα κρίνουν αν, αν θα έχει Ευρώπη του χρόνου. Εντάξει, είναι οριακοί οι αγώνες της.
0: Μα εδώ, συγγνώμη Βασίλη, εδώ αποκλείστηκε από το Europa League και αμέσως χάλασε μια μεταγραφή. Κατάλαβες,
2: ναι,
0: δηλαδή και ο παίκτης του μεγάλου συμβολέου που θα έρθει σε μια ομάδα στην Ελλάδα σκέφτεται τι προοπτική έχει, σε τι ευρωπαϊκό σαλόνι θα παίξει ή αν θα παίξει.
2: Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά στο οικονομικό επίπεδο, άλλο το να πάρει ένας παίκτης 6 εκατομμύρια σε ένα χρόνο και άλλο να πάρει 1,4. Γιατί το κοιτάπαμε και το πρωί με τη Μαρία, ο Κωνσταντέλιας την πρώτη χρονιά μαζί με το 5% της μεταγραφής, τον μπόνους μεταγραφής που του δίνει η Dortmund και τα χρήματα τα οποία θα εισπράξει την πρώτη χρονιά, φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλη οικονομική απόσταση. Ο οποίος Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε τους τους άλλους συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ και φυσικά παρουσιάστηκε από την υπέγραψε στην Dortmund το πολυετές συμβόλαιο μέχρι το 2031. Τώρα, 12 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση ενώπιση του αγώνα με την Μπραν, την νορβηγική Μπραν, που προφανώς και είναι πλέον μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ να περάσει για να συνεχίσει το Conference League. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό επίσης αύριο απέναντι στη Κράτες Κράλοβε. Η ΑΕΚ δεν έκανε καλό παιχνίδι χθες στη Σόφια απέναντι στη Λεύσκη. Το 0-0 όμως της δίνει τον πρώτο λόγο. Και το λέω αυτό γιατί ο δεύτερος αγώνας είναι στην Αθήνα. Είμαστε στα play-off του Champions League. Αν η ΑΕΚ νικήσει τη Λεύσκη στην Αθήνα, αυτομάτως θα βρεθεί και στο League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και επειδή είπαμε για Λεύσκη Σόφια Σάρης, υπάρχει ένα ωραίο τριγωνάκι μεταξύ Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ, Κριστιάν Μακούν και σε παρένθεση Άρης. Τι θέλω να πω. Διάβασα πριν από λίγο ένα δημοσίευμα στη Βουλγαρία, το οποίο αφορά τον Κριστιάν Μακούν, τον στόπερ από τη Βενεζουέλα, τον οποίο ήθελε ο Άρης. Έχει γίνει ένα απίστευτο περιστατικό. Ο Μακούν είχε κοπεί από τη Λεύσκη Σόφιας και μάλιστα ήταν ανοιχτό το θέμα της μεταγραφής του. Ζήτησε συνάντηση με τους ανθρώπους της Λεύσκη και σύμφωνα με τα βουλγαρικά μίντια, στη συνάντηση κρατούσε ένα χαρτί στα χέρια του από πρόταση από μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, το έσκησε και τους είπε ότι εγώ δεν θα πάω πουθενά, δεν παίζω ποδόσφαιρο μόνο για τα λεφτά, θα μείνω εδώ πέρα για να συνεχίσω αυτό το οποίο ξεκινήσαμε από πέρσι.
1: Παλικαρίσιο. Έτσι, λοιπόν,
2: Παλικαρίσιο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι εξηγείται λοιπόν το ότι χθες επέστρεψε στην αποστολή της Λεύσκης Σόφιας και θα μου προκαλέσει εντύπωση αν το δούμε και στην εντεκάδα, στο δεύτερο αγώνα στην Αθήνα. Για τον Άρη πάντως κλείνει οριστικά το κεφάλαιο του Μακούν. Βασικά έχει κλείσει εδώ και δύο μέρες το κεφάλαιο του Μακούν και ασχολείται με άλλα πράγματα. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Άρη, το Σάββατο αναμένεται ο Μανού Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές ευδομητικές εξετάσεις και ενεργοποίηση του τριετού συμβολέου του στους Κίτρινους. Ο Άρης, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλη, ο οποίος είχε βρεθεί και στο κήπεδο της Ευκαρπίας και είχε παρακολουθήσει τον αγώνα με την αναγέννηση καρδίτσας για το κύπελο Ελλάδος. Και εντός της ημέρας περιμένουμε την επισημοποίηση και με τον Ομάρ Ρίτσαρντς, τον 28χρονο αριστερό φουλμπακ, τον οποίο αγοράζει από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα για τον Άρη είναι στόπερο. Προς το παρόν ετοιμάζεται ο Χρήστος να φορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια για να μπει να παίξει. Με Γένσε και Φαμπιάνο θα πάει ο Άρης να παίξει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα στο ουδέτερο γήπεδο της, της Τρίπολης.
1: Έχω κάνει τώρα προετοιμασία, να ξέρεις. Είμαι έτοιμος για ένα καλό μισάωρο.
2: Θα βάζαμε και τη Μαρία, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη αμφιβολία για την για την αγωνιστικότητά της, δηλαδή αν θα έκοβε τις μπάλες ή θα τις άφηνε να περνούν.
0: Εγώ κρατάω την αγωνιστικότητά μου για την εθνική τάβλη, γιατί έχει ανοίξει η όρεξή μου που διάβασα την είδηση ότι υπάρχει εθνική ομάδα γυναικών στο
2: τάβλη. Δεν το ξέρω, να πάμε.
0: Μα είδες και φεύγουν όλα, για το παγκόσμιο Λονδίνο.
2: Και φεύγουν πραγματικά από όλα.
0: Δεν σου κάνω πλάκα. Φεύγουν τώρα, η φεύγει η ελληνική αποστολή για το Λονδίνο ξεκινάει, γιατί έχουν παγκόσμιο μπροστά. Ναι, ναι, υπάρχει ομοσπονδία, μπάγκαμον, αγωνιστικό, κανονικό. Για εκεί είμαστε, όχι για παραπάνω. Τώρα, αν θέλεις κάτι πιο απαιτητικό, έχουμε και την ενόργανη, βέβαια, γιατί έχουμε τον Πετρούνια απόψε, μην ξεχνάμε.
2: Ναι,
0: το απόγευμα
2: ναι.
0: ξεκινάει με το ευρωπαϊκό, η πρώτη του εμφάνιση θα είναι.
2: Λοιπόν, για το κύπελλο, λίγο να πω ότι εχθές ο Λεβαδιακός πέρασε στην επόμενη φάση και μάλιστα επιβλητικά. Το 2-0 είναι πολύ φτωχό σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιούργησε ο Λεβαδιακός επί του Αστέρα Τρίπολης το 2-0. Ο Πύργος μου άρεσε απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος νίκησε με 3-1, πέρασε το League Phase. Αλλά ο Πύργος είχε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να κάνει ζημιά στον Ατρόμητο. Ακόμη 6 εισιτήρια απομένουν. Σήμερα νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυθος Κηφισιά, Καλαμάτα Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Παναθηναϊκός. Είναι, σήμερα θα μάθουμε λοιπόν άλλες 5 ομάδες οι οποίες θα πάνε στο League Phase. Τώρα, μπασκετικά έχουμε τη Media Day σήμερα για την εθνική ομάδα εν ώψη του παραθύρου που θα πρέπει να κάνουμε το 2-2 απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία για να καλύψουμε τις γκέλες που κάναμε στο προηγούμενο παράθυρο. Και ενώ φυσικά είναι ανοιχτή η υπόθεση του WOCAP, το συζητήσαμε με τη Μαρία και το πρωί. Ο WOCAP, ο οποίος έκανε καταγγελία, ζητάει την αποδέσμευσή του. Επί του θέματος θα αποφασίσει το BAT, το αθλητικό δικαστήριο δηλαδή της FIBA, το οποίο συνήθως δίνει μια αποζημίωση αναλόγως του συμβολέου που έχει ο παίκτης και τον αφήνει ελεύθερο. Δεν είναι τόσο δίκαιο αυτό για τις ομάδες, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί οι προσφορές που έκανε η Ντουμπάι, με την οποία προφανώς έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με 9 εκατομμύρια ο WOCAP, οι προσφορές λοιπόν της Ντουμπάι είναι αντίστοιχες του ποσού που θα μπορούσε να επιδικάσει το BAT. Ο WOCAP έχει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο και η Ντουμπάι του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και από την άλλη, παίκτης που δεν θέλει να παίξει για την ομάδα σου, δεν το κρατάς. Δεν θα προσφέρει στην ομάδα.
2: Όχι, συμφωνώ απόλυτα το που λες. Θα πάρει με την ίδια έννοια. Τώρα φαντάσου, λέω το ασούλιο ένα παράδειγμα, εντάξει. Έρχεται το ερχόμενο καλοκαίρι, πάει η Αντολού Εφέ στον Οσμάν, συμφωνεί με τον Οσμάν, ενώ στον ΠΑΟΚ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Και λέει στον ΠΑΟΚ ότι με βάση το συμβόλαιο που έχει ο Οσμάν, σου επιθυκάζω 1,2. Και ενώ ο άλλος έχει χτίσει την ομάδα του πάνω στον παίχτη. Δεν είναι δίκαιο για μένα για τις ομάδες.
0: Δίκαιο δεν είναι. Απ' την άλλη όμως, δεν τον κρατάς από τη στιγμή που πήρε την απόφασή του. Σημαίνει ότι δεν σκοπεύει να προσφέρει σε αυτή την ομάδα.
2: Ναι, συμφωνώ. Γενικώς λοιπόν, οι ομάδες στο μπάσκετ έχουν δύο πολύ ισχυρά μειονεκτήματα πλέον. Το πρώτο αφορά αυτό το κομμάτι και το δεύτερο είναι το ζήτημα των Αμερικανικών πανεπιστημίων και ότι μπορούν να πάνε στη να πάρουν τους παίκτες.
0: Βασίλη, πριν ολοκληρώσουμε να πούμε πολύ γρήγορα ότι έχουμε και τον Πετρούνια σήμερα, αυτό ετοιμάστηκα να πω νωρίτερα, 7 παρατέταρτο στην ΕΡΤ 2 θα δείτε την πρώτη του προσπάθεια.
2: Ναι, είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ.
0: Ο Πετρούνιας τελικός είναι την Παρασκευή αν περάσει.
2: Ναι, είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ, στην αρένα του Ζάγκρεπ. Θέλει να πάρει το ένα το χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του στους Κρίκους, ο 35χρονος Πετρούνιας. Εντάξει, ο Πετρούνιας ανεξαρτήτως το πώς σε τι κατάσταση είναι, τι τραυματισμούς έχει να διαχειριστεί, γιατί μιλάμε για ένα επιβαρυμένο κορμί. Είναι ο Πετρούνιας, είναι ο βασιλιάς των Γκρίκων, είναι ο άρχοντας δαχτυλιδιών. Ναι. Και φυσικά πάντα όταν μπαίνει σε έναν αγώνα υπολογίζουμε ότι έχει πολλές πιθανότητες για να πάρει χρυσό μετάλλιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Καλημέρα σε όλους. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου, προχώρησαν το πρωί λιμενικές αρχές υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόνς της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί που περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Το μεσημέρι στη Σίβηρη της Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί η αυτοψία στα Καμένα από κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. Εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν σήμερα τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, παρασύροντας το θάνατο το χειριστή και έναν νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Οι ειδικοί θα διερευνήσουν τα αίτια της πτώσης, ενώ εκτιμάται ως πιθανότερο σενάριο βλάβη στο ουραίο στροφείο. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητεί ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 και που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο. Εντός της ημέρας πάντως θα μεταφερθούν από τη Σύφνο στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών για την αναγνώριση και την ιατροδικαστική, ενώ στην πρωτεύουσα έχουν ήδη φτάσει συγγενείς του ζευγαριού. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αδελφών που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο στην ορεινή Αχαΐα. Εντοπίστηκαν από τους άνδρες της ΕΜΑΚ με τη βοήθεια ντρόν που διέθετε θερμική κάμερα. Στην περιοχή επικρατούσαν έντονη βροχή, χαλάζι και ομίχλη. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερεια και Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 στην Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 της Τούμπας. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με συστία τη σημαία στο μέγαρό της επί τρεις μέρες, έτσι όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την επιθυμία του θανόντος, σήμερα στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτέφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Καλιφόρνια ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολυκρότης δίκης της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. Οι γενικοί εισαγγελείς εξαπέλυσαν δρυμή κατηγορό εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις πλατφόρμες του ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Στις καταθέσεις αναφέρεται ότι η εταιρεία μελέτησε τους εφήβους, ήξερε τους κινδύνους και επέλεξε τα κέρδη. Έξω από το δικαστήριο, ανέρτησαν πανό με τα ονόματα των παιδιών που έχουν χάσει και τις ηλικίες τους. Αριθμός ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δέχτηκαν επίθεση πέρυσι και η αύξηση αυτή των επιθέσεων οφείλεται εν μέρη στη χρήση drones, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ, κάνοντας λόγο για μια φρικτή τάση. Συνολικά 907 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής το 2025 έναντι 833 το 2024. Άγριο έγκλημα στο εξαμήλι των Αγίων 40 στην Αλβανία, όπου ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή σε μπαρ σε τουριστικό συγκρότημα. Η αλβανική αστυνομία συνέλαβε 12 άτομα. Ο 20χρονος Λούις Μιγγέλ Βαρέλα Μέντες δέχτηκε αρχικά γροθιές από εργαζόμενους του Beach Bar και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε θανάσιμα, σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία. Ο 29χρονος βασικός ύποπτος συνελήφθη αφότου εντοπίστηκε κρυμμένος στο port bagage αυτοκινήτου. Καταρακτώδεις βροχές στη νότιο-δυτική Κίνα στήχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μία κατολίσθηση, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 19 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στη σύνταξη και το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 11 εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αμέσως τώρα ξεκινά η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση». Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου και στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Το Viber 6930078228. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εδώ στον 102 FM σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 και για να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Είχαμε ένα τροχαίο νωρίτερα στην περιφερειακή οδό, ήταν με υλικές ζημιές, ωστόσο προκάλεσε κάποια κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιφερειακή οδό. Όμως νομίζω ότι τα πράγματα τώρα είναι καλύτερα, τουλάχιστον από πριν λίγες ώρες, διότι η κίνηση, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, είναι πολύ καλή. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε καθυστερήσεις, ούτε στην Εγνατία, ούτε στην Τσιμισκή, αλλά ούτε και στην Λεωφόρο Νίκης. Η Καραμανλή έχει κάποιες καθυστερήσεις στην περιοχή της Ανάληψης και της Χαριλάου. Εκεί υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια, ενώ η περιφερειακή οδός τώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον το ρεύμα προς ανατολικά, ενώ το ρεύμα προς, δυτικά είναι αυτό το οποίο είναι πολύ καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ το ρεύμα προς ανατολικά παρουσιάζει κάποιες καθυστερήσεις λίγο μετά τα νοσοκομεία, φυσικά λόγω και των έργων για το flyover που συνεχίζονται φυσικά με αμύωτους ρυθμούς και το βλέπουμε καθημερινά να υπάρχει μπροστά μας και ένα έργο το οποίο πραγματικά προχωρά πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να παραδοθεί και όλα στην ώρα του όπως φαίνεται, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες ρυθμίσεις εκεί στην περιφερειακή οδό λόγω και πάλι του flyover φυσικά. Έτσι λοιπόν κλειστό θα παραμείνει το βράδυ το τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί θα υπάρξουν κάποιες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά όπως είπαμε. Θα γίνεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου της Τούμπας. Η κυκλοφορία τώρα των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Φυσικά οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τροχέα της Θεσσαλονίκης. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό σήμερα. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέχρι τους 33 θα φτάσει και σήμερα. Η υγρασία βέβαια είναι αυτή η οποία κάνει έτσι την ατμόσφαιρα κάπως αποπνικτική, 31 βαθμοί η πραγματική αίσθηση, ενώ η υγρασία είναι στο 44%, αρκετά υψηλή για να μας κάνει να ζεσθενόμαστε περισσότερο. Στις υπόλοιπες περιοχές, έτσι ενδεικτικά να αναφέρουμε, Κατερίνη 30 βαθμοί, Καβάλα 28, Κομοτηνή 30, Αλεξανδρούπολη 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, 29 βαθμοί και στην Καλλικράτεια, στην Κοζάνη 26, στη Φλόρινα 23, στην Έδεσα 28 βαθμοί Κελσίου. Καλός θα είναι ο καιρός βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλες τις περιοχές. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν και κάποιες βροχές στα ορεινά, όμως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ όπως είπαμε οι θερμοκρασίες θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε καύσωνα, περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται.

0: την ώρα που όλοι ασχολούμαστε με το δημογραφικό και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, ένα χωριό, μια δημοτική ενότητα του Δήμου Μετεώρων, φαίνεται πως έχει βρει τη λύση, καθώς το 70% των ζευγαριών στο χωριό είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς, ο κύριος Νίκος Στεφόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Στεφόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ένα χωριό λοιπόν, η Χρυσομιλιά, όπου το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, να πούμε ότι είναι ίσως και το μοναδικό χωριό σε όλη την Ελλάδα, το οποίο και γεωγραφικά βρίσκεται σε μια θέση 900 υψόμετρο, 50 χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα και 30 από την Καλαμπάκα. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν 500 μόνιμοι κάτοικοι και περίπου το 70% είναι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Υπάρχει μια παράδοση, ας το πω έτσι, από τη δεκαετία το 70 έως και σήμερα. Αυτό κυρίως οφείλεται στους γονείς και στα παιδιά, που τα παιδιά ακολουθούσαν τις δουλειές τους γονείς τους και παρέμειναν στο χωριό.
0: Πολύ σημαντικό το ότι παρέμειναν στο χωριό και βεβαίως ακόμη πιο σημαντικό το ότι κάπως έχετε βρει τη λύση για το δημογραφικό. Τι συνέβη όμως και υπάρχουν τόσα πολλά πολύτεκνα και τρίτεκνα ζευγάρια?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, αυτό οφείλεται κυρίως στους γονείς, που, ας το πω έτσι συσταγωγικά, δεν άφηναν να φύγουν τα παιδιά τους να αστικοποιηθούν, ας το πω έτσι. Παρέμειναν στο χωριό, ακολουθούσαν τις δουλειές των γονέων τους. Οι περισσότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και με την γεωργία, και κάποιοι είναι και στο χώρο της δασοκομείας. Και έτσι παρέμειναν, αφού παρέμειναν και τα παιδιά τους, παντρεύονταν στο χωριό και έτσι ήταν και πιο εύκολη η ζωή τότε στο χωριό, πιο φθηνή, παρέμεινε στο χωριό. Και γι' αυτό οι περισσότερες οικογένειες είναι πολύτεκνες.
0: Από δουλειά είναι εντάξει. Από υποδομές όμως το χωριό σας έχει, δηλαδή για τα τόσα παιδιά, σχολείο ή άλλες έτσι υποδομές που χρειάζονται τα παιδιά?
1: Αυτό που χρειάζεται και μας προβληματίζει είναι οι υποδομές. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, επεμβάσεις, ας το πω έτσι, και από το Δήμο Μετεώρων και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτό που χρειάζεται κυρίως στο χωριό είναι οι αθλητικές δραστηριότητες. Να ασχολούνται τα παιδιά, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις σε αυτό. Ήδη ο Δήμος Μετεώρων ένταξε ένα μεγάλο έργο, το οποίο είναι ένα αθλητικό κέντρο. Είναι το νέο γήπεδο που θα γίνει στο χωριό. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι και οι νέοι άνθρωποι, γιατί έχουμε και ομάδα, ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία αγωνίζεται β' κατηγορία, να παραμείνουν στο χωριό. Δηλαδή να υπάρχει ομάδα, να παραμείνει ομάδα, έτσι ώστε τα παιδιά να μην ψάχνουν κάποιο άλλο χωριό ή κάποια άλλη πόλη για να φύγουν, για να μπορέσουν να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Και ένα χωριό το οποίο έχει και μια ιστορία, έτσι, είχε καεί από τους Γερμανούς.
1: Το 1944 είχε καεί όλος καιρός, λίγες οικογένειες παρέμειναν και αυτές έφυγαν από το χωριό έτσι ώστε να σωθούν, είτε πήγαν σε άλλα γειτονικά χωριά, είτε πήγαν για κάποιες μήνες και ουσιαστικά παρέμειναν στα βουνά, έτσι ώστε να σωθούν από τη φωτιά που είχε κάψει σχεδόν όλο το χωριό.
0: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, με όλα αυτά, σίγουρα το χωριό σας τώρα έγινε πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι θα αρχίσετε να έχετε και περισσότερους επισκέπτες από ό,τι είχατε μέχρι τώρα για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί.
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε και μέσω του Γεωπάρκου Πύλης Μετεώρων να το αναπτύξουμε και τουριστικά. Εκεί που υστερούμε εμείς, είμαστε στον τουριστικό τομέα. Δεν έχουμε κάποιο σημείο ενδιαφέροντος, ας το πω έτσι, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί ο τουρίστας, να κάτσει, να παραμείνει στο χωριό, έτσι ώστε να πάρουν και τα δωμάτια που έχουμε στις τουριστικές επιχειρήσεις, να μπορεί να καθίσει δηλαδή ο τουρίστας στο χωριό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις στο Δήμο Μετεώρων και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την ανάδειξη κάποιων μονοπατιών, σε κάποια σημεία τα οποία υπάρχουν ποτάμια και μπορούμε να τα αναδείξουμε. Θα προσπαθήσουμε μέσα του Γεωπάρκου Πύλης Μετεώρων να το αναδείξουμε και τουριστικά, γιατί γεωγραφικά, αν δείτε, το χωριό είναι πέρασμα, δηλαδή η περιφερική οδός Τρικάλων Άρτας, όλοι περνάνε δηλαδή από τη Χρυσομιλιά για να πάνε είτε στο Περτούλι, είτε στην Πύλη, είτε στα Τζουμέρκα, περνάνε όλο το χωριό μας.
0: Και έχει κάποια σημασία το όνομα του χωριού, η Χρυσομιλιά?
1: Χρυσομιλιά. Παλιά υπήρχαν πολλές εκτάσεις με μιλιές. Εντάξει, δεν υπήρχαν χρυσά μήλα, όπως καταλαβαίνετε. Υπήρχαν τα γλυκά μήλα. Υπήρχε ένα είδος μήλου που δεν συναντάται σε πολλές περιοχές της χώρας. Λέγεται το παραδοσιακό το μήλο, το παλιό το σκιούπι. Αυτά τα μήλα υπάρχουν σε λίγα χωριά, είτε και πόλεις της Ελλάδας, και έχει παραμείνει ακόμα στο χωριό μας το παραδοσιακό αυτό το μήλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφόπουλε, ο πρόεδρος της κοινότητας Χρυσομιλιάς από το Δήμο Μετεώρων. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Δεκάδες καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου πανελλαδικά έχουν προκαλέσει ανησυχία. Μόλις σε διάστημα μιας εβδομάδας διαπιστώθηκε σημαντική έξαρση με 45 νέα κρούσματα πανελλαδικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εγχώριων κρούσματων στα 110 από τα τέλη Ιουνίου. Μάλιστα, τα 81 ήταν σοβαρά, με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ 29 παρουσίασαν υπιότερη συμπτωματολογία. Την ίδια ώρα έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένα κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Στερεά, Ελλάδα, με έναν άνδρα που νόσησε στην περιοχή της Θήβας, άνω των 65 ετών, χωρίς επικείμενα νοσήματα, ο οποίος πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας παρουσιάζοντας έντονους πονοκεφάλους. Εκεί υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από τον ιό. Ακούσαμε χθες τον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος εδώ από την εκπομπή είπε πως ο ιός του Δυτικού Νείλου πλέον έχει μεταφερθεί νοτιότερα, και αυτό γιατί σε αυτό έχει συμβάλει ο τυφώνας Ντάνιελ που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή της Θεσσαλίας το 2023. Είναι λοιπόν ένας από τους λόγους για τους οποίους εμφανίζουν περισσότερα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου οι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής κυρίως και της Πελοποννήσου. Φυσικά δεν λείπουν από τα κρούσματα και η Θεσσαλία αλλά και η Κεντρική Μακεδονία, και τώρα στις περιοχές αυτές έχει προστεθεί και η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο φυσικά μας απασχολεί και συνεχίζει να μας απασχολεί. Είναι η οδηγική συμπεριφορά, όχι μόνο των νέων αλλά όλων των οδηγών. Θα το δούμε το θέμα αυτό με την κυρία Εφροσύνη Λέντζιου, που είναι η πρόεδρος των εκπαιδευτών οδήγησης και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Λέντζιου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στον 102 FM για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με την οδήγηση. Έχουμε γίνει χειρότεροι οδηγοί τα τελευταία χρόνια, ή απλά τώρα λόγω της διακίνησης της πληροφορίας μαθαίνουμε περισσότερα?
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα πω ότι έχουμε γίνει χειρότεροι οδηγοί τώρα τα τελευταία χρόνια ή ήταν οι καλύτεροι οδηγοί. Απλά θα πω ότι έχουν αλλάξει γενικά οι κανόνες από το δεκαετία του 60-70 που βγήκαν κάποιοι οδηγοί με το 2026 που έχουμε σήμερα. Άλλα αυτοκίνητα, άλλοι δρόμοι, νέος κώδικας, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Mm-hmm. Τώρα εμείς βρισκόμαστε βέβαια και στην καρδιά του Αυγούστου, σε μια περίοδο με αυξημένες μετακινήσεις, επιστροφές εκδρομέων, κίνηση μεγάλη στα νησιά, και πάντα αυτή την περίοδο δυστυχώς υπάρχουν τα διάφορα παρατράγουδα που δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Γι' αυτό και θα πρέπει να φροντίζουμε να τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, να εφαρμόζεται όχι για να αποφύγουμε ένα πρόστιμο, να εφαρμόζεται απλά για να επιστρέψουμε ασφαλείς στα σπίτια μας.
0: Ναι, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί το θέμα δεν είναι να αποφύγουμε το πρόστιμο, αλλά να είμαστε ασφαλείς και εμείς αλλά και όσοι κινούνται γύρω μας. Λέτε ότι περισσότερο αυτό κοιτάμε, δηλαδή να γλιτώσουμε πρόστιμο?
1: Ναι, θεωρώ ότι πολλές φορές στο μυαλό μας έχουμε το πρόστιμο, να μην φάμε πρόστιμο, έτσι. Αυτό όμως δεν θα πρέπει. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι ο πολίτης να τηρεί τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, όχι επειδή βλέπει μπροστά του ένα περιπολικό. Έτσι, τότε δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας κανένας, ούτε εμείς σαν εκπαιδευτές οδήγησης, αλλά ούτε και η πολιτεία. Στόχος είναι να σταματήσει ένας οδηγός στο κόκκινο φανάρι στις 3 το πρωί σε ένα εντελώς άδειο δρόμο, όχι επειδή γνωρίζει, επειδή γνωρίζει ξεκάθαρο ότι πρέπει να σταματήσει, όχι γιατί θα φοβηθεί να πάρει ένα πρόστιμο και θα σταματήσει για αυτό το λόγο. Άρα θα πρέπει να φύγει, επειδή γνωρίζει

0: Άσκεται στα σχολεία, θα πρέπει από μικρά τα παιδιά να μαθαίνουν ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και ως οδηγοί αργότερα, αλλά και ως πεζοί.
1: Αυτό το πράγμα είναι ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να το πετύχουμε. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει ένας οδηγός ή ένας πεζός ακόμα να μάθει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στα 18 του χρόνια. Θα πρέπει να μπει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία από το δημοτικό, έτσι ούτως ώστε να γίνει πλέον να το μαθαίνουν και να γίνει ένα με αυτούς ότι θα πρέπει να τηρούν τον κώδικα και σαν πεζοί και σαν ποδηλάτες και σαν χρήστες του πατινιού τα ΕΠΟ και αργότερα μεθαύριο σαν οδηγοί ενός οχήματος.
0: Και έχουμε τώρα τα παραδείγματα. Ανταλίκα πήγε να πέσει πάνω σε μηχανή σε στροφή. Ο οδηγός λεωφορείου έκανε αναστροφή. Η τίτλη είναι αυτή των περιστατικών που διαβάζω τώρα. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, κυρία Λέντζιου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν οι καλοί οδηγοί, υπάρχουν και οι κακοί οδηγοί. Αλλά τώρα ο επαγγελματίας οδηγός δεν δικαιολογείται να μην τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όλοι οδηγοί βέβαια, αλλά ένα παραπάνω επαγγελματίας οδηγός, έτσι και να κάνει παράνομες προσπεράσεις και ξαφνικά να τον βλέπουμε μπροστά μας και να λέμε από πού μας ήρθε. Και το άλλο, επειδή έχει κάποια εμπειρία ή επειδή έχει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών άγιο, να μπορέσει να σωθεί και να γυρίσει στο σπίτι του. Από εκεί πέρα είναι η πρόληψη, είναι σαφώς η αστυνόμευση, σαφώς τα πρόστιμα. Γι' αυτό και ο νέος κώδικας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην υποτροπή μιας παράβασης. Έτσι, και έχει αφαιρέσει και βάρια πρόστιμα. Οπότε θεωρούμε ότι πιστεύω ότι έχουμε πετύχει. Έχουμε ανέβει λίγο, έχουν μειωθεί τα ατυχήματα στην Ελλάδα με την εφαρμογή, δηλαδή ειδικά και με το αλκοόλ και όλα αυτά εδώ που υπάρχουν φοβερά πρόστιμα. Και ο λόγος ότι φοβάμαι το πρόστιμο μας αναγκάζει και να μην πιούμε. Βέβαια, πιστεύω να περάσει αυτό που είδαμε μέσα μας, ότι δεν πίνω για να γυρίσω στο σπίτι μου ασφαλής, όχι γιατί θα φάω το πρόστιμο.
0: Ή θα μου πάρουν τις πινακίδες και το
1: δίπλωμα. Ή θα μου πάρουν τις πινακίδες και το δίπλωμα.
0: Να έρθουμε λίγο και στους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους και έχουν ένα τιμόνι.
1: Ναι. Για τις ηλικιωμένους τώρα το περισκέ, έχουμε και ένα περιστατικό τώρα πρόσφατα που έγινε στην Κόνθο, νομίζω.
0: Σε πολλές περιοχές.
1: Νομίζω έχει γίνει ότι μπήκε λάθος και νομίζω ότι η άδεια της είχε λήξει. Κοιτάξτε να δείτε, το σημαντικό δεν είναι ότι να πούμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε οι 80χρονοι να είναι επικίνδυνοι και δεν πρέπει να οδηγούν. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση σε αυτές τις ηλικίες. Εμάς το ερώτημα δεν είναι πόσο ετών θα είναι κάποιος, αλλά να ξεκολουθεί να διαθέτει τις ικανότητες που απαιτεί μια ασφαλή οδήγηση. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετά από κάποια ηλικία, γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει όχι αυτόματη αφαίρεση διπλώματος, να υπάρχει μια ουσιαστικότερη επαναξιολόγηση. Δηλαδή με τις προχωρημένες ηλικίες θα μπορούσαμε η ανανέωση να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο, όχι μόνο δηλαδή μόνο αν πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις, να αξιολογείται και αν εξακολουθεί να διαθέτει τις λειτουργικές ικανότητες που απαιτεί η σύγχρονη κυκλοφορία. Δεν θα έβαζαμε ένα 82χρονο, ας πούμε, ένα 80χρονο, 75χρονο να δώσει ξανά εξετάσεις σαν έναν 18 χρονών. Όμως θα μπορούσε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ύστερα από κάποια παραπομπή γιατρού να μπορεί να γίνεται μια ελεξιολόγηση. Έχουν αλλάξει δηλαδή από τη δεκαετία που πήρε το δίπλωμα 80χρονος το 60, ξέρω εγώ το 50. Παράδειγμα, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει αλλάξει ο κώδικας, έχουν αλλάξει οι διασταυρώσεις, έχει αλλάξει είσοδος-έξοδος στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Όλα αυτά θα μπορούσε να είναι μια ενημέρωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι τιμωρητική να μην οδηγήσουν, έτσι, απλά ενημέρωση. Και να επικαιροποιήσουμε και το νέο κώδικα, δηλαδή να γνωρίζουμε το τι ισχύει σήμερα. Διότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Κόμβοι, δρόμοι, σημάνσεις, τεχνολογίες, έτσι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Τα πράγματα αυτά οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει κάποια επιμόρφωση.
0: Σωστά.
1: Να προβλέπεται δηλαδή μια ενημέρωση, ας το πούμε. Όχι πάλι επαναλαμβάνω ως τιμωρία, αλλά ως υποστήριξη του οδηγού.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Επίσης πάρα πολύ σημαντικό στους ηλικιωμένους, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό και πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι στόχος να πάρουμε τα διπλώματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί, έτσι, οι οποίοι μπορούν να μπουν στα διπλώματά τους. Έχουμε πολλούς ευρωπαϊκούς κωδικούς, οι οποίοι μπορούν να οδηγούν συγκεκριμένη ώρα, συγκεκριμένη ταχύτητα, περιοχή. Οπότε μεταξύ του οδηγού παντού και πάντα και σου παίρνω το δίπλωμα, υπάρχει ένα πεδίο λύσεων το οποίο θα μπορέσει να μπει από την πολιτεία.
0: Ενδιαφέρουσες προτάσεις, τις οποίες φαντάζομαι θα τις δει η πολιτεία.

0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω βέβαια για τις γουρούνες, ειδικά στις στρατιωτικές περιοχές, στις τουριστικές περιοχές, αλλά και τα πατίνια, κυρία Λέντζιου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια παρερμηνία το θέμα. Παίρνουμε τη γουρούνα επειδή θεωρούμε ότι είναι τέσσερις ρόδες, θεωρούμε ότι είναι αυτοκίνητο. Η γουρούνα είναι τελείως όχημα από μόνο του, μια κατηγορία. Είναι και δίκυκλο και αυτοκίνητο. Για μας θα πρέπει ο οδηγός, πέρα το ότι θα πρέπει να φοράει κράνος και να έχει τη σωστή ενδυμασία, γιατί είναι το σώμα το εκτεθειμένο. Λοιπόν, οι γουρούνες έχουν ειδικό τρόπο οδήγησης. Θα πρέπει οι ενοικιαστές, όσοι πνιγιάζουν τα οχήματα αυτά, θα πρέπει να τους εκπαιδεύουν και να τους δείχνουν πώς οδηγείται αυτό το όχημα. Δεν θα πρέπει να τους δίνουν τα κλειδιά και να φεύγουν. Στην ουσία, θα πρέπει να υπάρχει μια εκπαίδευση.
0: Κάτι θεωρούμε το οποίο δεν γίνεται.
1: Δεν είναι αυτοκίνητο η γουρούνα.
0: Ναι. Και με τα πατίνια, εκεί πια προσπαθεί να μπει μια τάξη, προσπαθούν να βρεθούν κάποιες νόρμες και κάποιοι κανόνες έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται και τα πατίνια με ασφάλεια, αλλά και να είναι ασφαλείς όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πατίνι.
1: Κοιτάξτε, τα πατίνια αποτελούν πλέον ένα μέρος της καθημερινής μας κυκλοφορίας. Άρα ο κώδικας ο καινούργιος που έχει βγει έχει μαζέψει αρκετά τα πράγματα. Έχει απαγορεύσει πλέον στους ανήλικους να οδηγούν τα πατίνια. Έχει απαγορεύσει, τους επιτρέπει από τα 17 και πάνω. Mm-hmm. Έχει βάλει υποχρεωτικότητα το κράνος, προστασία. Κινητό φυσικά απαγορεύεται παρά μόνο αν υπάρχει και απολογήγηση πάνω στο τιμόνι ειδική θέση. Υπάρχει ασφάλιση πλέον των πατινιών. Όλα αυτά εδώ έχουν μπει σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ καλό. Όμως εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει ένα κενό σαν ομοσπονδία. Εμείς προτείναμε, ήταν και αυτά προτάσεις δικές μας, τα οποία φυσικά και ακουστήκανε από το Υπουργείο θετικά. Υπάρχει όμως ένα κενό, το οποίο ήταν μια πρότασή μας, ότι θα πρέπει να επιμορφωθούν με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να δίνει σε κάποιον ένα όχημα να κυκλοφορεί στον δρόμο χωρίς να γνωρίζει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Οπότε ζητήσαμε να υπάρχει μια επιμόρφωση μορφή σεμιναρίου τουλάχιστον του κώδικου οδικής κυκλοφορίας με κάποιες ώρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης και συνεχεία μετά να μπορούν να οδηγούν το πατίνι για να βγουν στον δρόμο. Mm-hmm.
0: Και φυσικά να δούμε τι γίνεται και με τα ίδια τα διπλώματα. Νομίζω ότι θα περάσουμε σε μια ψηφιοποίηση πλέον και ένα πλήρη ανασχεδιασμό, να σταματήσει η γραφειοκρατία για την ανανέωση για τις νέες άδειες εννοώ και για τα διπλώματα.
1: Η ψηφιοποίηση έχει ήδη μπει στη ζωή μας, έμπρακτα από τον Μάρτιο και Απρίλιο αντίστοιχα. Ήδη τα διπλώματα, οι καταθέσεις δηλαδή των νέων διπλωμάτων πλέον δεν υπάρχει το έγχαρτο φάκελος που συμπληρώναμε, mm-hmm. γίνεται πλέον ψηφιακά. Έχουμε φύγει από τη γραφειοκρατία όντως πάρα πολύ και από τις ουρές των κυσέφων μεταφορών. Σαφώς υπάρχει μεταβατική περίοδος με κάποια προβλήματα, τα οποία ευτυχώς λύνονται όσο μπορούμε πιο γρήγορα να τα λύσουμε. Από εκεί και πέρα τώρα στις αναθεωρήσεις και αυτό γίνεται ψηφιακά, δεν δηλαδή υπάρχει το έγχαρτο, υπάρχει ένα κωδικός PIN που περνάνε τις ιατρικές εξετάσεις, οπότε πηγαίνουμε στους γιατρούς, οπότε έχουμε αποφύγει διάφορα άλλα του παρελθόντος θέματα που γινόντουσαν. Και τώρα βέβαια θα γίνει ακόμα πιο αυστηρό και είναι και πρόταση δική μας να συνδεθεί ο ΆΜΚΑ με τον ΕΔΙΚΑ, οπότε αν υπάρχει τραυματικό πρόβλημα υγείας ο γιατρός να παραπέμπει στον αντίστοιχο γιατρό, οπότε να βλέπουμε αν μπορεί άλλος όντως να οδηγήσει. Είτε σαν νέος οδηγός είτε σαν για να φέρει ένα νέο στο διπλώματος, οπότε μπαίνουμε σε μια πολύ καλή τροχιά φαντάζομαι σε αυτό το κομμάτι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ κυρία Λέντζιου που ήσασταν μαζί μας σήμερα και έτσι είπαμε όλα αυτά τα σημαντικά και ενδιαφέροντα και βέβαια είπαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πια από την πολύ μικρή ηλικία τόσο για να είμαστε σωστοί οδηγοί όσο όμως και να είμαστε σωστοί πεζοί, δηλαδή να μην περνάμε τα φανάρια όπου μας βολέψει αλλά από τις διαβάσεις και όταν ανάψει το πράσινο και όχι με το κόκκινο το οποίο το βλέπουμε καθημερινά και αισθάνεσαι και λίγο περίεργα ας πούμε βλέπεις όλους να περνούν με το κόκκινο και εσύ περιμένεις να ανάψει το πράσινο και λες τι γίνεται τώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στους ακροατές σας. Είναι ότι να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι το τροχαίο αφορά πάντα κάποιον άλλον. Ο καλός οδηγός δεν είναι αυτός που ξέρει απλώς να χειρίζεται καλά το αυτοκίνητό του. Ο καλός οδηγός είναι αυτός που προβλέπει το λάθος του άλλου, ελέγχει το δικό του και δεν μετατρέπει το δρόμο σε χώρο επίδειξης ή αντιπαράθεσης. Έτσι θα έχουμε, νομίζω, καλή επιστροφή από όλες τις διαδρομές που έχουμε επιλέξει να κάνουμε και να ολοκληρώσουμε τις διακοπές μας και να θυμόμαστε πάντα ότι στο δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει πάντα μια οικογένεια δίπλα μας, ένας οδηγός άλλος, ένας ηλικιωμένος, ένας δικηκλιστής. Δεν είμαστε μόνοι.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Να καλημερίσω τον Βασίλη Πεκλάρη για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Είπαμε και χθες, Βασίλη, καλημέρα. Είναι κάπως έτσι με λίγες ειδήσεις η πολιτική επικαιρότητα, αλλά όμως έρχονται πολύ πολύ, πολύ σημαντικά γεγονότα στη συνέχεια. Πάντως αυτή τη στιγμή έχουμε την προετοιμασία σίγουρα για την ΔΕΘ.
1: Ναι, καλημέρα Χριστό. Βέβαια δεν είναι λίγες οι ειδήσεις, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικές, καθώς κυριαρχεί έτσι η συζήτηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και αυτά που τέλος πάντων θα πούνε οι αρχηγοί των κομμάτων και της αντιπολίτευσης. Εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, εκεί θα γίνει και η πολιτική ανάλυση και περαιτέρω έτσι, με εξεργασία των θέσεων των κομμάτων. Εκεί λοιπόν θα αντιπαραδεθούν τα κόμματα μεταξύ τους και θα έχουμε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα για το τι επιδιώκει και τι κάνει ο καθένας. Αλλά τώρα ξεκίνησαν κάποια προεόρτια, μπορούμε να πούμε, έτσι, για να κοινήσουμε για την πρόορη πληρωμή ενός μέρους του χρέους. Προκάλεσε μια πολιτική αντιπαράθεση, όχι πολύ έντονη, έτσι, ήπια το Πασόκ και η Ελλάς. Έσχισαν κριτική στην κυβέρνηση και στο πανηγυρικό κλίμα που καλλιεργεί ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα πιο έντονα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από εκεί και μετά οι συζητήσεις περισσότερο έχουν να κάνουν καλά και με τα ελληνοτουρκικά που τα συζητήσαμε και τις προηγούμενες και το κατά πόσο αυτές οι ενέργειες χρήζουν πιο σκληρής απάντηση. Υπάρχει και η προοπτική του είναι ανοιχτό και το θέμα του καλωδίου, έτσι, η ελληνική πλευρά. Και αυτό ακούγεται πολύ έντονα στις τελευταίες ημέρες. Έχει το θέμα ανοιχτό και συνεργασία με τους Γάλλους στη σπόντιση του καλωδίου, του ηλεκτρικού καλωδίου, σύνδεση με την Κύπρο. Αυτό που τότε θυμάστε και ακροατέ μας θυμούνται, Χρήστο, ότι με εκείνο τα τουρκικά πολεμικά στην Κάσο, τέλος πάντων σταμάτησε ή είπαμε ότι θα το δούμε αργότερα. Ναι. Αλλά αυτά θα είναι και αντικείμενο έτσι, πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης και το επόμενο διάστημα. Αλλά βέβαια, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες μέρες, η οικονομία είναι αυτή που θα κυριαρχήσει. Όχι μόνο όμως η οικονομία, τα πρωτογενή πλεονάσματα, η αγοραστική δυνατότητα των πολιτών, οι δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, τα ενίκια. Έτσι, είδες και εσύ αυτές τις μέρες η πόλη είναι γεμάτη. Το βλέπω και περπατώντας ο καθένας μας το αντικρίζει. Στους δρόμους είναι γονείς με ένα παιδί, συνήθως η κορίτσι, αγόρι, μπορεί να είναι και κάποια άλλα μέλη της οικογένειας που αναζητούν στέγη. Είναι πρωτοετής που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και είναι στους δρόμους εκεί γύρω από το Πανεπιστήμιο, ψάχνοντας κάποιο μικρό σπίτι, κάποια καρσονιέρα. Ξέρεις ότι οι τιμές ξεκινούν, θα λέγαμε, από τα 400 ευρώ. Είναι μια βάση για πολύ μικρό και παλιό σπίτι και φτάνουν και πολύ πολύ ψηλότερα, μέχρι και 700 ευρώ για κάποιο έτσι, σύγχρονο και ένα κινησμένο και επιπλωμένο στούντιο. Είναι πολύ ψηλές τιμές για νέους φοιτητές. Είναι ένα θέμα της έγκασης πάρα πολύ ταυτό, το οποίο βέβαια...
0: Θα έχει κάτι να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ για αυτό το θέμα?
1: Κοίταξε, είχε ανακοινώσει πέρσι το ένα ενίκιο επιστροφής. Αυτό που τέλος πάντων απέδωσε, βέβαια οδήγησε προς τα πάνω τις τιμές των ενίκιων, γιατί έδωσε ένα ενίκιο σε όσους δηλώνουν την πραγματική τιμή, γιατί υπήρχαν και τιμές που δεν δηλώναν την πραγματική τιμή. Εκεί που περισσότερο θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν πλήξει κιόλα τα μέτρα, ειδικά με τα τεκμήρια, έχουν πλήξει πολιτικά την κυβέρνηση. Και με τους συνταξιούχους που επίσης το γεγονός ότι δεν έχει ταχθεί 13η σύνταξη, και μάλιστα το ξέκοψε και στο Πασόκ, που το έχει ζητήσει και το έχει βάλει στο πρόγραμμά του τη 13η σύνταξη, το ξέκοψε η κυβέρνηση. Και αυτό που θα κάνει θα είναι να διευρύνει τους δικαιούχους, τον αριθμό των δικαιούχων αυτού του επιδόματος, το οποίο θα φτάσει στα 400 ευρώ, με προοπτική το 2027 να πάει στα 440, το οποίο είναι η εθνική σύνταξη, είναι η κατώτατη σύνταξη. Έτσι, η εθνική είναι η βάση της σύνταξης που παίρνουν όλοι οι Έλληνες, που βγαίνουν στη σύνταξη. Το επίπεδο της εθνικής σύνταξης μία φορά, άπαξ, στις γιορτές, εκεί Νοέμβριο προς Δεκέμβριο, να δίνεται σε έναν μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων από αυτόν που είναι σήμερα. Τροποντινά ως 13η σύνταξη, ως ένα μέρος θα λέγαμε μια 13η σύνταξη, που κάποιοι βέβαια θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αυτά που θα εισέπραταν. Και όχι 400 ή 440, τώρα να θυμίσω ότι είναι 350, αν θυμάμαι καλά. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Από εκεί και μετά, βέβαια, Χρήστο, Υπάρχουν και τα άλλα τα θέματα που θα τα δούμε πολύ έντονα της πολιτικής, έτσι, των πολιτικών διεργασιών στο εσωτερικό των κομμάτων, όπου έχουμε στην κυβέρνηση τις συζητήσεις για έναν ανασχηματισμό. Δεν γράφονται τελευταία πολλά, αλλά είναι σίγουρο ότι πριν από τις εκλογές έναν τελευταίο ανασχηματισμό ή κάποιες διορθώσεις θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να βελτιώσει και κάποιες σχέσεις με κάποιες περιοχές, θα έλεγα, της χώρας. Που? Αυτό θα φανεί βέβαια και με το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, αν θα, και πότε θα κάνει το κόμμα. Ακούγεται και μέσα στην έκθεση και το Σεπτέμβριο να ανακοινώσει την ιδιότητα του κόμματος. Αν εκεί θα φανεί και αν έχει κάποιες περιοχές οι οποίες φαίνεται να έχει μεγαλύτερη, να προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, ίσως εκεί να δούμε και κάποιες υπουργοποιήσεις από αυτές τις περιοχές. Καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέμε. Από εκεί και μετά, πέρα από τον ανασχηματισμό, βέβαια, το κόμμα Σαμαρά και ενδεχόμενες τάσεις φυγής που ενδεχομένως θα αναπτυχθούν, όχι τόσο πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα, όσο σε χαμηλότερα στελέχη, που είναι εκτός, ας το πούμε έτσι, του κεντρικού πολιτικού παιχνιδιού, ίσως να προβληματίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα θέματα του. Έτσι, η διεύρυνση δεν πήγε και τόσο καλά. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει και σε τι επίπεδο. Γιατί χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ιδέα Ναδούρα, ανακοίνωσε ότι στήθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η Νίνα Κασιμάτη, η οποία ακουγόταν ότι θα κινηθεί και πάλι προς το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κασιμάτη εδώ και καιρό δεν είχε σχέση ουσιαστικά με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι τυπικά ήταν μέλος της. Αυτό λοιπόν ενδεχομένως να επιταχύνει κάποια πράγματα στο ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με αυτές τις μεταγραφές ή επιστροφές, όπως το λέει το τραγούδι. Από αυτό
0: τις
1: καταστροφές, το ένα λαϊκό άσμα, νομίζω έτσι πάει. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθούν και καταστροφές λοιπόν αυτές οι επιστροφές, γιατί η κυρία Τζάκρη προκάλεσε κάποιες αναταράξεις. Θα δούμε αν θα έχουμε και από την κυρία Κασιμάτη ανάλογες αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν, ακούγονταν ότι υπάρχουν, ειδικά τις πρώτες περιόδους της διακυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, τότε που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ η κυρία Κασιμάτη. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, εκτός από την απόφαση της Ένωσης Δούρου να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Κασιμάτη, ήταν και η προτροπή προς την κυρία Γεροβασίλη να παραιτηθεί και να επιστρέψει στην έδρα. Ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, εκτός από την Όλγα Γεροβασίλη, μέχρι και σήμερα αντιπρόεδρο της Βουλής, έτσι κατέχει αξίωμα ως μέλος του δεύτερου κόμματος, έτσι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 από τις κάλπες. Και η κυρία Γεροβασίλη έγινε αντιπρόεδρος της Βουλής βάσει αυτής της διαδικασίας, προτάθηκε τότε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αντιπρόεδρος. Μένει να δούμε τώρα που θα παραιτηθεί από αντιπρόεδρος με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου από Δευτέρα, αν θα παραδώσει και την έδρα της όπως εσύ έχει ζητηθεί από την κυρία Δούρου. Δεν αποκλείω να συμβεί αυτό για την κυρία Γεροβασίλη, γιατί θεωρείται δεδομένη η προσχώρησή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Για τους υπόλοιπους που έχουν εξαρτοποιηθεί δεν ξέρουμε ακόμα. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, κύριε Βασίλη, θα πάει. Και οι θύρες είναι ανοιχτές στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για τους υπόλοιπους θα το δούμε.
0: Θα το δούμε λοιπόν και τις επόμενες μέρες. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα. Το τραγούδι στο οποίο αναφέρθηκε ο Βασίλης είναι το «Επιστροφές καταστροφές» από την ερμηνεία του Πασχάλη Τερζή, έτσι επειδή το ανέφερε να το ξέρουμε ποιο είναι. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής «Επόμενη στάση ενημέρωση» στον 102FM της L3. Μείνετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής αυτή την ώρα ξεκινάει η αυτοψία στα καμένα από κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, ενώ στη συνέχεια θα γίνει και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Γιάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από το 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10-15% δάση υψηλής βλάστησης. Μία τριλογία ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελεί τη νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο να ξανασυνδεθεί η πολιτική με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το πρόσημο της πολιτικής, η ελπίδα της ανατροπής και η ώρα της ευθύνης είναι τα τρία επεισόδια μιας ενιαίας αφήγησης που ξεκινά από τον Αλέξη Τσίπρα, περνά στις αγωνίες της νέας γενιάς και ολοκληρώνεται στη συλλογική στιγμή της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα, αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας πως η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί μια συμβατική πολιτική καμπάνια. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου, προχώρησαν το πρωί λιμενικές αρχές υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόν στις Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη. Οι 46 αλλοδαποί που περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν σήμερα τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, παρασύροντας το θάνατο τον χειριστή και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Οι ειδικοί θα διερευνήσουν τα αίτια της πτώσης, ενώ εκτιμάται ότι πιθανότερο σενάριο είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητεί ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο. Εντός της ημέρας πάντως θα μεταφερθούν από τη Σύφνο στην Αθήνα με πλοίο της γραμμής ισορροή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών για την αναγνώριση και την ιατροδικαστική υπηρεσία, ενώ στην πρωτεύουσα έφτασαν και συγγενείς του ζευγαριού. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που είχε κατέβει πολύ κοντά σε σπίτια στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση τροφής και είχε τραυματιστεί και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κοριτσάκι. Όπως αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, το τρίποδο θηλυκό εντοπίστηκε την πρώτη μέρα ενεργοποίηση των ειδικών παγίδων που τοποθετήθηκαν στην περιοχή. Το ζώο εντοπίστηκε σε επιβαρημένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσιτισμένο, έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακροτηριασμένο με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακροτηριασμού. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα στις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού στα Γυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Καλιφόρνια ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκροτης δίκης της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. Οι γενικοί εισαγγελείς εξαπέλυσαν δρύμη κατηγορό εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις πλατφόρμες του ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, προβλέποντας την ψυχική τους υγεία. Βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Στις καταθέσεις αναφέρεται ότι η εταιρεία μελέτησε τους εφήβους, ήξερε τους κινδύνους και επέλεξε τα κέρδη. Αριθμός ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δέχτηκαν επίθεση πέρυσι και η αύξηση αυτή των επιθέσεων οφείλεται εν μέρη στη χρήση drones, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια φρικτή τάση. Συνολικά 907 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής το 2025 έναντι 833 το 2024. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στην υπηρετική χώρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο και τη σύνταξη των ειδήσεων ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης, στην ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Το Viber της εκπομπής 6930-078-228. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, όπως κάθε μέρα, εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3.

Στην Σίδηρη της Χαλκιδικής αυτή την ώρα πραγματοποιείται αυτοψία στα καμένα από κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, ενώ γίνεται και η σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή, την περιοχή η οποία πραγματικά λαβώθηκε φέτος το καλοκαίρι από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 200.991.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον ίδιο τον καθηγητή, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης.

Την ίδια ώρα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών από μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας και μέχρι στιγμής 9 κτίρια στην περιοχή της Σίβηρης έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου. Από αυτά 7 είναι σπίτια, εκ των οποίων τα 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν εάν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές, και το 1 πράσινο, δηλαδή ότι μπορεί να κατοικηθεί και μπορούν οι ζημιές να αποκατασταθούν παράλληλα. Ανάλογη εκτίμηση έγινε σε 2 αποθήκες, εκ των οποίων η μία κρίθηκε κίτρινη και η δεύτερη πράσινη. Επίσης έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής, και αυτή την ώρα φυσικά είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, και θα δούμε από εκεί το τι ακριβώς θα προκύψει και ποια θα είναι η ενημέρωση για τους κατοίκους της περιοχής.

0: Και έλατε τώρα να πάμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό, κυρίως για τους Τούρκους οι οποίοι επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη για να περάσουν τόσο τις διακοπές τους όσο και για μία βόλτα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ κοντά και τα σύνορα, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι φυσικά, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και φυσικά και οι Έλληνες, αλλά και από άλλες εθνικότητες τουρίστες. Θα μας τα πει όμως ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έχει μετατραπεί πλέον σε τουριστικό προορισμό τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλη ανάπτυξη τουριστική στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μαζί με την ανάπτυξη, θα έλεγα κύριε Χατζημίση, και της Αλεξανδρούπολης, ήρθε και η τουριστική ανάπτυξη, γιατί η πόλη αρχίζει μεγενθύνει, μεγαλώνει, ομορφαίνει, να το λέμε και αυτό, και αποτελεί έναν πόλο έλξης, τόσο για να αγοράσεις, όσο και για να ζήσεις, όσο και να την επισκεφτείς. Και όταν έχετε κάποιος και την επισκέπτεται και βλέπει ότι επαληθεύονται όλα αυτά τα ωραία που λέγονται την Αλεξανδρούπολη, επιστρέφει πίσω στον τόπο του, την προβάλλει επίσης στην πόλη και έρχεται και ξανάρχεται. Η Αλεξανδρούπολη, ξέρετε πολύ καλά, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες και έρχεται κόσμος και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ότι, όπως είπατε, έχουμε ιδιαίτερα κόσμο από τα Βαλκάνια οφείλεται στην Τουρκία δίπλα, στο ευρωπαϊκό κομμάτι, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά για μας. Αν βάλετε ότι η Κωνσταντινούπολη έχει περίπου 20 εκατομμύρια και άλλα τόσα υπόλοιπη ευρωπαϊκή Τουρκία, όλη αυτή είναι δυνάμει επισκέπτες της περιοχής μας. Ομοίως και με τις βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όμως η πτώση της λίρας δίπλα στην Τουρκία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ερχόταν στην αρχή για να κάνουν ψώνια. Άρχισαν μετά να μένουν και το ένα έφερε το άλλο. Επίσης η πόλη έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχετε να έρθετε, αλλά έχει
0: παρουσιάσει πολύ πρόσφατα εκεί και ιδιαίτερα
1: στα Airbnb και στα ξενοδοχεία. Άρχισαν να γίνονται τουριστικές επιχειρήσεις γύρω από την εστίαση, γενικότερα γύρω από τη φιλοξενία, και αυτό έχει αποδώσει τα τελευταία χρόνια. Φτάνουν στο σημείο πλέον να μην μπορεί να αρνηθεί. Να πούμε και τα αρνητικά αυτής όλης της έκρηξης της τουριστικής που παρουσιάζει η πόλη. Δεν μπορεί να αρνηθεί, διότι ο τουρισμός είναι ο δικός ως επιτοπλίστων. Έρχονται με το αυτοκίνητό τους. Και από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου 4 ώρες η Σόφια, και από τη Ρουμανία και από την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Και όταν έρχονται όλοι με το αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε ότι η κυκλοφορία μέσα στην πόλη και γενικότερα η διαχείριση της κίνησης με το αυτοκίνητο δυσχεραίνει, διότι δεν είναι μονάχα η κυκλοφορία των αυτοκίνητων, είναι και οι θέσεις της ελεύθερης στάθμευσης. Ναι. Και αυτό αρχίζει να γίνεται ένα πρόβλημα το οποίο να μην ελέγχεται. Έρχονται όλοι με το αυτοκίνητο και αρχίζει και η κυκλοφορία και αποτελεί, φέρνει δυσχέρεια τόσο στους επισκέπτες όσο κυρίως και στους κατοίκους λόγω της έλλειψης θέσεων στάθμευσης. Είναι σημαντικό αυτό που καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Είπατε ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έρχονται για διακοπές, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αγοράζουν. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ποιος αγοράζει και τι, γιατί πολλοί κάνουν λόγο και για μια αλλίωση έτσι του πληθυσμού και κυρίως από τους Τούρκους.
1: Κοιτάξτε, Χατζημίση, αν μιλάμε για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Γιατί είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη για να πούμε ότι έχουμε πληθυσμιακές αλλοιώσεις. Απλά αυτό που έχουμε κατ' επανάληψη εντοπίσει και αναφέρει, ότι στον υπόλοιπο Εύρο έρχονται με εταιρείες οι οποίες ιδρύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να ξέρουμε πίσω από τις εταιρείες αυτές ποιοι βρίσκονται ή ποιοι κρύβονται, αν θέλετε, και κάνουμε αγορές κατά μήκος παραμεθωρίου. Οπότε, επειδή πουλάμε και εμείς οι Έλληνες, μιλάμε και τις δικές μας τις ευθύνες, σε πολύ χαμηλές τιμές, επειδή έχουμε ανάγκη, αγοράζονται όλα αυτά και αλλάζουν χέρια ιδιοκτησίες χωρίς να ξέρουμε πού πάνε. Και όλο αυτό το πράγμα, επειδή έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει κάποιος να το ελέγξει. Θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία και η Χατζημίση, διότι ενώ ένα φυσικό πρόσωπο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν του επιτρέπεται ή πιο σωστά του επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να αγοράσει στην παραμεθόριο, μία εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής μπορεί να αγοράσει ό,τι θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό εάν δεν περιφρουρηθεί και δεν ελεγχθεί.
0: Το πολύ σωστά που το λέτε, γιατί και φυσικά μιλάμε για την παραμεθόριο περιοχή με γειτνίαση προς την Τουρκία. Την Βουλγαρία την αφήνουμε λίγο απ' έξω, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από εκεί, αλλά τουλάχιστον από την Τουρκία.
1: Χωρίς να μαγενείς που σας διακόπτω, δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανένα απ' έξω, διότι δεν είναι ελληνική επικράτεια, είναι σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και τα δικά μας εθνικά σύνορα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον οποιονδήποτε μη Έλληνα αγοράζει. Είτε έχει ευρωπαϊκό διαβατήριο, είτε είναι από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκει τον τρόπο να αγοράσει.
0: Οι τουρίστες που έρχονται τώρα αφήνουν χρήματα στην πόλη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι μόνο να έρχονται, να επισκέπτονται, να βλέπουν, να αγοράζουν κάτι μικρό και να φεύγουν, αφήνουν χρήματα στην πόλη.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε κάποιους στατιστικούς, κάποια στατιστικά μεγέθη αριθμούς. Έχουμε κάνει δύο χρονιές συνεχιζόμενες δημοσκοπήσεις στους τουρίστες και τώρα ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και μία τρίτη. Και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, οι επισκέπτες αφήνουν, γιατί είναι επισκέπτες αναψυχής. Έχουν δηλαδή να περάσουν καλά και να ξοδέψουν χρήματα, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Όπου τους αρέσει και ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, τους αρέσει η περιοχή της Αλεξανδρούπολης, οι θάλασσες, οι αμμουδιές, τα μπιτσόμπαρα, καλό φαγητό, value for money είναι οι μερίδες οι οποίες πολλούνται. Παρατηρούμε μια μεταστροφή όμως να έχει μεγαλύτερη ζήτηση και πλήρωση το Airbnb. Διότι προφανώς σε ένα δωμάτιο Airbnb, όσο και ακριβά να θέλουν το πληρώσουν, μένουν περισσότεροι ως επισκέπτες. Και επίσης παρατηρήθηκε μια αύξηση στα σούπερ μάρκετ να αγοράζουν τις πρώτες ύλες ώστε να μένουν στο Airbnb και να κάνουν διακοπές περισσότερο σαν να είναι σε ένα δικό τους σπίτι παρά να απολαμβάνουν τις παροχές που δίνει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο. Αφήνουν πάρα πολλά χρήματα στην εμπορική κίνηση της περιοχής. Οι πολύ μεγάλες αλυσίδες νομίζω ότι κάνουν τζίρους απίστευτους και έχουν υψηλή επισκεψιμότητα. Τα μικρότερα καταστήματα κινούνται στους δικούς τους ρυθμούς. Εγώ γενικά η εικόνα που έχω και σας μεταφέρω είναι ότι δουλεύουν όλοι. Και συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα που βλέπω και πάρα πολύ γκρίνια να υπάρχει, εμείς πρέπει να κάνουμε και το σταυρό μας και να λέμε και το δόξα τω Θεώ.
0: Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ένα πολύ ωραίο σημείο να το έχεις διαβάσει και από εκεί και πέρα να επισκεφθείς το Δέλτα του Εύρου, το δάσος της Δαδιάς, τον υπόλοιπο νομό Εύρου με όλα όσα έχει να προσφέρει. Θα έλεγα εγώ μέχρι και τη σπηλιά του Κύκλοπα να αναδείξετε, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι της μόδας τώρα και κανείς δεν ξέρει ότι είναι στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Είναι της μόδας και πρέπει να αναδειχθεί. Αλλά πρέπει να περάσουμε από τον αυστηρό έλεγχο της φορείας αρχαιοτήτων. Δυστυχώς και καλά κάνουν. Πρέπει κάποια μνημεία να παραμένουν έτσι με την παραδοσιακή, αν θέλετε, μορφή και όλο το μύθο που τα περιβάλλει. Όπως πολύ ωραία είπατε ότι δεν είμαι ένα Αλεξανδρούπολη, είναι το Δέλτα, είναι η Σαμοθράκη απέναντι, το Εθνικό Δάσος της Δαδιάς. Έχει πάρα πολλές ομορφιές και τα υπηρετικά της περιοχής που μπορεί να δώσει έτσι όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες, αυτό που θέλουν να πουλήσουν και να αγοράσουν αντίστοιχα οι επισκέπτες της περιοχής μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Γεια σας.

0: 27 Αυγούστου είναι η τελική ημερομηνία για την παράδοση του μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή την επέκταση προς την Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου έχει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι. 27 του μηνός είναι πια.
1: 27
0: έχει ανακοινωθεί.
1: Μήνα και θα δούμε πλέον τα πρώτα δρομολόγια να φιλοξενούν πια και πολίτες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 15 λεπτών να βρεθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ανάρτηση χθες του Υφυπουργού με Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου έκανε γνωστή την ημερομηνία. Μετά από αρκετές αναβολές, ο ίδιος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις αλλά και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, το εγχείρημα Καλαμαριά αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που ανάγονται ακόμη, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, στον αρχικό σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα πάντως για τον ίδιο θα είναι μοναδικό. Η επέκταση, να θυμίσουμε ότι περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Συνολικό μήκος υπόγειας γραμμής στα 4,78 χιλιόμετρα. Είπαμε ότι θα το πούμε τώρα, με την πλήρη λειτουργία εκτιμάται ότι το μετρό θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 63.000 επιβάτες. Και αυτό νομίζω θα είναι το μεγάλο στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη και έχω την αίσθηση ότι εκεί πραγματικά θα δούμε τη διαφορά για τη λειτουργία του μετρό. Ενώ αναμένεται να περιορίσει τη κυκλοφορία κατά περίπου 12.000 οχήματα την ημέρα. Τώρα, σημαντικό είναι και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επέκτασης, καθώς υπολογίζεται θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερησίως. Παράλληλα, η διαδρομή από το τερματικό σταθμό της Μίκρας ως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με διάρκεια 15 λεπτά, σίγουρο είναι ότι θα αλλάξει πολλά δεδομένα για τις μετακινήσεις των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές ή τις επισκέπτονται για διάφορους λόγους.
0: Όπως άλλαξε και για τους υπόλοιπους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, Σοφία.
1: Ειδικά στο ανατολικό.
0: Στο ανατολικό κομμάτι, φυσικά, το μετρό έφερε πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης των Θεσσαλονικαίων.
1: Μάλιστα. Να πούμε, Χρήστο, ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις απαλωτριώσεις, αυτές κόστησαν περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Όχι γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση, είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν τα έργα και μιλάμε πάντα για την οδό Πόντου, όπου έχει χαρακτηριστεί έργο εθνικού επίπεδου και ανεμένεται να υλοποιηθούν όλες αυτές οι παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υποδομών. Μέσα στους επόμενους μήνες βέβαια όλα αυτά, καθώς θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν τα σημεία του σταθμού του μετρό που επεκτείνεται πια προς Καλαμαριά και οχήματα τα οποία θα πρέπει κάπου να τα παρκάρουν,
0: ναι,
1: για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις στάσεις. Τώρα να πούμε επίσης ότι η έλευση του μετρό φαίνει και ένα σχεδιασμό στις λεωφορείακες γραμμές Καλαμαριάς. Ο ΣΕΘ ήδη ανακοίνωσε τις αλλαγές με στόχο την τροφοδότηση των σταθμών με την καλύτερη σύνδεση των γειτονιών της περιοχής, χωρίς όμως παράλληλα να υπάρχει και αύξηση του συνολικού αριθμού των λεωφορείων. Η γραμμή λοιπόν 06 μετατρέπεται και στις κυκλικές διαδρομές 06α και 06β μεταξύ Νέας Ελβετίας και Μίκρας, ενώ η 07 γίνεται τοπική κυκλική, τοπικό Καλαμαριάς. Παράλληλα δημιουργούνται νέες γραμμές, όπως η ΜΗ2 σταθμός μετρό Μίκρα με το ΙΚΕΑ και η ΧΗ3 σταθμός μετρό Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο οδικό δίκτυο διατηρούνται οι γραμμές οι γνωστές, η 5 δηλαδή Νέα Κρίνη Βενιζέλου, η 4 Καλαμαριά Χαριλάου, η 33 Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου και η 39 Κηφισιά και Δικαστήρια. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει και μια συζήτηση που γίνεται και μάλιστα είναι σε φάση διαβούλευσης στο σχέδιο για την επαλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά. Ο Δήμος συνεργάζεται ήδη με ΟΣΕΤ και ΟΑΣΤ. Έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία χωρητικότητα 48 επιβατών με τους απαραίτητους φορτιστές και εξετάζεται ο τρόπος ένταξής του στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο μετά την επέκταση του μετρό. Προκειμένου να κάνει 2 κυκλικές διαδρομές, θα περιλαμβάνει δηλαδή δρομολόγια από το Καραμπουρνάκι, από το Βότσι, από τον Άγιο Παντελεήμον, από την Αρετσού με τον Άγιο Ιωάννη, τη Μίκρα και τον Φίνικα, προκειμένου να λειτουργήσει πληρωματικά προς το νέο δίκτυο και να διευκολύνει περισσότερο και τις μετακινήσεις των δημοτών της Καλαμαριάς προς τους σταθμούς του μετρό.
0: Και βεβαίως τώρα από εκεί και πέρα, αφού θα υπάρξουν όλες αυτές οι αλλαγές στα ανατολικά, θα δούμε πώς θα προχωρήσει το σχέδιο και προς τα δυτικά.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό προς τα δυτικά, ξεκινώντας από τις μελέτες σκοπιμότητας του έργου, οι οποίες θα πρέπει να βρουν και την αντίστοιχη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Από εκεί και πέρα δεν θέλουμε φυσικά να πιστεύουμε σε καμία περίπτωση ότι θα κρατήσει ό,τι είναι να γίνει τα χρόνια που κράτησε η κατασκευή της λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, το έδωσε ο ίδιος υπουργός σε παρέμβασή του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν όλα πάνε καλά, δεν θα το δούμε αυτή τη δεκαετία, θα το δούμε την επόμενη. Σε κάθε περίπτωση όλα είναι πρόσδεκτα προκειμένου να εξυπηρετηθεί και το κοινό της δυτικής πλευράς της πόλης.
0: Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Τώρα θα μιλήσουμε για τις παροχές σε είδους και μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Είναι οι παροχές οι οποίες προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους και φαίνεται ότι είναι πάρα πολλές αντί για χρήματα. Η Βούλα Σαΐτη έχει όλο το ρεπορτάζ και θα μας πει αμέσως τώρα. Βούλα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αντί για χρήματα δίνουν παροχές οι επιχειρήσεις και είναι πολλές αυτές.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Είναι πράγματι πολλές οι επιχειρήσεις και με εντυπωσίασε και μένα το ποσοστό που προέκυψε από έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ΜΙΓΕΣΕΒΕ και το Ινστιτούτο της. Προέκυψε λοιπόν από αυτή την έρευνα ότι ένας στους τέσσερις εργαζόμενους, ποσοστό 25% δηλαδή στη χώρα μας, λαμβάνουν κουπόνια ή κάρτες σύντησης από τον εργοδότη τους σε τακτική ή σε περιστασιακή βάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι επιχειρήσεις έχουν επιλέξει για δικούς τους λόγους και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί, το 54,2% για την ακρίβεια των επιχειρήσεων, να δίνουν αυτές τις παροχές. Και βέβαια μπαίνουν ένα σωρό ζητήματα τώρα σε σχέση με το αν αυτές φορολογούνται, για παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Την απαλλαγή λοιπόν από φόρους και εισφορές αυτού του είδους των παροχών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το συνολικό ποσό δεν θα ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο για κάθε εργαζόμενο που τις λαμβάνει, προβλέπει η φορολογική νομοθεσία σε σχέση με αυτή την πρακτική. Όλα αυτά ήρθαν εντονότερα στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες, Χρήστο, γιατί είδαμε μία επιστολή των κοινωνικών εταίρων με την οποία την απευθύνουν στο Υπουργείο Οικονομικών και με την οποία ζητούν αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου. Τι εννοούμε? Ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, αν η παροχή σε είδος φτάνει τα 6 ευρώ την ημέρα, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό που ανέρχεται περίπου σε 1.400 ευρώ το χρόνο, τότε είναι αφορολόγητο αυτό. Υπάρχει αυτό το αφορολόγητο όριο για τους εργαζόμενους, έτσι, που παίρνουν τέτοιου είδους παροχές. Αν ξεπερνάει το συνολικό ποσό τα 1.400 ευρώ, τότε φορολογείται κανονικά, όπως σύμφωνα με τις κλίμακες που ισχύουν για την φορολόγηση των μισθωτών. Τι ζητούν λοιπόν τώρα οι εργαζόμενοι? Ζητούν, υποστηρίζουν μάλιστα, ότι αυτό το 6 ευρώ παραμένει σταθερό εδώ και χρόνια ολόκληρα. Ζητούν να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο στα 10 ευρώ από 6 που είναι σήμερα. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε βέβαια πώς αξιοποιούν αυτού του είδους τις παροχές οι εργαζόμενοι, και από την έρευνα που αναφέραμε της ΓΕΣΕΒΕ προκύπτει, Χρήστο, ότι το 95,7% των εργαζόμενων τις κάρτες σύντησης δεν τις χρησιμοποιούν για έτοιμο φαγητό στο γραφείο, στη δουλειά τους, όπως είναι η αρχική σκέψη, η αρχική σύλληψη, αλλά τις χρησιμοποιούν στα σούπερ μάρκετ για να καλύπτουν βασικά έξοδα του σπιτιού, ό,τι αφορά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
0: Λογικό το βρίσκουμε.
1: Νομίζω πως ναι, είναι λογικό, γιατί σκεφτόμουν ότι ξέρουμε, έχουμε εμπειρία αρκετών εργαζόμενων που δεν παίρνουν κάτι απ' έξω σε καθημερινή βάση για να φάνε στο γραφείο, αλλά έχουν το ταπεράκι τους ή το κολατσιό τους από το σπίτι, έτσι. Mm-hmm.

0: υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στην περίπτωση που η επιχείρηση ή ο εργοδότης δώσουν κάποιες δωροεπιταγές ή κουπόνια αγορών που δεν αφορούν σύντηση, έτσι. Οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στο έτος δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν δηλαδή αυτού του είδους τα κουπόνια, δωρεπιταγές κτλ. Ξεπεράσουν τα 300 ευρώ, τότε υπάρχει φορολογική υποχρέωση για τον εργαζόμενο και φορολογείται, η φορολογική αντιμετώπιση είναι αυτή που αφορά γενικότερα τις παροχές σε είδος. Και βέβαια υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Κάθε κουπόνι υπόκειται σε ΦΠΑ και εδώ έχουμε πάλι δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τα κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού, δηλαδή μου δίνει ο εργοδότης μου ένα κουπόνι που μπορώ να το χρησιμοποιήσω μόνο σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, π.χ. μια αλυσίδα καταστημάτων στην Ελλάδα. Τότε είναι διαφορετική η φορολογική αντιμετώπιση με τα κουπόνια πολλαπλών σκοπών. Αυτά είναι κουπόνια που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε διάφορα καταστήματα για διάφορα προϊόντα. Και τότε υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ό,τι αφορά το ΦΠΑ. Εν ολίγης είναι μια κατηγορία των τελευταίων χρόνων αυτού του είδους οι παροχές που όπως αντιλαμβανόμαστε έχουν διαφοροποιήσει και τη φορολογική νομοθεσία. Την έχουν στην ουσία βάλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Κλείνοντας να πούμε πάντως, Χρήστο, ότι εκτός από το αίτημα αυτό των κοινωνικών εταίρων να αυξηθεί το 6 ευρώ σε 10 ευρώ και να είναι αφορολόγητο αυτά τα 10 ευρώ αν εφαρμοστεί, αυτό με το οποίο καταλήγουν οι εργαζόμενοι, οι ΓΕΣΕΕ, στην επιστολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι επιμένουν πως οι συλλογικές συμβάσεις σε όλους τους χώρους της ιδιωτικής οικονομίας είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τι εννοούν? Ότι εντάξει, καλά είναι τα κουπόνια σύντησης, αλλά και οι αυξήσεις και η αναπροσαρμογή.
1: Ακόμα καλύτερες.
0: Η αναπροσαρμογή των μισθών είναι προτιμώντας σε κάθε περίπτωση, Χρήστο.
1: Βουλές, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.

Και είδατε τι γίνεται με την εταιρεία Meta, δηλαδή το Instagram και το Facebook. Ξεκίνησε η δίκη στην Καλιφόρνια. Είναι η πολυαναμενόμενη ομοσπονδιακή δίκη της Meta, καθώς 4 πολιτείες, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσι, προσέφυγαν κατά της Meta το 2023 και διεκδικούν αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Meta διαχειρίζεται τις πλατφόρμες της, σε αυτό που πολλοί έχουν αποκαλέσει τη στιγμή της καπνοβιομηχανίας των κοινωνικών δικτύων, κατηγορώντας τον τεχνολογικό γίγαντα ότι σχεδίασε τις εφαρμογές του για να εθίσει τους χρήστες να τους κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, να συλλέξει τα δεδομένα τους και να αποκρύψει την αλήθεια από το κοινό. Μάλιστα αυτό λέγεται το Hook, Hold, Harvest και Hide. Τα παιδιά μάλιστα είναι το προϊόν, δηλαδή παγίδευσε, κράτα, συνέλεξε και κρύψε. Αυτά ακούγονται κατά τη διάρκεια της δίκης η οποία ξεκίνησε χθες στην Καλιφόρνια. Καταθέτουν φυσικά και θύματα αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί στην συγκεκριμένη εταιρεία, στο συγκεκριμένο κολοσσό, και μάλιστα και ένας από τους υψηλά ιστάμενους μέχρι πριν από λίγο καιρό. Έτσι λοιπόν ζητούν να αλλάξουν κάποια πράγματα σε αυτές τις πλατφόρμες, να γίνουν πιο δύσκολες σε χρήση από τα παιδιά, να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας των εφαρμογών, κυρίως όμως από τους νεαρούς χρήστες. Οι αποζημιώσεις φτάνουν τα 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Νομική ειδικοί θεωρούν ωστόσο ότι ένα ποσό κοντά σε αυτό το ύψος είναι εξαιρετικά απίθανο. Όμως υπάρχει τρόπος να αλλάξει αυτό, να αλλάξουν δηλαδή τρόπο λειτουργίας το Facebook και το Instagram. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες σχετικά με τις πλατφόρμες. Μάλιστα, όπως όλοι ξέρουμε, λειτουργούν κάπως διαφορετικά εδώ στην Ευρώπη από ό,τι λειτουργούν στην Αμερική. Αυτή βέβαια η υπόθεση είναι η πρώτη ομοσπονδιακή δίκη αυτού του είδους. Χιλιάδες αγωγές ακόμη έχουν κατατεθεί και κατά τη Meta, αλλά και κατά άλλων τεχνολογικών εταιριών, όπως φυσικά η TikTok, η Google και η Snap, με αντικείμενο τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των νέων και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει αυτή η δίκη και αν θα έχουμε πραγματικά αλλαγές στη λειτουργία αυτών των πολύ δημοφιλών. Τι δημοφιλών, δηλαδή δεν μπορούμε χωρίς αυτές τις εφαρμογές. Όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα ασχολούμαστε με Facebook και με Instagram.

Έχει εντοπιστεί και έχει βρεθεί ο θηλυκός λύκος που είχε κατέβει πολύ κοντά σε σπίτια στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση τροφής και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Όπως αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, το τρίποδο θηλαστικό εντοπίστηκε την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων, όχι το τρίποδο. Τετράποδο. Την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που τοποθετήθηκαν στην περιοχή, το ζώο εντοπίστηκε σε επιβαρημένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσιτισμένο. Έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακροτηριασμένο με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακροτηριασμού. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και μας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι κατσίκες οι οποίες θέλησαν να επιβιβαστούν σε ένα λεωφορείο στο Portland του New Oregon. Οι επιβάτες δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν τις είδαν τις δύο κατσίκες να επιβιβάζονται στο λεωφορείο. Δεν φάνηκαν βέβαια ιδιαίτερη πρόθυμη να παραμείνουν οι κατσίκες εκεί συνεπιβάτες μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες. Κάποιοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και έσπευσαν να τις απομακρύνουν από το λεωφορείο και στη συνέχεια επέστρεψαν στη στάση. Οι δύο λαθρεπιβάτησες. Το λεωφορείο φυσικά συνέχισε την πορεία του κανονικά, αλλά εκτός από τις κατσίκες, ένα πράγμα που μας κάνει εντύπωση επίσης είναι ότι υπάρχουν γραμμές που λέει ότι πρέπει να στέκεστε εδώ και όχι πιο μπροστά από αυτές, και πραγματικά οι άνθρωποι που περιμένουν στη στάση του λεωφορείου να έρθει το λεωφορείο, περιμένουν μέχρι να έρθει και μετά περνούν μπροστά. Μπροστά για να περάσουν μέσα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους, ενώ εδώ σε μας στη Θεσσαλονίκη θα μπουν μπροστά από το λεωφορείο ακόμα πριν αυτό σταματήσει. Έτσι, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι χαρακτηριστικό εδώ στην περιοχή, στην χώρα μας, έτσι, για να μην λέμε μόνο Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ βλέπετε ότι οι άνθρωποι τηρούν όλα αυτά που τους λένε, δηλαδή υπάρχουν οι γραμμές και σου λέει ότι από εδώ και πίσω πρέπει να στέκεσαι και όχι από εδώ και μπροστά. Αυτά σε άλλες χώρες, όχι εδώ. Νομίζω ότι φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν επόμενη στάση ενημέρωση. Μέχρι εδώ, αύριο πάλι στις 11 το πρωί. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Σταθάκης αυτή τη δεύτερη ώρα. Στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Αμέσως τώρα όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα. Στη συνέχεια στις 2 η ράδιο εφημερίδα του 102 FM με την Ειρήνη Γκέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινά η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η θαλαμιγός στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποφύει στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αυγούστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς
1: μεσημέρι. Και από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνη, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, εννοώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον σύνηγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε αγροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Η Άσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη. αιτία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσας και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πυροσβεστική και δήμος να πάρουν από κοινού προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των νηστείων. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρητσάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, τα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό, σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονιστές ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές βέβαια θα συνεχιστούν, η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες, στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
5: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά ξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν. Κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
6: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησε τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησε τον Ιούλιο. Δηλαδή ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, τα 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης των 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγραφεί. Έχουμε καταγράψει τις πρωτιές, τη Σίδερη, τη Σκύρο και τη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15% τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που λέμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτές χώρους και τεχνητές επιφάνειες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινά η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
7: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούνη, Ακρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βιακή.
0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μη ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η μη 2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του IKEA και μη ακόμη η Χ 3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με το Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί με μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό, αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμη 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Σκετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή, μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε, αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Πτολεμαϊδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Ποδοσάκι νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του ογκολογικού κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεισέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της ΚΟ. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε, αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την έπαφη. Και όπως λέμε, θα περάσει, όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
10: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας σπόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3. Των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και των εργαστηρίων συντήρησης. Ήταν σαν υποέργα μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ, μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Να σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκλειρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισσας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα τόσο των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες, γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος, αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στον τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς να έχουν που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρεώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Χλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμια Δάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
12: Βίκυ, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις, ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν 2 αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους αμυγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα 2 αδέρφια της υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής

0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
1: Και πρόκειται για μία επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μία ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει προσεγγίσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό, το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
2: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου κ. Σμιντικός στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του φυστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και εστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από το ΝΕΟ το 1971, πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΤ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο, της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην προοπτική της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη καταπλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού

0: Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας, πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο Λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος στη συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το Λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής του έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας στην οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διοχετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, καλεί ο Σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
4: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων, επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου τους στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές, ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος V, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο με ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίχος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν επιφέρει, έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της σταφίδας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια. Αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι η περίοδος του τρίγου, προέχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
6: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας, της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των παρουτόμιλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σωματικές προσωπικότητες του αγώνα, και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού, και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα. Ως πρόταση απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορτινιές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
7: Στις αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προαύλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλία θα γίνει παρέμβαση του γήπεδου ποδοσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλία βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ., ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμεναν λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των αναγκαίων προσωπικών, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν την προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματό τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τελειού μήνες αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το κατασκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τη στάση του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
2: Καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό Βασίλης Μασούρας, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε εξέλιξη η σύσκεψη στην Κασάνδρα Χαλκιδική στο Δημαρχείο για τη φωτιά στη Σίβηρη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Νέο πλαίσιο χωροθέτησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χωρίς νερό παραμένει η περιοχή πρώτου Άθου στον Δήμο Αριστοτέλη.

0: Να ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, ο κ. Γιάννης Γίτας. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από το 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Να ακούσουμε τον κύριο Γίτα.
1: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησε τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρο Εθύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουμε καταγράψει τις φωτιές στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί ξέρετε, τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15%, τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή, στα δάση Χαλεπίου, Πέθκης, κτλ. Δηλαδή, αυτό που λέμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τις θερμότητες εκτάσεις.
0: Αισιόδοξο αυτό που είπε και ο καθηγητής, ο κύριος Γίτας, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Πάμε τώρα όμως στην Κρήτη, όπου ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά, παραμονή του 15 Αύγουστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο αιτίος στην πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Περικλής Κουκλάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από τα Χανιά. Η πολύ ωραία ουσιαστικά απολογία του 35χρονου, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές ανακριτικές αρχές ως υπαίτιος, ως φερόμενος υπαίτιος για την πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή του 15 Αύγουστου, την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στην περιοχή των Σελίων, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, αφέθηκε ελεύθερος μετά από την πολύ ωραία αυτή διαδικασία ενώπιον ανακριτή, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα. Του επιδόθηκαν οι περιοριστικοί όροι αφενός της εμφάνισης μηνιαίως, μία φορά το μήνα δηλαδή, στην ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, στη χώρα του Ισραήλ, εκεί όπου κατάγεται, ενώ η εγγύηση που του επιδόθηκε, ουσιαστικά του επιβλήθηκε για να αφαιθεί ελεύθερος, προσέγγισε τα 10.000 ευρώ, ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και άθελά του ουσιαστικά έγινε η διαπίστωση αυτή, χωρίς να έχει ο ίδιος δηλώσει το παραμικρό στις αρχές. Φέρεται να ήταν εντός της οικίας και όντως να άναβε την ψυθαριά του μπάρμπεκιου, παρότι του είχε επισημανθεί και από τον ιδιοκτήτη να μην το κάνει.
0: Ναι.
2: Αλλά και λόγω του ότι έβγαιναν ισχυροί άνεμοι, ο ίδιος φέρεται να το έκανε. Βέβαια, ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το περιστατικό, ότι δεν προέκυψε πυρκαγιά από τη δική τους κατοικία και ότι και ο ίδιος και η παρέα του ήταν στα 50 μέτρα από την κατοικία να ξεπηδούν οι φλόγες, ουσιαστικά να καίγεται το σημείο από άλλο σημείο, από άλλη
0: Όχι, από να μην έχει ξεκινήσει από αυτούς, δηλαδή από τον barbecue που έκαναν.
2: Αυτό υποστήριξε ο ίδιος. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι και οι πνευματικές διαπιστώσεις είναι συγκεκριμένες, ότι πιθανότατα από τον άνεμο κάποια σπίθα ξεπίδησε και προκάλεσε την πυρκαγιά.
0: Ναι.
2: Και βέβαια ο 35χρονος θα είναι ελεύθερος, θα μεταβεί πίσω στην χώρα του μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, στο Ισραήλ, και θα περιμένει την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής, η οποία όμως είναι συγκεκριμένη με το πώς εξετάστηκε,
0: ναι,
2: από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, και νομίζω ότι μικρή σημασία θα είναι το τι θα ακολουθήσει σε σχέση με το τι προκλήθηκε μια τεράστια καταστροφή σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εκεί της ευρύτερης περιοχής, που βέβαια είναι και ένας εξαιρετικά πυρόπληκτος δήμος, ο δήμος Αγίου Βασιλείου στα νότια του Ρεθύμνου. Θυμόμαστε όλοι τις σκηνές τον Ιούλιο με την πυρκαγιά να έχει κατακάψει σχεδόν τα 5 εικοστά, όπως βγήκε από το πόρισμα του Δήμου, και να φτάνει μέχρι και τη θάλασσα.
0: Μεγάλη καταστροφή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε ευχαριστούμε. Τώρα να πούμε ότι η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου, στα Γιάννενα. Και αυτήν την ώρα στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Πάμε τώρα στην Χαλκιδική και στο Δημαρχείο Κασάνδρας, καθώς είχαμε νωρίτερα σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Κατσαφάδου, στο επίκεντρο απολογισμός της φωτιάς στη Σίβηρη την περασμένη εβδομάδα. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλε, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη, αν είναι ακόμα σε εξέλιξη.
3: Έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο, στα σημεία, ναι, όπου η φωτιά κατέκαψε εκτάσεις, από τον ίδιο τον υφυπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκηνά, από τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και ενημερώθηκε από τους συντονιστές πυροσβεστικής υπηρεσίες. Νωρίτερα στη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο η Περιφέρεια Χαλκιδικής, καθώς και οι αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Να πούμε ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιγορήγηση για επισκευή, ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ενώ παράλληλα προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τον αναπληρωτή δήμαρχο Κασάνδρας, τον κύριο Μάριο Παπαστεφάνο, ο βιολογικός σταθμός έχει υποστεί ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις από την πυρκαγιά στην Σίβηρη. Παρ' όλα αυτά παραμένει λειτουργικός, ενώ υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στο αμφιθέατρο της περιοχής, στο γνωστό αμφιθέατρο της Σίβηρης.

0: Νέο πλαίσιο με κανόνες για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τίθεται από σήμερα σε ισχύ, με στόχο να διαμορφώσει ένα ενιαίο και αυστηρότερο καθεστώς για την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιχειρεί να συνδυάσει την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης με την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπικών κοινωνιών με ορίζοντα το 2050. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Σοφία Πακαλίδου.
1: Το νέο πλαίσιο καθορίζει σαφέστερους όρους και προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων, διευρύνοντας παράλληλα τις περιοχές αποκλεισμού και εισάγοντας πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα, ενώ επικαιροποιούνται οι κανόνες και για άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τους νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς προβλέπεται αυστηρό καθεστώς αποκλεισμού σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και χωρικά περιοχές. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η εγκατάστασή τους σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, δάση και δασικές εκτάσεις, υγροτόπους Ραμσάρ, εθνικούς εδρυμούς, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόμενες περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς και ακτές κολύμβησης. Παράλληλα, θεσπίζεται ανώτατο όριο κάλυψης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο 1,5% της συνολικής έκτασης κάθε περιφερειακής ενότητας, με στόχο την προστασία του τοπίου, της αγροτικής γης και των υφιστάμενων χρήσεων. Μετά τη δημόσια διαβούλευση, προσθέθηκαν στις περιοχές αποκλεισμού ιστορικοί τόποι, αρχαία και νεότερα μνημεία, περιοχές με πηγές υδροληψίας για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ για πλωτά φωτοβολταϊκά προβλέπονται περιορισμοί σε καταδυτικά πάρκα, ναυάγια, περιοχές αγκυροβολίας και τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα. Αντίστοιχα, αυστηρότεροι είναι οι κανόνες για τα αιωλικά πάρκα. Η εγκατάστασή τους δεν επιτρέπεται στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, σε υγρότοπους Ραμσάρ, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και σε συγκεκριμένες ζώνες προστασίας της φύσης. Περιορισμοί προβλέπονται ακόμη για μικρά νησιά, τουριστικές και αναψυχικές ζώνες, ενεργές λατομικές και εξορρυκτικές περιοχές και ακτές κολύμβησης. Στις ζώνες ειδικής προστασίας του Natura 2000 η εγκατάσταση αιωλικών επιδρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικά για τα νησιά απαιτείται μελέτη τοπίου κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ το ανώτατο ποσοστό κάλυψης από αιωλικούς σταθμούς παραμένει στο 4% της έκτασης αναδημοτική ενότητα. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο επικαιροποιεί επίσης τους κανόνες για το βιοαέριο, το βιομεθάνιο, τη βιομάζα, τη γεωθερμία και τα μικρά υδροελεκτρικά έργα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, το νέο πλαίσιο επιδιώκει ανάπτυξη με σχέδιο, συνδυάζοντας την παραγωγή περισσότερης ελληνικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο με την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και διαμόρφωση ενός σαφούς και σταθερού πλαισίου για την ενεργειακή μετάβαση έως το 2050.
0: Πάμε τώρα εκτός σύνορων και στη Μέση Ανατολή, καθώς αβέβαιο παραμένει το μέλλον στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κοντά μας εδώ στο στούντιο βρίσκεται ο συνάδελφος, ο Βασίλης Μασούρας, που θα μας δώσει και τις λεπτομέρειες. Βασίλη, τώρα το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εξετάζει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση.
2: Καλησπέρα Ειρήνη, καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του 102 FM. Όπως ακριβώς τα είπες είναι, οι διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς έχουν βαλτώσει αυτή τη στιγμή, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοζντάμπα Χαμενεΐ, τοποθέτησε ισχυρά στελέχη σε κορυφαίες θέσεις, στους μηχανισμούς ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις. Χθες, μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή επαφές με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξουν όσο η Ουάσιγκτον δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα πάντα με την Τεχεράνη. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Να σου πω επίσης ότι η συμφωνία του Ιουνίου προέβλεπε περίοδο 60 ημερών, η οποία έληξε τη Δευτέρα για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίλυση των διαφορών, ωστόσο η διαδικασία φαίνεται πλέον να έχει εκτροχιαστεί. Όπως καταλαβαίνεις, τσιμπάνε οι τιμές του πετρελαίου πάλι με φόντο το θολό τοπίο για τα στενά του Ορμούς. Πάνω από 91 δολάρια το Brent, στα 85 δολάρια διαμορφώνεται το αμερικανικό αργό.
0: Άδικα, περιμένουμε την πτώση.
2: Άδικα.
0: Στην τιμή της αμόλυβδης.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Μάλλον θα καθυστερήσει, έτσι.
2: Είναι ελπίδες, ας πούμε, που δεν θα ευοδοθούν.
0: Ναι, δεν το βλέπουμε τώρα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε στο έδαφος τους δύο βαλιστικούς πυράβλους.
2: Ακριβώς έτσι. Νωρίτερα σήμερα είχαν εκδώσει για πρώτη φορά εδώ και ένα μήνα ειδοποίηση, καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο λόγω απειλών για πυραυλικές επιθέσεις. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται, απέρριψε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων εναντίον της χώρας του κόλπου. Από την πλευρά τους, όμως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ μέχρι νεωτέρας. Σύμφωνα, να σου πω, με το Υπουργείο Εξωτερικών, η απόφαση αφορά το σύνολο των συναλλαγών με το Ιράν και εντάσσεται στην αντίδραση του Αμπουντάμπι στην κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της περιφερειακής κλιμάκωσης, η οποία, όπως ανέφερε, έχει υπονομεύσει την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Γάζα, όπου 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό στο λιμάνι της Γάζας, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αρχές στο μικροθύλακα, που έκαναν επίσης λόγο και για πάνω από 10 τραυματίες.
2: Έτσι ακριβώς, είχαμε νεκρούς και τραυματίες. Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Οργανισμού Άμεσης Βοήθειας, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή επιδρομή. Το νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας ανέφερε ότι διακομίστηκαν σε αυτό 5 πτώματα και 13 τραυματίες, ο ένας από τους οποίους υπέκυψε λίγο αργότερα. Συνεχίζεται και αυτό το μέτωπο, η κλιμάκωση.
0: Ακριβώς, συνεχίζεται όμως και στο μέτωπο στην υπόθεση του Ρούσο-Ουκρανικού ζητήματος, καθώς και εκεί πάλι είχαμε αιματοχυσία. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί σε ρωσική επίθεση με ντρόουν εναντίον λεωφορείου στην πόλη της Χερσόνα, στην νότια Ουκρανία.
2: Έτσι ακριβώς, είχαμε νεκρούς, είχαμε και 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν στην επίθεση και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, μετέδωσε επικαλούμενο πάντα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 453 ουκρανικά drones πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας.
0: Τώρα, Βασίλη, έχουμε και θέμα με την Ρωσία και τη Βρετανία. Τι ακριβώς προκύπτει?
2: Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Ειρήνης, Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Interfax. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη δημοσιοποίηση άρθρου της εφημερίδας Times, το οποίο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας. Μετά τη δημοσίευση, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε τη Βρετανία για απροσδιόριστες συνέπειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα σε έχουμε και σε λίγο πάλι κοντά μας για να ρίξουμε μια ματιά και στην υπόλοιπη επικαιρότητα από τον διεθνή χώρο. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν.

0: Μέσα σε αυτό το διεθνές λοιπόν οικονομικό πλαίσιο, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7 τον Ιούλιο από 3,9 τον Ιούνιο, καταγράφοντας μείωση 1,4% και επιπλέον σε μηνιαία βάση οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,4%. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο και 2% ένα χρόνο νωρίτερα. Πάμε τώρα στον Χρήστο Τσαλικίδη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες, σε τροχιά διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης εισέρχεται πλέον το Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό και το Κυβερνητικό Επιτελείο να καταρτίζουν τον σχεδιασμό και για τις εξαγγελίες. Βέβαια, παράλληλα να πούμε ότι προετοιμάζονται και οι παραγωγικοί φορείς για τη συνάντηση που θα έχουν με τον Πρωθυπουργό. Μας έλεγες χθες στις 27 Αυγούστου, όπως χθες μας είπες ότι για τα εγγένεια επέκταση του μετρό ουσιαστικά το είχαμε προαναγγείλει.
1: Ακριβώς, Ειρήνη, καλησπέρα. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες ότι στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Το ανακοίνωσε μέσω αναρτήσεων η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η διαδρομή από τον σταθμό Μίκρα έως το κέντρο της πόλης θα πραγματοποιείται σε περίπου 15 λεπτά και σε 25 ξεκινώντας από το δυτικό άκρο, από το σιδηροδρομικό δηλαδή σταθμό Θεσσαλονίκης έως το ανατολικό που θα είναι η Μίκρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικό Μετρό, η νέα γραμμή αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 80.000 επιβάτες σε ημερήσια βάση, ναι, συμβάλλοντας τη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης κατά περίπου 12.000 αυτοκίνητα την ημέρα. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα τελέσει ο ίδιος τα εγγένεια της νέας γραμμής του μέτρο προς την Καλαμαριά και την ίδια ημέρα θα πραγματοποιήσει και στη Θεσσαλονίκη και την καθιερωμένη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς για έναν θεσμό, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει ο ίδιος από το 2019, ενώ παράλληλα θα λάβει χώρα και η εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, ενώ αναμένεται να υπάρχει και μια συνάντηση με τους αυτοδιοικητικούς φορείς. Ό,τι έχει να κάνει με τους παραγωγικούς φορείς, ήδη ετοιμάζονται σιγά σιγά για να καταρτήσουν τα έγγραφα τα οποία θα καταθέσουν, τα υπομνήματα τα οποία θα καταθέσουν στον Πρωθυπουργό στις 27 Αυγούστου, την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη. Από εκεί και μετά, ήδη στις εκπομπές μας των 102 FM έχουμε φιλοξενήσει πρόεδρους παραγωγικών φορείων, οι οποίοι έχουν δώσει το πρώτο στίγμα, αν θέλεις, του τι πρόκειται να ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό με την οικονομία και την αντιμετώπιση της ακρίβειας να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Από εκεί και μετά, θα πω κλείνοντας, Ειρήνη, ότι την επόμενη μέρα, στις 28, είναι πολύ πιθανό ο Πρωθυπουργός να περιοδεύσει τη Δυτική Μακεδονία. Πιο συγκεκριμένα στη Φλόρινα και την Κοζάνη. Μιλούμε για μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης και εκεί ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο σημαντικό πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων που έχει δρομολογηθεί και υλοποιηθεί. Ειδικότερα είναι έργα τα οποία συνδέονται άμεσα, ξέρεις, με την προσπάθεια να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες και οι επαγγελματικές ομάδες που επηρεάστηκαν από την απολύτω τοπική.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένει να δούμε λοιπόν, να ακούσουμε ουσιαστικά τις εξαγγελίες και τα θέματα φυσικά, Χρήστο, που θα θέσουν και οι παραγωγικοί φορείς. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Τώρα, εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χθες ακούσαμε, μίλησε εδώ στον 102 FM και ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤΑ Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον τοπικό εμπορικό σύλλογο να καταθέτει ένα υπόμνημα εν ώψη της 92ης, ζητώντας άμεσα μέτρα επιβίωσης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται οι έμποροι ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων, επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές, ενίσχυση των ελέγχων κατά του λαθρεμπορίου και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας. Οι έμποροι της Καβάλας τονίζουν, Ειρήνη, πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξη αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με διαφορετικό τρόπο αντέδρασαν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, κατά την οποία χαρακτήρισε ως εθνική επιτυχία την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους 13 δις ευρώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Λέγαμε και χθες ότι η ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήταν οι πιο ήπιους χαρακτηρισμούς που άσκησαν για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή, κάτι το οποίο ενό τμήματο του χρέου, κάτι το οποίο βέβαια ανακοινώθηκε σε πανηγυρικού τόνου από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κατανοεί τι συναλλαγέ πρόωρη αποπληρωμή χρέου, αλλά επισημαίνει ότι η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών έχει ένα όριο, καθώ μπορεί να έχουν ένα όφελο για το μελλοντικό ορίζοντα, αλλά προκύπτει από υπερπλεονάσματα και πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού. Και καλεί την κυβέρνηση να οργανώσει μια διεξοδική συζήτηση για το πώς θα γίνεται αυτό, πώς θα προχωράμε σε αναπληρωμή του χρέους, καθώς τα πρωτογενή πλεονάσματα τόσο μεγάλα θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Και αυτό επισημαίνει και η ελληνική Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ότι δηλαδή είναι ένα θετικό γεγονός να πληρώνει έγκαιρα το χρέος, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσουν αναπτυξιακά για την οικονομία αυτά τα πλεονάσματα ή να μην φτάνουμε σε τόσο μεγάλα μεγέθη υπερπλεονασμάτων.
0: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως μίλησαν για ματωμένα πλεονάσματα, κάτι που στο παρελθόν μια φράση που είχε χρησιμοποιήσει και ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να διαθέσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ενώ τα νοικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια. Και το βασικό ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, αλλά πού επιλέγει η κυβέρνηση να τους κατευθύνει. Και το ζήτημα της οικονομικής παραπολιτικής είναι η ακρίβεια, που εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα και για τους πολίτες. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο λέει ότι η κυβέρνηση εμφανίζει ως επιτυχία την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του κρατικού χρέους, που προέρχεται μεγάλη ακρίβεια, την άδικη φορολογία του λαού και τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου, τους τσακισμένους μισθούς και συντάξεις, τις τραγικές ελλείψεις σε όλους τους κοινωνικούς τομείς, Ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Βασίλη, ευθύνες στην κυβέρνηση καταλογίζει και το ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνονται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
2: Ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει αντιδράσει, γιατί αυτό βέβαια ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε όλα τα κόμματα το προηγούμενο διάστημα. Έχει αντιδράσει στο ζήτημα αυτό, επισημένοντας την αδιέξοδη πολιτική με τον νόμο Πιερακάκη, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν λέει ότι υπάρχουν αμήλικτα ερωτήματα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς ακυρώνει κρίσιμα στις διαδικασίες πιστοποίησης και αδειοδότησης στο Συμβουλίο, το ΣΤΕ, και ρωτάει με ποιο νόμιμο, κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο μπορούν σήμερα να συνεχιστούν οι πιστοποίησεις και αδειοδοτήσεις που στηρίχθηκαν στις διαδικασίες τις οποίες ακύρωσε το ΣΤΕ, και μια συγκεκριμένη διαδικασία και ποιο χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθεί η κυβερνητική διαβεβαίωση ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει το ακαδημαϊκό έτος. Ευθύνη, λέει, του Προέδρου ότι θα είναι δεδομένη. Ακόμα μεγαλύτερη όμως είναι η ευθύνη της κυβέρνησης. Τι θα γίνει και με τις νέες αδειοδοτήσεις, λέγοντας καταλήγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από παραπληνητικές και γενικές διαβεβαιώσεις που παρατείνουν τον εμπεγμό και την ομοιρία εκατοντάδων παιδιών και των οικογενειών τους.
0: Να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Βασίλη, που και εκεί έχουμε εξελίξεις, καθώς η κυρία Δούρου, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Ινα Κασιμάτη, με επιστολή προς τους βουλευτές του κόμματος. Βέβαια, την ίδια ώρα έδωσε και μια διορία προς την κυρία Γεωργοβασίλη μέχρι τις 24 του μηνός για να παραδώσει την έδρα της.
2: Ναι. Σε δύο κατευθύνσεις λοιπόν ήταν οι προεδρικές βολές της πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, με αυτή την ανάρτησή της και την επιστολή της προς τους βουλευτές. Αναφέρεται στις προτεραιότητες και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα για να απευθυνθεί στους πολίτες και αναφέρεται σε δύο εκκρεμότητες. Αυτές λοιπόν οι εκκρεμότητες είναι από τη μια μεριά η κυρία Κασιμάτη, η οποία εδώ και καιρό δεν συμμετέχει σε όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σε ερωτήσεις, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά δεν ασκεί τα καθήκοντά της ως μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει πολύ μείνει από εκεί από τις κομματικές δραστηριότητες. Δεν ανέλαβε κανένα τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης και αποφασίστηκε η έξοδός της από την κοινοβουλευτική ομάδα, ουσιαστικά η διαγραφή της. Κάτι που δεν είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα και αποτελεί μια επίδειξη πυγμής, ας πούμε, στο εσωτερικό του κόμματος. Από την άλλη μεριά, βέβαια, η προτροπή προς την Όλγα Γεροβασίλη να ολοκληρώσει 24 Αυγούστου, που όπως είχε πει μετά την έξοδο της από την κοινοβουλευτική ομάδα και την εξορτοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ και με τη διαδικασία της θέσης αντιπρόεδρου της Βουλής, να προχωρήσει και να παραδώσει την έδρα της, ουσιαστικά δηλαδή να παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτού, όπως συζητάει η κυρία Δούρου, ανοίγει ένα μέτωπο και μια θέλει ένα μήνυμα σε όλους όσοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με πολλούς από αυτούς να περιμένουν την ένταξή τους στις δυνάμεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυρία Γεωργοβασίλη σε αυτή την προτροπή της κυρίας Δούρου, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσω μόνο λέγοντας ότι σύσσωμα όλα τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, χθες απευθύναν το ίσα το χέρι και μίλησαν, εξέδωσαν ανακοινώσεις για τον θάνατο του ακαδημαϊκού, του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που να μιλάει για έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου, και τον Ευάγγελο Βενιζέλο για το μυαλό και τις παρεμβάσεις του. Και βέβαια όλα τα κόμματα με τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν για την σημαντική απώλεια του μεγάλου διανοητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό μεσημέρι.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος στη Σύφνο. Η τραγωδία με τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που οδήγησε στον θάνατο και των τριών επιβενώντων, του Έλληνα χειριστή και των δύο Βρετανών νεόνυμφων που βρίσκονταν στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος, έχει προκαλέσει πραγματικά σοκ στο Πανελλήνιο. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας εξέδωσε επίγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητώντας να πραγματοποιούνται έλεγχοι στον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνστανούση που βρίσκεται στη Σύφνο.
1: Σήμερα θα πάρουν και από το νησί τις τρεις ορούς τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο Βρετανούς για να τους μεταφέρουν στην Αθήνα για νεκροψία, νεκροδομή. Και στην Αθήνα βρίσκονται και οι συγγενείς των Βρετανών για την αναγνώρισή τους. Στο ελικοδρόμιο πλέον έχουν ξεκινήσει κανονικά και οι πτήσεις. Εχθές υπήρξε και κατάθεση του υπεύθυνου του ελικοδρομίου. Κρίνεται καθοριστική σημασία καθώς βρισκόταν ήδη μέσα στο ελικοδρόμιο, μέσα στην πίστα και ανέμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου. Φαίνεται ότι είδε όλη την πορεία του από την στιγμή που προσέγγιζε, από την πλευρά που προσέγγισε από τα βόρεια προς τα νότια το ελικοδρόμιο, αλλά και την περιδίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόσταση στην οποία βρισκόταν το ελικόπτερο μέχρι και το ελικοδρόμιο έδινε χρονικά, ήταν περίπου 5 με 10 δευτερόλεπτα πριν από την προσγείωσή του. Αυτό προσδίδει ακόμη μια τραγικότητα στο ήδη τραγικό γεγονός της συντριβή και των χαμών των τριών ανθρώπων.
0: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρεις κρατούμενοι από τις φυλακές Διαβατών μετά από φωτιά σε κελί χθες το απόγευμα. Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε στρώμα κελιού. Στο σημείο βρέθηκαν στελέχη ασφαλείας του Ζωφρονιστικού Ιδρύματος όπως και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες. Δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός

0: Η μετακόμιση μερίδας των αθλητών στο κολυμπητήριο του Δήμου Θερμαϊκού φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται, καθώς και από την Κολυμπητική Ομοσπονδία Ελλάδος αναφέρουν ότι σε λίγες ημέρες θα πέσουν οι σχετικές υπογραφές και το Δημοτικό Κολυμπητήριο ΚΑΠΑ θα τεθεί στη διάθεση των αθλητών. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Βούλα Σαΐτη, να την ακούσουμε.
1: Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η λύση στο πρόβλημα εκατοντάδων αθλητών του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μέχρι πρότινος κινδύνευαν να μείνουν άστεγοι τη νέα κολυμβητική σεζόν. Μέσα στο Σεπτέμβρη αναμένεται να μπουν υπογραφές και το Δημοτικό Κολυμβητήριο ΚΑΠΑ του Δήμου Θερμαϊκού να τεθεί στη διάθεση των αθλητών. Μετά το λουκέτο στο Εθνικό Κολυμβητήριο το Μάρτιο του 2025 λόγω στατικής ανεπάρκειας, απέμενε μόνο ένα κολυμβητήριο για να φιλοξενήσει τους αθλητές του υγρού στίβου, το Ποσειδόνιο Αθλητικό Κέντρο. Λίγο μετά το λουκέτο στο Εθνικό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παραχώρησε στα αθλητικά σωματεία ορισμένες διαδρομές στο κολυμβητήριο της Τούμπας, ενώ την επόμενη σεζόν παραχωρήθηκε και το κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου, το οποίο ωστόσο την ερχόμενη χρονιά θα παραμείνει κλειστό για εργασίες αναβάθμισης. Αθλητές, γονείς και προπονητές συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους και όπως φαίνεται η πίεση που άσκησαν απέδωσε καρπούς. Ο Δήμος Θερμαϊκού παραχωρεί το κολυμβητήριό του στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος ώστε να γίνονται προπονήσεις και αγώνες. Για το χρονοδιάγραμμα της παραχώρησης μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος.
2: Έχουμε προχωρημένες συζητήσεις και πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κολυμπητική Ομοσπονδία, έτσι ώστε να παραχωρήσουμε ώρες και διαδρομές από το Δημοτικό Κολυμπητήριο του ΚΑΠΑ στη διάθεση της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας και στους αθλητές. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχει ο υγρός στίβος στην πόλη μας. Απ' την άλλη και το συγκρότημα ΚΑΠΑ, το αθλητικό συγκρότημα του Δήμου, έχει ανάγκες σημαντικές υπήρησης, είναι μια δαπανηρή διαδικασία για μας, είναι μια συμφωνία που θα είμαστε όλοι κερδισμένοι αν τελικά καταλήξουμε. Ήταν τον προηγούμενο μήνα να σκεφτεί και ο Υπουργός Αθλητισμού το συγκρότημα το ΚΑΠΑ και εκεί θα οριστικοποιούσαμε και αυτήν εδώ την συμφωνία, αλλά το μεταφέραμε για αρχές Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, τόσο τον πρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας που ήρθε, το είδε και έχουμε κάνει το σχέδιο της συμφωνίας. Θέλουμε να έρθει και ο Υπουργός να δει το συγκρότημα ΚΑΠΑ για να ανοίξει και μια συζήτηση για την αξιοποίηση όλου του συγκροτήματος.
1: Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Κολυμβητήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Αθλητισμού και η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες να συνάψουν προγραμματική συμφωνία ώστε να γίνει διαγωνισμός και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αναμένεται να είναι έτοιμο σε περίπου 3 χρόνια. Σε λιγότερο από 12 μήνες θα είναι έτοιμο το νέο κολυμβητήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην ανατολική πλευρά της πόλης, ενώ γίνονται εργασίες αναβάθμισης στο κολυμβητήριο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών.
0: Πάμε τώρα στη Χαλκιδική, καθώς λίγες ώρες μετά την επιχείρηση απομάκρυνσης ομπρελών και εξαπλουστρών από την παραλία της Γερακινής, ορισμένοι επέστρεψαν και τοποθέτησαν εκ νέου πάλι και τις ομπρέλες τους και τις καρέκλες τους. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Μπούρης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το ελληνικό δαιμόνιο
0: είναι
3: ανίκητο τελικά, απίστευτο, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Εδώ όμως εμπλέκονται και Ρώσοι και άλλοι τουρίστες. Να σας πω γιατί. Χθες το πρωί ο Δήμος Πολυγύρου μάζεψε από την παραλία της Γερακινής, τη συγκεκριμένη παραλία της Γερακινής, 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες. 100.
0: Ναι.
3: Το μεσημέρι που ήρθαμε εμείς για ρεπορτάζ, ξαφνικά άρχισαν να το φύτρωσαν συσταγωγικά τουλάχιστον άλλες 5. Η παραλία ήταν γεμάτη.
0: Μάλιστα.
3: Διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν, είναι ξένοι. Ρώσοι τουρίστες κατά κύριο λόγο που νοικιάζουν τα Airbnb καταστήματα. Έχει κάποιοι λίγοι Έλληνες οι οποίοι στη συνέχεια μας είπαν ότι οι ιδιοκτήτες που έχουν σπίτια εδώ σε συγκροτήματα που υπάρχουν στην περιοχή, οι οποίοι μας είπαν ότι από την προηγούμενη χρονιά που τα έχει μαζέψει ο Δήμος την προηγούμενη χρονιά, από τότε λέει δεν ξαναβάζουμε εμείς και βάζουν αυτοί. Τώρα η αλήθεια ποια είναι? Σύμφωνα με ό,τι μάθαμε από τον Δήμο Πολυγύρου, γίνεται έρευνα γιατί οι ιδιοκτήτες του Airbnb διαμερισμάτων, που νοικιάζουν στους τουρίστες, νοικιάζουν μαζί και ένα σετ ομπρέλα και εξαπλώστερες και καρεκλίτσες και όλα τα σχετικά. Αυτό το χρεώνουν. Και μάλιστα το τοποθετούν ή αυτοί ή οι τουρίστες, αυτό δεν έχει εξακριβωθεί, στην παραλία. Βέβαια, χρεώνουν και την, από ό,τι μας είπανε,

0: και το ότι αν χαθούν οι ομπρέλες και οι ξαπλώστες, τις ξαναχρεώνουν πάλι. Δηλαδή άλλο η χρήση.
1: Ναι, βέβαια, άλλο το να χρεώνουν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και άλλο να έχουν και ένα κομμάτι αιγιαλού δικό τους.
0: Λένε από εδώ και οι ντόπιοι και από τον Δήμο που μαθαίνουμε ότι λένε οι ιδιοκτήτες των Airbnb στους τουρίστες ότι αυτό το κομμάτι είναι, το νοικιάζεις, είναι δικό σου.
1: Δικό σου. Πηγαίνεις παχτώνεις την ομπρέλα και το έχεις δικό σου.
0: Ναι,
1: δεν τη βγάζεις ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Και χθες οι καημένοι τουρίστες, οι οποίοι περισσότερο δεν μιλούσαν ούτε καν αγγλικά, προσπαθούσαν να καταλάβουν που πήγαν οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες. Έγιναν σκηνές κωμικό.
1: Απείρου κάλους.
0: Απείρου κάλους. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Αυτή την ώρα λοιπόν έχει ομπρέλες.
0: Έχει περισσότερες από χθες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι 100 βέβαια, δεν είναι τόσο πολλές, δεν αυγάτησαν τόσο πολύ, αλλά από χθες είναι οι διπλάσιες.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν θα

0: Πάμε τώρα και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής. Εκεί να πούμε ότι πραγματικά σωτήρια αποδείχθηκε η παρέμβαση δύο ναυαγοσωστών σε μία 40χρονη μητέρα, η οποία παρασύρθηκε από τα κύματα μαζί με το παιδί της το απόγευμα της Κυριακής, της περασμένης, στα νέα πλάγια. Ο Κώστας έχει μιλήσει με ναυαγοσώστες. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήταν οι ναυαγοσώστες οι οποίοι, όταν είδαν τη γυναίκα να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ακτή στα νέα πλάγια, κατευθείαν παρενέβησαν και την έσωσαν, της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια της χορήγησαν οξυγόνο μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις της. Το περιστατικό έγινε την Κυριακή 16 Αυγούστου, όταν η γυναίκα, παρότι είχε έντονο κυματισμό, δηλαδή είχε κίτρινη σημαία στον πύργο των ναυαγοσωστών, αποφάσισε μαζί με το παιδί της να παίξουν εκεί στην ακτή που έσκαγε το κύμα ουσιαστικά, αλλά παρασύρθηκε από κύματα. Το παιδί ευτυχώς κατάφερε και το έσβρωξε στην ακτή. Η ίδια όμως έπεσε κάτω με το πρόσωπο στην άμμο, με συνέπεια να πιει πολύ νερό, να καταπιεί άμμο και χρειάστηκε αμέσως οι ναυαγοσώστες να της χορηγήσουν οξυγόνο και έτσι ανέκτησε τις αισθήσεις της, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να εξεταστεί από γιατρούς και να υποβληθεί σε εξετάσεις στο νοσοκομείο Πολυγύρου, από όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών αποχώρησε, επέστρεψε στο σπίτι της, είναι καλά στην υγεία της.
0: Γι' αυτό λέμε, Κώστα, ότι σε κάθε ακτή, σε κάθε παραλία θα πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε ναυαγοσώστες. Δεν νοείται παραλία χωρίς ναυαγοσώστες και βέβαια από εκεί πέρα είναι και το μερίδιο ευθύνης των λουόμενων που μπαίνουν στη θάλασσα.
1: Οι οποίοι πρέπει να προσέχουν πολύ.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στη Χαλκιδική, καθώς δεν έχει επιδιορθωθεί ακόμα η σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρυονερίου, η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας τη Μεγάλη Αντλία και το Μοτέρτης, που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή πρώτου Άθου. Στο σημείο βρίσκονται από χθες τα συνεργεία του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Μάλιστα, ο Δήμος βρίσκεται σε αναμονή της επισκευής και την τοποθέτηση της αντλίας, ώστε η υδροδότηση να επανέλθει στην κανονική της λειτουργία το συντομότερο δυνατό. Να πούμε ότι μέχρι και τις 25 Αυγούστου στα νέα φλογητά απαγορεύεται η άρδευση καλλιεργιών, το πόδισμα των κήπων και το πλήσιμο των εξωτερικών χώρων, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρόστιμα να ξεκινούν από 500 ευρώ, όπως και στην παραλία Διονυσίου του Δήμου Νέας Προποντίδας. Οι ντουζιέρες παραμένουν εκτός λειτουργίας, με ανακοίνωσή του μάλιστα το συγκεκριμένο κατάστημα που έχει μπροστά τις ντουζιέρες τονίζει ότι τα ντουζ θα παραμείνουν κλειστά για λίγες μέρες λόγω έλλειψης νερού. Ένα θέμα που αντιμετωπίζει σχεδόν όλη η Χαλκιδική και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

0: Αισιόδοξα είναι τα νέα για τον τουρισμό που έρχονται από την Αλεξανδρούπολη, καθώς καταγράφεται μεγάλο ποσοστό αφίξεων. Ωστόσο, άρχισαν να καταγράφονται και τα πρώτα προβλήματα λόγω του μεγάλου όγκου των αυτοκινήτων των τουριστών. Ο Γιάννης Ζαμπουκής, ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, μίλησε στον 102 FM. Να τον ακούσουμε.
1: Η Αλεξανδρούπολη, ξέρετε πολύ καλά, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες και έρχεται κόσμος και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ότι έχουμε ιδιαίτερα κόσμο από τα Βαλκάνια οφείλεται στην Τουρκία δίπλα, στο ευρωπαϊκό κομμάτι, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά για μας. Αν βάλετε ότι η Κωνσταντινούπολη έχει περίπου 20 εκατομμύρια, αλλά τόσο η υπόλοιπη ευρωπαϊκή Τουρκία, όλοι αυτοί είναι δυνάμει επισκέπτες της περιοχής μας. Ομοίως και με τις βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όμως η πτώση της λίρας δίπλα στην Τουρκία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ερχόταν στην αρχή για να κάνουν ψώνια. Άρχισαν μετά να μένουν, το ένα έφερε το άλλο. Επίσης η πόλη έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Άρχισαν να γίνονται τουριστικές επιχειρήσεις γύρω από την εστίαση, γενικότερα γύρω από τη φιλοξενία, και αυτό έχει αποδώσει τα τελευταία χρόνια. Φτάνουν στο σημείο πλέον να μην μπορεί να ελεγχθεί. Να πούμε και τα αρνητικά αυτής όλης της έκρηξης της τουριστικής που παρουσιάζει η πόλη. Δεν μπορεί να ελεγχθεί, διότι ο τουρισμός είναι ο δικός ως

0: τουριστών έρχονται με το αυτοκίνητό τους. Και από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου 4 ώρες η Σόφια, και από τη Ρουμανία και από την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Και όταν έρχονται όλοι με το αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε ότι η κυκλοφορία μέσα στην πόλη και γενικότερα η διαχείριση της κίνησης με το αυτοκίνητο δυσχεραίνει, διότι δεν είναι μονάχα η κυκλοφορία των αυτοκίνητων, είναι και οι θέσεις της ελεύθερης στάθμευσης.
1: Με τη θερινή τουριστική περίοδο να βρίσκεται στο απόγειό της, η εικόνα στα αεροδρόμια της επικράτειας αποτυπώνει την αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση προς τους ελληνικούς προορισμούς. Οι ξένοι επισκέπτες που διακινήθηκαν στα 14 ιδιωτικοποιημένα περιφερειακά αεροδρόμια τον Ιούλιο ανήλθαν στα 5,9 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 5,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η συντριπτική πλειονότητα των ταξιδιωτών κατευθύνθηκε στα αεροδρόμια της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Θεσσαλονίκης, των Χανίων και της ΚΟΤ, τα οποία απορρόφησαν και τον κύριο όγκο των διεθνών αφήξεων. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ιταλία διατήρησαν την πρώτη θέση ως οι βασικές τροφοδότριες αγορές που έστειλαν τους περισσότερους επιβάτες στην Ελλάδα. Σε απόλυτα μεγέθη επιβατικού όγκου, η Ρόδος αναδείχθηκε πρώτος προορισμός τον Ιούλιο, ενώ στο επτάμινο ηγήθηκε η Θεσσαλονίκη. Και βγαίνουμε εκτός σύνορων και πάλι. Στο στούντιο έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Μασούρα. Βασίλη, πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει στην Αλβανία, όπου είχαμε μια απίστευτη δολοφονία.
2: Ακριβώς έτσι είναι, Ειρήνη. Καλησπέρα και πάλι. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη φωνική συμπλοκή που σημειώθηκε χτες τα ξημερώματα στο Εξαμήλι, κοντά στους Αγίους 40 στην Αλβανία, με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 29χρονος, ο οποίος σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να είναι ο δράστης της θανατηφόρας επίθεσης. Οι αλβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε, ενώ εκτός από τον 29χρονο προχώρησαν σε σειρά συλλήψεων και προσαγωγών, καθώς εξετάζεται ο ρόλος ατόμων που ενδέχεται να συμμετείχαν στη συμπλοκή ή και να βοήθησαν τον φερόμενο ως δράστη να διαφύγει.
1: Στην Κίνα τώρα έχουμε καταρακτώδεις βροχές στο νοτιοδυτικό κομμάτι και μάλιστα ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 10 άνθρωποι.
2: Έχουμε 10 νεκρούς, καθώς προκλήθηκαν από τις καταρακτώδεις βροχές, προκλήθηκαν καταρρεύσεις σπιτιών και μια κατολίσθηση, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους. Να σου πω ότι οι αρχές απομάκρυναν 21.784 ανθρώπους έπειτα από τις φροδρές βροχοπτώσεις στη νοτιοδυτική Κίνα, μεταξύ άλλων στις περιοχές Τσενγκντού και Ζινγκόνγκ. Από την αρχή του καλοκαιριού, η περιφέρεια Γουάντζι, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, έχουν δεχτεί δυστυχώς ισχυρές βροχοπτώσεις.
1: Βροχοπτώσεις όμως έχουμε, Βασίλη, και στο Περού. Μέχρι στιγμής εκεί δεν έχουμε νεκρούς.
2: Ευτυχώς, Ειρήνη. Ναι. Έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν επίσης κατολίσθηση λάσπης και βράχων στην περιοχή Αρεκίπα του Περού, καταστρέφοντας τμήμα του αυτοκινητόδρομου της Νότιας Ακτής και εγκλωβίζοντας ουσιαστικά εκατοντάδες φορτηγά για περισσότερες από 12 ώρες. Οι κατολιστήσεις διέκοψαν τη χερσαία σύνδεση μεταξύ των περιοχών Αρεκίπα, Τάκνα και Ήλο, προκαλώντας σοβαρή οδική κρίση που επηρέασε χιλιάδες οδηγούς στο νότιο Περού, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Όπως προείπες, μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.
1: Και αυτό είναι το σημαντικότερο και ευχόμαστε να μην υπάρξουν. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιστρέφουμε στα δικά μας και πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται από την περιοχή της Χρυσομιλιάς του Δήμου Μετεώρων. Γιατί στην μεγάλη πλειονότητα των Θεσσαλικών χωριών και των Δήμων καταγράφεται η αλήθεια είναι μείωση του πληθυσμού. Το δημογραφικό πρόβλημα κάνει απειλητικά την εμφάνισή του σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα παρατηρείται ανησυχητική μείωση και του μαθητικού δυναμισμού σε σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα κάποιες να αναστέλουν τη λειτουργία τους. Αλλά εδώ η Δημοτική Ενότητα Χρυσομιλιάς δεν αποτελεί μέρος αυτής της αρνητικής εξέλιξης, αλλά αποτελεί πραγματικά μια εξαίρεση. Καθώς τα πράγματα όσον αφορά τις γεννήσεις είναι εντελώς διαφορετικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών της περιοχής ανήκει στην κατηγορία των πολυτεκνών. Στον 102 FM μίλησε ο κύριος Νίκος Στεφόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας Χρυσομιλιάς. Να τον ακούσουμε.
1: Είναι ίσως και το μοναδικό χωριό σε όλη την Ελλάδα, το οποίο και γεωγραφικά βρίσκεται σε μια θέση 900 υψόμετρο, 50 χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα και 30 από την Καλαμπάκα. Υπάρχουν 500 μόνιμοι κάτοικοι και περίπου το 70% είναι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Υπάρχει μια παράδοση, ας το πω έτσι, από τη δεκαετία το 70 έως και σήμερα. Αυτό κυρίως οφείλεται στους γονείς και στα παιδιά, που τα παιδιά ακολουθούσαν τις δουλειές τους γονείς τους και παρέμειναν στο χωριό. Αυτό που χρειάζεται και μας προβληματίζει είναι οι υποδομές. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, επεμβάσεις, ας το πω έτσι, και από το Δήμο Μετεώρων και από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτό που χρειάζεται κυρίως στο χωριό είναι οι αθλητικές δραστηριότητες, να ασχολούνται τα παιδιά. Έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις σε αυτό. Ήδη ο Δήμος Μετεώρων ένταξε ένα μεγάλο έργο, το οποίο είναι ένα αθλητικό κέντρο. Είναι το νέο γήπεδο που θα γίνει στο χωριό. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι και οι νέοι άνθρωποι, γιατί έχουμε και ποδοσφαιρική ομάδα η οποία αγωνίζεται β' κατηγορία, να παραμείνουν στο χωριό. Δηλαδή να υπάρχει ομάδα, να παραμείνει ομάδα, έτσι ώστε τα παιδιά να μην ψάχνουν κάποιο άλλο χωριό ή κάποια άλλη πόλη για να φύγουν, για να μπορέσουν να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ το τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά μέσω του κόμβου της Τούμπας. Η κυκλοφορία, να σας πούμε, στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.
2: Αθλητισμός.
0: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα και στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Διανύμε εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων και κρίσιμων ευρωπαϊκών αγώνων, γιατί τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Όφη. Όφη μάλλον όχι, γιατί έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του τουλάχιστον στο Conference League. Ναι. Θα παίξουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία μετά το χθεσινό 0-0 της ΑΕΚ στη Σόφια με τη Λεύσκη, γιατί play-off του Champions League. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα, οπότε η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Μπραν, ο Παναθηναϊκός στην Κράλοβε στους αγώνες για το Conference League. Σήμερα έδωσε συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος είπε ότι δύσκολα μπορεί να βρεθεί αντικοσταντέγια σε αυτό το σημείο της σεζόν και σημείωσε επίσης ότι η Μπραν έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της και έχει ένα πλεονέκτημα. Ο συνέντευξη τύπου και για τον Χρήστο Κόντρο, προπονητή του ΟΦΗ, ενώπιση του αγώνα με την Τσέσκα Σόφια στην Κρήτη, λέγοντας ότι η Τσέσκα έχει πλεονέκτημα γιατί έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Εχθές για το κύπελο Ελλάδος, Λεβαδιακός Θέρας Τρίπολης 2-0 και Ατρόμητος Πύργος 3-1. Λεβαδιακός και Ατρόμητος προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, τη League Phase για την ακρίβεια της διοργάνωσης. Απομένουν 6 εισιτήρια σήμερα, νίκη Βόλου. Πανιόνιος, Νέσος Χρυσούπολης, Καλαμαριά, Ζάκηθος και Φυσιά, Καλαμάτα Πανσεραϊκός, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός είναι οι αγώνες και Media Day στην Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ πριν από λίγο με τον Βασίλη Σπανούλη να λέει ότι είναι αισιόδοξος ότι δεν υπάρχει πίεση στην Εθνική Ενόψη των Αγώνων για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. εμείς να κλείσουμε με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Γενικά αιθυραίος προβλέπεται, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34, Κυκλάδες και Κρήτη θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθυρίος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η ραδιοεφημέριδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 το μεσημέρι. Ακολουθούν αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτοψία και σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς πραγματοποιήθηκε για τα καμένα στη Σίβηρη Χαλκιδικής από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στις 27 Αυγούστου θα ανοίξει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που είχε κατέβει πολύ κοντά σε σπίτια στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση τροφής και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο από φωτιά στις φυλακές Διαβατών. Από Σεπτέμβριο στους δρόμους τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε στο έδαφος τους δύο βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι ωστόσο έπεσαν στη θάλασσα. Καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα στοίχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μία εκατολίσθηση. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση για αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι η κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στήριξης στοιχείου για τις περσινές πυρκαγιές. Δόθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του οποίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που είχε κατέβει πολύ κοντά σε σπίτια στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη προς αναζήτηση τροφής και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Όπως αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, το τρίποδο θηλαστικό εντοπίστηκε την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που τοποθετήθηκαν στην περιοχή. Το ζώο εντοπίστηκε σε επιβαρημένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσυντισμένο. Έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακροτηριασμένο με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακροτηριασμού. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο και κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τρεματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. «Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε. Επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του. Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. 4 νεκροί από ρωσικό ντρόουν που έπληξε λεωφορείο στη Χερσόνα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέριψε 453 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμαση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του κόμβου K9 της Τούμπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: still the way you left it. Same number on the door. Easy. Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του νεκροταφείου του Γέρακα δίπλα από την Αττική Οδό, κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη. Τον ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής χυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 εξ αυτών χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σώμα του λιμενικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Σικιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Πιερακάκη ζήτησε με έτοιμά της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζήτη παράλληλα από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μέσο σταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι η αποπληρωμή του χρέους χτίζεται πάνω στη φορολογική αφέμαξη των πολιτών. Η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και πλήγματα σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές στο Ορμούζ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει τα πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, δήλωσε αξιωματούχος της συμμαχίας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν επιβεβαιώνεται νέα απόφαση του Κισαία για μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Σε υψηλό τριμήνου το πετρέλαιο, κοντά στα $92 το βαρέλι το Brent, κοντά στο $82 το ελαφρό αργό. Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Chris Rea και On The Beach, διότι εκεί θα θέλαμε, στην παραλία, να είμαστε όλοι ετούτο το καλοκαιρινό απόγευμα της Αυγουστιάτικης Τετάρτης, αλλά δεν πειράζει, είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον πιο δροσερό σταθμό εδώ στην πόλη, στον 102 της ΕΡΤ3, και αφού έχω και απέναντί μου αυτό το χαμογελαστό παλικάρι, τον Χρήστο το Σιδερίδη, δεν μας πτωεί τίποτα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 19 του Αυγούστου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, γιατί είπαμε, ακόμα αυτή την εβδομάδα θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι είναι άδεια η πόλη. Σιγά σιγά περιμένουμε τους εκδρομείς να επιστρέφουν από την επόμενη Δευτέρα, 24 του Αυγούστου. Να στείλω και την καλησπέρα μου στα δύο κορίτσια που βρίσκονται στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, στη φίλη μου την Άννα και στη φίλη μου την Νατάσα, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου την Άννα, και να τις ευχαριστήσω θερμά. Και μιας και ξεκίνησα έτσι, σας δίνω και κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Διότι όσοι απομείνατε στην πόλη, αλλά ακόμα και να μας ακούτε αλλού, στην εργασία, στη βόλτα, στην παραλία, στην άδεια, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας στο 2313-338-420 να μας πείτε έτσι μια δροσερή καλησπέρα, να μας ζητήσετε και τραγούδι, παραγγελιές, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, τα στέλνετε στο Viber του 102 στο 6930-078-228. 19 του Αυγούστου σήμερα, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Αυτή η μέρα θα έπρεπε να είναι φυσικά καθημερινά. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα φυσικά σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή το 1971 και θυμάμαι κάτι που είχε πει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά η Κοκό Σανέλ, ότι το χρώμα που σου πάει είναι αυτό που επιλέγεις εσύ. Δεν είναι δηλαδή π.χ. το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο. Όποιο χρώμα εσύ επιλέξεις να φορέσεις πάνω σου, αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος των Deep Purple. Εννοείται θα παίξουμε Deep Purple κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά γενέθλια έχει και ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας, γεννήθηκε το 1968. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να περάσουμε μία όμορφη μέρα, όπως λέει και το τραγούδι, μια υπέροχη μέρα, εξαιρετική ημέρα, με υγεία και ηρεμία θέλουμε, την οποία την ευχόμαστε και δι' μας και δι' μας, δηλαδή και δι' μας με ήττα και δι' μας με ύψιλον. Ελάτε στο άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3 και φύγαμε. Yeah, yeah!

Αυτά είναι. Περνάμε μια υπέροχη μέρα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Αυτά που μου αρέσουν. Πρώτη μέρα σου λέει διακοπών, μοχίτο. Πολύ ωραία. Δεύτερη μέρα διακοπών, πάλι μοχίτο. Τρίτη μέρα διακοπών, φτωχίτο. Έτσι ακριβώς κι εγώ. Τρεις μέρες ήταν και όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, αν θες λέει να τσεκάρεις, και αυτό πολύ σωστό, το χαρακτήρα κάποιου, δες πώς συμπεριφέρεται σε σερβιτόρους, καθαρίστες, καθαρίστριες, ταμείες ή πολιτές. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, σας λέγαμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σύμφωνα αναφορικά με τον καιρό τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά μοντέλα, αναμένεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει κατά 4 έως 6 βαθμούς τα κανονικά επίπεδα. Αυτή η θερμή εισβολή θα επηρεάσει τον καιρό από το δεύτερο μισό της εβδομάδος και συγκεκριμένα το πιο θερμό διάστημα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αναμένεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη δε οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 32 έως 33 βαθμούς και από 36 ενδεχομένως να φτάσουν 37. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Λάρισα δε, επειδή μας ακούτε και εκεί, την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Δημήτρη, η κατάσταση αναμένεται πιο έντονη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στην Πάτρα θα υπάρξει και εκεί μια κορύφωση, όπως και στην Αθήνα, με τον υδράργυρο να ενδεχομένως να φτάνει και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδεχομένως να αυξηθούν. Μέσα σε όλα αυτά, ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό διαμορφώθηκε στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή χαμηλή ομίχλη κατέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, περιορίζοντας την ορατότητα. Αν θέλετε να μπείτε να το δείτε, διότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ εμείς με τα δικά μας. Θα ακούσουμε μια διασκευή IMCA, αλλά όχι από Village People, από Party People. Δεν θέλει να παίξει το μηχάνημα, τσαντίστηκε, τα πήρε και βρίστηκε και το μηχάνημα ζεστάθηκε. Έτσι πάνε αυτά, τι μόνο εμείς ζεσθενόμαστε και τα μηχανήματα ζεσταίνονται. Τελικά παίζει όμως, οπότε πάμε να το ακούσουμε για τη συνέχεια.

Αισθανόμαστε όμορφα και αυτό είπαμε. Περνάει προς τα έξω. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, σε μια σχετικά άδεια πόλη. Μας αρέσει που είναι άδεια, η αλήθεια είναι. Δεν θέλουμε να έτσι αγχωθείτε να επιστρέψετε. Αν μπορείτε να μείνετε κι άλλο εκεί που είστε, ακόμα καλύτερα θα μου πεις. Τελειώνουν τα μπικικίνια, τελειώνουν τα βαλάντια, τελειώνουν τα χρήματα. Αλλά από την άλλη, τι να κάνουμε, πρέπει να επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ όμορφα λόγια. Για εξαιρετικά λόγια που μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Άρης, που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα, τα υπέροχα Τρίκαλα με τα υπέροχα μετέωρα, που σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι η Μαντόνα επέλεξε τα μετέωρα και την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Λοιπόν, κάτι ξέρει κι αυτή. Και φυσικά πέρασε ζάχαρη και μέλι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όσο περνάμε μέσα στην εβδομάδα και φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, κορυφώνονται οι θερμοκρασίες, υψηλός ο υδράργυρος δεν θα αποτυλέξει καύσωνα, ενδεχομένως να κουμπίσει και 40 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, για να γίνουμε λίγο χρήσιμοι, και επειδή σας λέμε και για την κίνηση, διότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, βαίνουμε καλώς, γιατί είπαμε η πόλη είναι σχετικά άδεια ακόμα. Από τη Διεύθυνση Τροχέας ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 πρωί της επόμενης, δηλαδή αύριο Πέμπτης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται, δηλαδή θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης με ρεύμα προς τα δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ενώ σας τα είχαμε πει και από χθες τα μαντάτα, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τελικά, wow, με μία ανάρτηση στα social media διαβάσαμε για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο κύβος ερήφθη, αυτό θα συμβεί τελικά την επόμενη Πέμπτη, 27 του Αυγούστου. Τώρα εσύ που μας ακούσαν έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, ευτυχισμένα, χαρούμενα, τυχερά, όπως εσύ τα επιθυμείς, τα καλύτερα εμείς ευχόμαστε, εσείς ομοί όλη η ομάδα του 102. Είπαμε νωρίτερα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος τραγουδιστής της ροκ μουσικής, ένας από τους πιο σπουδαίους του είδους του παγκοσμίως, διακρινόμενος φυσικά ως ο βασικός τραγουδιστής των Deep Purple, ενώ η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσης και τραγουδιστής για τους Black Sabbath, γεννήθηκε το 1945, σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, από τους πιο σημαντικούς hard rock, heavy metal τραγουδιστές όλων των εποχών, αλλά όσα κεράκια για να σβήνει, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, η ηλικία είναι ένα νούμερο, ένας αριθμός, δεν μας επηρεάζει, πάντα μένει ένα child in time, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, ένα παιδί μέσα στο χρόνο.

Κάθε φορά βρίσκω πάρα πολύ απολαυστικές τις συζητήσεις με το φίλο μου τον Βασίλη το Δισκόβιο που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται, σημείωσα το τραγούδι. Θα ακουστεί σε λίγο αυτό που μου ζήτησες. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου και στα υπέροχα Τρίκαλα και στο φίλο μας τον Άρη που πάντα έτσι έχει έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο να εκφράζεται και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και αν αναρωτιέσαι, που δεν ξέρω αν αναρωτιέσαι, αλλά εγώ θα σου το πω, πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις, τελειώνουν όπως ήθιστε. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου θα έχουμε έτσι το περιθώριο να κάνουμε τις αγορές μας σε πιο θεωρητικά προσιτές τιμές. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίσετε, αν θέλετε κάποια πράγματα για κάποια τελευταίες αγορές. Βέβαια, αυτή την. Νομίζω ότι πάει ανάποδα. Ας πούμε, συνήθως το καλοκαίρι είναι ωραίο να βρίσκεις ρούχα π.χ. χειμωνιάτικα σε πολύ καλές τιμές και το αντίθετο. Τούμπαλιν, δηλαδή και το Φλεβάρι που έχει πάλι εκτόσεις, να βρίσκεις ωραία εκεί καλοκαιρινά. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εσύ κράτα ότι τελειώνουν οι θερινές εκτόσεις 31 Αυγούστου. Αν θέλεις να κάνεις τις τελευταίες σου αγορές, πάντα φυσικά θα ελέγχεις αν όντως αξίζει να κάνεις αυτή την αγορά, διότι μπορεί να λέει προσφορά, αλλά πρέπει να το τσεκάρουμε. Εκτός από τον Ιαν Γκίλαν που έχει γενέθλια σήμερα και άλλος έχει γενέθλια από ό,τι βλέπω, Τζον Ντίκον, άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Queen. Ο Τζον Ντίκον, Άγγλος πασίστας, διάσημος ως μέλος του ροκ συγκροτήματος των Queen, για το διάστημα από το 1971 ως το 1997, εντάχθηκε στο συγκρότημα λίγο πριν την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου και μάλιστα έγραψε πολλές από τις επιτυχίες όπως το I Want to Break Free και ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματος, τα εμπορικά τραγούδια του συγκροτήματος των Queen, το Another One Bites the Dust. Το 2001 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, οπότε επειδή όλοι χρειαζόμαστε λίγο έτσι νεραϊδόσκονη, λίγο μαγεία, λίγο έτσι να τα δούμε τα πράγματα πιο όμορφα, πάμε να ακούσουμε A Kind of Magic από Queen.

Αχ, δεν μπορώ, γιατί διαβάζω τώρα ότι λέει θα ήταν δίκαιο αυτή η ζέστη να κάνει και λιποδιάλυση, αλλά συγχρόνως βλέπω αυτή τη στιγμή στη στάση R3, στην R3, στον Άγιο Πρόδρομο, την τέχνη του ψησίματος για τα σουβλάκια εκεί στον Άγιο Πρόδρομο, και μας έχουν φύγει τα σάλια εντελώς και λέμε δεν θέλουμε να μάθουμε την τέχνη του ψησίματος, θέλουμε να μπούμε μέσα στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή και έτσι όπως βλέπουμε τα σουβλάκια να τα πάρουμε και να τα τσακίσουμε. Τέλος πάντων, κάτι δικά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Τετάρτης 19 του Αυγούστου, συνεχίζω να παιδεύω.

και να βλέπω τα σουβλάκια. Ακούσαμε Beatles και Strawberry Fields Forever, διότι σαν σήμερα το 1964 είχαν ξεκινήσει την πρώτη τους περιοδία στην Αμερική, εμφανίστηκαν για λιγότερο από 30 λεπτά και εισέπραξαν 46.000 δολάρια. Αυτά είναι. Μου θυμίζει τη Ζεντάγια που πρωταγωνίστησε στην Οδύσσια και εισέπραξε 5 εκατομμύρια δολάρια για 5 λεπτά. Λεπτό και εκατομμύριο. Αυτά είναι τα σωστά. Τη συναυλία τότε άνοιξαν άλλα συγκροτήματα όπως οι Ratios Brothers και άλλοι και την παρακολούθησαν 16.000 κόσμου. Φίλε Βασίλε την Καβάλα, σως. Θέλω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο διότι δεν βρίσκω το τραγούδι που μου ζήτησες. Ή δεν άκουσα καλά διότι έχω και ένα θέμα ή δεν υπάρχει. Επειδή το δεύτερο είναι λίγο δύσκολο γιατί μιλάμε για σένα, κάλεσέ με ξανά στο 2313-338-420, ξέρεις εσύ. Τα μηνύματά σας δε και τα τραγούδια σας, διότι αυτή είναι η εκπομπή που ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και φυσικά εσείς διαμορφώνετε το playlist στο 6930-078-228. Στο Viber. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα σουβλάκια έτσι παρεπιπτόντως στη στάση R3. Λοιπόν, τώρα αφήνοντας σιγά σιγά το 15 Αύγουστο πίσω και σιγά σιγά και το καλοκαιράκι, ασχέτως αν θα θέλαμε όλοι ένα καλοκαίρι ακόμα, οι επόμενοι 4 μήνες μέχρι το τέλος του έτους, η αλήθεια είναι, διότι όταν τελειώνει μια αργία, σκέφτεσαι την επόμενη, δεν έχουμε και πολλές αργίες. Δηλαδή, ουσιαστικά εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές κτλ., θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε ένα διάλειμμα σε 2 μήνες περίπου. Δηλαδή, η επόμενη αργία είναι επέτειος του όχι στις 28 Οκτωβρίου και για να μην τα πολυλογούμε 26 Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα, οπότε 28 είναι Τετάρτη. Δεν το λες και εύκολο για να κάνεις ένα τριημεράκι. Στα Χριστούγεννα είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή και έτσι σου προσφέρουν, αν βάλεις και την παραμονή, ένα μοναδικό τριήμερο. Θα μου πεις είναι και αυτοί που εργάζονται, αλλά σε κάθε περίπτωση ας πούμε ότι είναι καλύτερα. Βέβαια από την άλλη μπορεί ακόμα κάποιοι που μας ακούνε να μην έχουν πάρει την άδειά τους και να την περιμένουν τώρα στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε να τους ευχηθούμε να πάρουν την ανάσα τους και να περάσουν πάρα πολύ ωραία ή ευελπιστώ και αυτοί που έφυγαν διακοπές να πήραν έτσι πολλές ανάσες και να επιστρέψουν δρυμύτεροι. Θα συνεχίσουμε με Fleetwood Mac, διότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο The Dance, μάλιστα είναι το πρώτο τους άλμπουμ μετά το Dango in the Night του 1987 και είναι και η πρώτη φορά που βρίσκονται μαζί και πάλι σε ένα άλμπουμ η Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie και Stevie Nicks μετά από πολλά πολλά χρόνια.

Όχι, λέει, πως είναι σουρωμένοι εδώ στο πανηγύρι, αλλά χορέψανε και στην ανακοίνωση των λαχνών. Και τι ωραία σουβλάκια που τρως, Χρήστο, στα πανηγύρια. Σαν τα σουβλάκια δεν έχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ, τις ραδιοφωνικές καλησπέρες να στείλουμε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας αυτό το καλοκαιρινό αυγουστιάτικο απόγευμα της Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Μη μου στεναχωριέστε, έχουμε και άλλο καλοκαίρι. Εξάλλου μας λένε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας από τους πιο θερμούς μήνες και ενδεχομένως το καλοκαίρι να πάει και μέχρι τον Οκτώβριο. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ZZ Top, διότι διάβασα ότι έφυγε από τη ζωή ο ντράμερ των ZZ Top, ο Frank Beard, σε ηλικία 77 ετών, και άκου να δεις τώρα, ήταν το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, ενώ λέγεται και Beard, λεγότανε. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Frank Beard, ντράμερ των ZZ Top, τα τελευταία 56 χρόνια ήταν ντράμερ, έφυγε από τη ζωή, βρισκότανε σε φροντίδα ξενών όταν έφυγε, στο ράντσο του στο Richmond του Τέξας, εκεί θέλω και εγώ να πάω να συνταξιοδοτηθώ, είτε εκεί είτε στη Τοσκάνη, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειας. Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος, στο X, δηλαδή πρώην Twitter, ανακοινώθηκε ότι ο Beard είχε και κάποια προβλήματα, είχε προσωρινά αποχωρήσει από την τότε περιοδία γιατί είχε κάποια προβλήματα υγείας. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Frank Beard, drummer των ZZ Top, γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1949 στο Τέξας, εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1969 στο συγκρότημα των Moving Sidewalks, το οποίο συμμετείχε και ο τραγουδιστής και κιθαρίστας ο Billy Gibbons, ο Gibbons, τον ZZ Top, και μετά το συγκρότημα μετονομάστηκε σε ZZ Top. Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ των ZZ Top παραμένει μέχρι και σήμερα το Eliminator του 1983, το οποίο πούλησε περισσότερο από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ZZ Top, το Sharp Dressed Man, το Give Me All Your Loving, το Legs, και πολύ πολλά πολλά άλλα. Ο Beard, ηρωνικά και δεδομένου του επωνύμου του, το μοναδικό, όπως είπαμε, μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, παρέμεινε στους ZZ Top σε ολόκληρη την 600ετή τους πορεία και εισήχθη μαζί τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Έφυγε τώρα τον τώρα έφυγε από τη ζωή, αλλά ήδη τον Ιούλιο του 2021 είχε φύγει από τη ζωή ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των ZZ Top, ο Dusty Hill, και πλέον ο Billy Gibbons είναι το μόνο εν ζωή μέλος της αρχικής σύνθεσης του θρυλικού τρίου, τον τρίο των ZZ Top. Οπότε με ZZ Top θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε ειδήσεις στις 6 και θα επιστρέψουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρωστάω και ένα τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και στο επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμα, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ, περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ο Ματ Χάνγκερ Γκρούμπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών διαβατών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαπή κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχτεί εκ νέου τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα έχουμε σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις!
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

υπέροχη διασκευή διαστόματος και φωνής Στέλιου Ρόκου, όπα, μέσα στα δυο της μάτια. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι, τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία, με τη χαρακτηριστική του φωνή, την αμεσότητα που τον ξεχωρίζει. Κάθε του live γίνεται μια δυνατή, μια βιωματική εμπειρία, γεμάτη αγαπημένα, διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μια φωνή. Το τραγουδάω δυνατά είναι κάτι παραπάνω από απλά ένας τίτλος, είναι η διάθεση του καλοκαιριού να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε, να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια, γιατί εξάλλου η μουσική είναι ζωή. Music is life. Ο Στέλιος Ρόκος λοιπόν, με παρέα με την Έλενα Παναγιωτίδου, βρίσκεται σήμερα στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδική, στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, σήμερα Τετάρτη 19 του Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας Τραγουδάω Δυνατά, και η είσοδος είναι στα 20 ευρώ. Είπαμε χωρίς είσοδο, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. Αλλαγή φρουρά στην τεχνική υποστήριξη Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 10 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Βαίνουμε καλώς, διότι θεωρούμε ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια η πόλη μετά το 15 Αύγουστο. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να γεμίζει μετά τις 24 του Αυγούστου. Αυτό που μου λέει και μια φίλη είναι ότι δεν μ' αρέσει, λέει, να λέμε καλό χειμώνα από τώρα. Ας πούμε καλό από καλό καιρό, ας πούμε καλό φθινόπωρο, ας πούμε καλό υπόλοιπο Αυγούστου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αλλά καλό από καλό χειμώνα ας μην το λέμε. Οι καλοχειμωνάκηδες δηλαδή ας περιμένουν, λέει, λίγο. Δεν περιμένει όμως το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτή τη φορά θεωρώ ότι το πετύχαμε, είμαστε ok, νομίζω ότι είναι αυτό που ήθελες, οπότε πάμε να το απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6 9 30 078 228.

Αυτά είναι φυσικά τραγούδια που τα ζητάει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τετάρτης 19 Αυγούστου και τα είχε πει η Σέριλ Κρόου, η οποία είχε εκτός ότι ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνική επιτυχία, ήταν πάρα πολύ σοφό το άσμα της που λέει «All I wanna do is have some fun». Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό σαν μότο ζωής. Η Σέριλ Κρόου λοιπόν, η οποία είναι και γυναικάρα και πανέμορφη γυναίκα, επιστρέφει με το 12ο της άλμπουμ, το Pick You Up, τον Οκτώβριο που μας έρχεται και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου, αλλά ήδη ακούμε και το πρώτο της συγκλάκι, το Freedom Bus. Τα τραγούδια που θα περιέχει αυτό το άλμπουμ είναι 7 στον αριθμό και μάλιστα είναι γραμμένα από την ίδια τη Σέριλ Κρόου σε συνεργασία με τον σταθερό της συνεργάτη, τον Τζεφ Τρότ. Το πρώτο της δε τραγούδι που ακούμε σιγά σιγά, το Freedom Bus, καταγράφει έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την ελευθερία, την ανθρώπινη συνύπαρξη και την ανάγκη που έχουμε όλοι για διάλογο. Ένα μοτίβο που δικαιολογημένα αλλά και μάλλον μονότονα διατρέχει τους περισσότερους Αμερικάνους και Αμερικανίδες τραγουδοποιούς που βιώνουν την δυστοπική, θα έλεγε κανείς, τραμπική πραγματικότητα μαζί με τη Sheryl Crow All The Way. Μιλώντας λοιπόν για το τραγούδι, η Sheryl Crow υπογραμμίζει και υποστηρίζει πως δεν θεωρεί την ελευθερία κάτι δεδομένο, πάρα πολύ σωστά. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να το παίρνουμε σαν δεδομένο, ούτε την καθημερινότητά μας, ούτε τους συντρόφους μας, ούτε τίποτα. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε, κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Θυμίζοντας η Sheryl Crow ότι πίσω από τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε υπάρχει το αίμα, υδρότας και τα δάκρυα, όπως λέει και το άλλο άσμα του Σάκη Ρουβά, ανθρώπων που αγωνίστηκαν ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται ως ίση. Σου λέει η Sheryl Crow ότι σχετικά με σε ένα σχολιασμό πάνω στην ανθρώπινη φύση και την ανάγκη μας για σύνδεση, ότι σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ένταση, αβεβαιότητα και παρότι είμαστε σε όλα τα social media, δηλαδή στα κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική απομόνωση, αισθάνεται συχνά και η ίδια μόνη της σε όλο αυτό το χάος, όμως θέλει η μουσική της να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι η μουσικοθεραπεία και γενικότερα η μουσική λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και βάλσαμο, δηλαδή σου μαλακώνει τα μέσα σου. Μέσα σου. Η ευχή μου λέει είναι όποιος ακούσει αυτά τα τραγούδια να νιώσει την ελπίδα που νιώθω εγώ όταν τα τραγουδάω. Μιλάμε για μια φουλ επιστροφή της περσόνας της Sheryl Crow από τα 90s, η οποία είχε γνωρίσει τότε, είπαμε, με αυτό τον ύμνο, το All I Wanna Do Is Have Some Fun, τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Περιμένουμε λοιπόν το νέο της αλμπουμάκι, το 12ο στον αριθμό, το Pick You Up, και μάλιστα η ίδια επέλεξε και το εξώφυλλο του άλμπουμ, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικό, το The Elephant Who Forgot the Ocean, δηλαδή ο ελέφαντας που ξέχασε τον ωκεανό, διότι μεταξύ άλλων είναι και χρόνια συλλέκτρια έργων, όπως και γι' αυτό το λόγο επέλεξε αυτό για το νέο της εξώφυλλο. Hit it λοιπόν για τη συνέχεια, All I Wanna Do Is Have Some Fun. It ain't no country club either.

0: How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow?
1: Ρόμπι Williams και η μαϊμού του, Me and My Monkey, το alter ego του Ρόμπι Williams, ένα υπέροχο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε, εδώ στο Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, υπέροχος καλοκαιρινός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και είπαμε όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της στη χώρα μας, συγκεκριμένα και στην Κέρκυρα και στα Μετέωρα, αλλά στην Κέρκυρα έκανε το γλέντι της, όπου εκεί φυσικά το γιόρτασε όπως πρέπει, δηλαδή με κερκυριακή παστιτσάδα και όχι μόνο, με σπάσιμο πιάτων, φυσικά με τραγούδι, με χορό, με μουσική. Και διαβάζω σήμερα ότι η Μαντόνα, και πολύ το χάρηκα μεταξύ μας, προηγείται της Taylor Swift στις υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία MTV. Άλλες υποψηφιότητες είναι και η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter, που μαζί τις ακούμε σε ένα συγκλάκι στο Bring Your Love, στο νέο άλμπουμ της Μαντόνα που κυκλοφορεί τον Ιούλιο, το Confessions 2. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη και η Μαντόνα κέρδισε 11 υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων του MTV, που θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, τον επόμενο μήνα, μεταξύ άλλων για το βίντεο της χρονιάς με το Confessions 2 The Film και τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο επισκιάζει τις 9 υποψηφιότητες που συγκεντρώνει το αντίπαλον δέος, δηλαδή η Taylor Swift, με την οποία θα αναμετρηθούν για το βραβείο βίντεο της χρονιάς με το The Fate of Ophelia από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, το The Life of a Showgirl. Και οι δύο βέβαια τραγουδίστριες έχουν ήδη στη συλλογή τους αρκετά βραβεία, η αλήθεια είναι. Η Μαντόνα κέρδισε το πρώτο της το 1986, όταν της απονεμήθηκε το βίντεο Vanguard Award για τη συμβολή της στην πρωτοποριακή ανάπτυξη του μουσικού βίντεο, ενώ το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο για το Papa Don't Preach, αν τα θυμάστε, και μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει συνολικά 20 βραβεία MTV Awards στην καριέρα της. Η εμφάνιση όμως που έχει μείνει είναι αυτή του 1984, που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές, όταν η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα νηφικό, κυλίστηκε στο πάτωμα, τραγούδισε το Like a Virgin, υπερβαίνοντας τότε τα όρια του τι θεωρεί το τότε αποδεκτό στην καλωδιακή τηλεόραση εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Φέτος λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανίσχυρη, θα έλεγε κανείς, Taylor Swift, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα και την πιο εμπορικά επιτυχημένη της περιοδία. Η Swift ισοβαθμεί και με την Beyoncé στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στα MTV Video Music Awards, έχοντας από 30 βραβεία η κάθε μία. Όπως είπαμε, άλλες υποψηφιότητες είναι η Ariana Grande, είναι η Sabrina Carpenter. Εν τω μεταξύ έβλεπα ότι η Ariana Grande έκανε, λέει, δύο τατουάζ με τον φίλο της για να μοιάζουν ακόμα περισσότερο. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Μετά τι κάνεις, άμα χωρίσεις, πας και το βγάζεις. Δεν πάει έτσι. Τέλος πάντων, οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίζουν διαδικτυακά σε 13 από τις φετινές κατηγορίες και όπως σας προαναφέραμε, οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη. Προς το παρόν, έχουμε 4 λεπτά για να σώσουμε τον κόσμο.

Θα μπορούσα και εγώ να το πω για την Taylor Swift. Το New You Were Trouble. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αγκουναδί στον 102, απόγευμα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. Είπαμε, δεν λέμε καλό χειμώνα, έχουμε ακόμα. Λέμε καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό υπόλοιπο του Αυγούστου, διότι σιγά σιγά μετά ξεκινάνε και τα σχολεία. Και θυμάστε τώρα, όταν εμείς ήμασταν στα μικρά, έτσι, στα μικρά τα μας, τα παιδικά μας χρόνια και ήμασταν στο σχολείο, καταλαβαίναμε κάθε Κυριακή ότι ξεκινάει η σχολική εβδομάδα, δηλαδή έρχεται η Δευτέρα, από ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο, από μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εκπομπή. Αναφέρομαι φυσικά στην μακροβιότερη ίσως εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, στην Αθλητική Κυριακή. Αν θυμάστε εκείνο των ήχων, κτλ. Η Αθλητική Κυριακή λοιπόν, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη, επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 2 Sport. Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου. Ευτυχώς τη Δευτέρα δεν έχω σχολείο, στις 11 η ώρα το βράδυ, και μας μεταφέρει στην καρδιά της αθλητικής δράσης. Η αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα, στον κόσμο, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όλα όσα έχουν ξεχωρίσει και όλα όσα θα ξεχωρίσουν στην αγωνιστική δράση παρουσιάζονται σε αυτήν την αγαπημένη πλέον εκπομπή της ΕΡΤ, ιδιαίτερα όταν δεν έχει σχολείο την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τη μουσική από την Αθλητική Κυριακή, αλλά θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα υπέροχο συγκρότημα. Μας έρχονται από την Αυστραλία. Αυτή είναι η Church και αυτό είναι το Under the Milky Way, εκεί που βρισκόμαστε και όλοι.

ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, αλλά εγώ μεταξύ άλλων είμαι και jukebox. Δηλαδή, κάθε πρωί ξυπνάω με μία μελωδία. Πάντα αυτό συμβαίνει και από μικρή, άσχετα από τη δουλειά. Αλλά κάθε μέρα, κάθε πρωινό δηλαδή, ξυπνάω με ένα τραγούδι. Σήμερα λοιπόν ξύπνησα με αυτό, με αυτή την υπέροχη μελωδία, αυτό το υπέροχο πιάνο από τον Paul Weller. Έχει κάνει μία υπέροχη επίσης διασκευή. Είπα τη λέξη υπέροχο τρεις φορές. Πολύ εξαιρετική διασκευή, παρέα με την Celeste στο You Do Something To Me, το οποίο εμείς το ακούσαμε το αυθεντικό από το 1995. Λοιπόν, αν μας ακούτε εκεί στην Ασπροβάλτα, να ξέρετε ότι σήμερα φιλοξενείται εκεί μια πολύ ωραία παράσταση, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, το οποίο το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 19 Αυγούστου στις 9 και 4, πρόκειται φυσικά για μια κωμωδία, έτσι να σκάσει λίγο το χιλάκι μας. Τι συμβαίνει, σου λέει, όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αισθανθεί αυτό. Το Όχι Άλλο Κάρβουνο δεν είναι απλώς μία παράσταση. Είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδος, παραμορφωμένος τόσο όσο για να βγάζει φυσικά το πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μία κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social media και των viral στιγμών, στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή δράμα. Νομίζω ότι είναι όλο μαζί. Μετά από και μέσα από σύντομα καταιγιστικά φλάς, το έργο αποτυπώνει την ηλικιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, από την τεχνολογία που μας έχει ξεπεράσει προπολού, μέχρι την πολιτική που αυτή και αν μας έχει ξεπεράσει με άλλον τρόπο και μας μπερδεύει. Η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή selfie μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει όμως ποτέ το χιούμορ της. Και εμείς το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά, να βρίσκουμε και μέσω της μουσικής αλλά και μέσω του χιούμορ μια έξοδο κινδύνου. Είναι λοιπόν αυτή η παράσταση, σου λέει, μια οδή σε όλα όσα εκείνα μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν όλους και συγχρόνως μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί στο φινάλε, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις και με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σήμερα αυτή η παράσταση βρίσκεται στην Ασπροβάλτα, για να σας δώσουμε και μια ιδέα. Αν θέλετε, είτε να πάτε από Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα, τώρα δεν έχει και πολλή κίνηση, μια χαρά προλαβαίνετε στις 9 και 4 και τα εισιτήρια είναι στα 20 ευρώ. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Θα ανταμώσουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Θα κλείσω με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη επίσης, από τον Χοζιέ. Από το 2014 μας έρχεται αυτό το άσμα του Be Alone. Κανένας δεν είναι μόνος, εδώ στον 102 γινόμαστε κάθε μέρα μία παρέα και σας στέλνουμε όλους εδώ. Να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην χάνετε ποτέ ελπίδα, κουράγιο, πίστη, δύναμη, όλα να τα σκέφτεστε θετικά, ώστε να έρθουν και θετικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σωστά τα λέει ο Άιδος. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Σας είπαμε, αύριο πάλι στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου και όσο οδεύουμε στο Σαββατοκύριακο θα φτάσει και 36 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νότιο-ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμα τους οι Financial Times, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας έως το 2050. Η καταργήση επιδομάτων, εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η υπόθεση αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο ενάγων ζητούσε 2 επιπλέον βασικούς μισθούς για κάθε έτος. Ο Ματ Χάγκεν Γκρούπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και να χτυπήσουν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Ένας 48χρονος επιτέθηκε με γροθιά σε υπάλληλο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη όταν ο τελευταίος αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει και του ζήτησε να αποχωρήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είχαν απαγορεύσει την είσοδο στο ζευγάρι λόγω προηγούμενων οχλήσεων προς τους πελάτες. Μετά τη σύλληψη του 48χρονου, η σύντροφός του εισέβαλε στο κατάστημα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη εκτοξεύοντας αντικείμενα και εκστομίζοντας απειλές. Το μονομελές πλημελιο δικείο επέβαλε στον 48χρονο ποινή φυλάκιση 9 μηνών για σωματική βλάβη, απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Στη 47χρονη σύντροφό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 4 μηνών για διατάραξη οικιακής ειρήνης, η οποία μετατράπηκε σε χρηματικό ποσό. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στη Δυτική Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Η Γαλλία κατέγραψε 1.243 επιπλέον θανάτους στο διάστημα μεταξύ 3 Ιουλίου και 22 Ιουλίου, όταν η χώρα επλήγει από πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Άνθρωποι ηλικίας 75 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν τα 3/4 της υπερβάλλουσας θνησιμότητας. Ο Ιούλιος, να θυμίσουμε, υπήρξε ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας και ένας από τους ξηρότερους. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί εντάσσεως 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας που πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και πλέον θα διεκδικήσει το 1ο χρυσό του μετάλλιο και 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων σε ζωντανή μετάδοση στις 7 από την ΕΡΤ2 Sport. Εκεί θα προσπαθήσει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του ρεκόρ και να φτάσει τα 9 χρυσά μετάλλια στους Κρήκους, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος του Νοεμβρίου 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα χωρίς αίτηση μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις αυτοψίες στη Σύφνο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας το θάνατο 3 ανθρώπων. Το σημείο της τραγωδίας παραμένει αποκλεισμένο. Σε νέο βίντεο που ήρθε στο φως, το ελικόπτερο φαίνεται να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά σταματάει στον αέρα. Στη συνέχεια αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν συντριβή. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία, όπως δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη, στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα. Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκόλλησης και απομάκρυνσης πολυτελούς 20 μέτρου γιότ που προσάραξε την Κυριακή στα αβαθή του Τρεπάνου Αχαΐας μετά τις άκαρπες διήμερες προσπάθειες. Για να μειωθεί το βάρος του γιότ, χθες αφαιρέθηκαν τα καύσιμα. Στο σκάφος που φέρει η Αμερικανική σημαία έπαιβαιναν 5 άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που συνδέεται με την επίθεση σε τετράχρονο παιδί στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση, εξαθλειωμένο και υποσιτισμένο, ενώ η απομάκρυνσή του κρίθηκε επιβεβλημένη για την ασφάλεια των πολιτών. Το ζώο παραδόθηκε στον Αρκτούρο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λίγκα στις Αγραβιδιές Φλόρινας, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, νέα δημοσκόπηση των Reuters ύψος παρουσιάζει την πλειοψηφία των Αμερικανών να πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του έχουν επωφεληθεί αθέμητα από τις δραστηριότητές του στο χώρο των κρυπτονομισμάτων μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι τα προσωπικά επιχειρηματικά συμφέροντα του Πρόεδρου επηρεάζουν τις αποφάσεις του στο Λευκό Οίκο. Εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της προεδρίας. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 37. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ηλία Σταμπουλή στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, ο οποίος μόλις επέστρεψε από διακοπές, ξεκούραστος, φρέσκος και χαμογελαστός. Το τελευταίο το έχει πάντα, πάει δεν πάει διακοπές. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες και επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά επιστρέφετε, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα το βράδυ στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, το ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10, Κωνσταντινουπολίδικα είναι αυτός ο κόμβος. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή ρεύμα προς δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 της Τούμπας. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά, πηγαίνοντας ανατολικά λοιπόν, δεν θα έχετε θέμα. Προς δυτικά, μια μικρή παράκαμψη. Έχετε το νου σας από τις 11 και μετά μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Μείνετε μαζί μας.

Και θα πάμε στον καιρό, γιατί όσο δροσιστήκατε, δροσιστήκατε από Αύγουστο, χειμώνα μπορεί να λέει η παροιμία, αλλά όχι φέτος. Όπως διαβάζουμε στην ανάρτηση του μετεωρολόγου Μιχάλη Σιούτα, το καλοκαίρι φέτος αντιστέκεται και μάλιστα στεναρά. Η δροσιά των ημερών που πέρασαν θα δώσει τη θέση της σε μια εισβολή θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία και την Παρασκευή θα φτάσει 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το δε Σαββατοκύριακο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Παράλληλα οι βοριάδες στα πελάγια θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη, 3 με 5 μποφόρ και μόνο τοπικά ισχυρίως 6 μποφόρ. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένη σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αυτή η εξέλιξη τέλη Αυγούστου. Οφείλεται στην ενίσχυση των υψηλών πιέσεων πάνω από την κεντρική Μεσόγειο και τη χώρα μας. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσεται ένας αντικυκλώνας που ευνοεί την επικράτηση σταθερών συνθήκων, ενώ παράλληλα λειτουργεί σαν δρόμος για τη μεταφορά πολύ θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Φαίνεται να έχει διάρκεια αυτός ο αυγουστιάτικος καύσωνας και με τα σημερινά στοιχεία διατηρείται περίπου μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οπότε από αύριο μέχρι και την άλλη Τετάρτη τουλάχιστον ζέστη, ζέστη, ζέστη. Όσοι γυρίσατε από διακοπές, ρίξτε μια ματιά στα κλιματιστικά σας, γιατί θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα.

Και μιας και λέγαμε για εισβολή θερμών αέριων μαζών και αύξηση της θερμοκρασίας και καύσωνα, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, είναι έτοιμο και από Δευτέρα περιμένει να σας δροσίσει, μιας και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Είχε κλείσει για εργασίες στις 11 Ιουλίου του 2026 και τη Δευτέρα λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, ξανανοίγει μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Θα υποδεχθεί αθλητές και κοινό, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Οι εργασίες έγιναν και αφορούσαν την αντικατάσταση του περιμετρικού δικτύου μεταλλικών σωληνώσεων με νέες σύγχρονες, τις αντλίες ανακυκλοφορίας με νέες ανεργειακά αποδοτικότερες και των εναλλακτών θερμότητας με σύγχρονο ενεργειακά αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμαριάς, εντοπίστηκε και πρόβλημα στη σωληνώση του νερού, το οποίο αντιμετωπίστηκε και πλέον είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό και θα ανοίγει από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό, 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου που υπάρχουν εκεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Αν ψάχνετε πού να δροσιστείτε, να μια ακόμη εναλλακτική επιλογή.

Λοιπόν, είχαμε κύπελο σήμερα και μάλιστα αρκετούς αγώνες όσον αφορά την δράση. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, Νέστος Απόλλων Πόντου 1-0, 3-1 η Νίκη Βόλου στα πέναλτι, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2 και αυτή την ώρα γίνεται ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει ο αγώνας Ελλάς Σύρου Μαρκό. Έχουν περάσει ήδη στην επόμενη φάση η ΑΕΛ, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός και η επόμενη φάση τι περιλαμβάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τη διοργανώτρια αρχή, από τα στον δεύτερο επόμενο γύρο θα έχουμε 11 ζευγάρια και αυτοί που θα περάσουν θα αντιμετωπίσουν τους 5. Συγγνώμη, επειδή έχω μπερδευτεί γιατί ταυτόχρονα βλέπω και στην τηλεόραση το Earth News τι μεταδίδει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από την κλήρωση θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου θα είναι μονή και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα ακολουθήσει πέναλτι χωρίς παράταση. Και έχουμε οι 11 ομάδες που θα προκριθούν μαζί με τις 5 τη στοίχημα link από που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα συγκροτήσουν τη League Phase. Έχουμε δηλαδή τους 9 αυτή τη στιγμή, περιμένουμε τον Πανσεραϊκό με τον Πανθρακικό και τη Μαρκό με την Ελλάς Σύρου. Οι 11 αυτοί με τους 5 που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ο επόμενος γύρος, θα γίνει κλήρωση και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Έχουμε άλλον έναν θεσμό ποδοσφαιρικό για να δούμε ποιος θα πάρει τίτλο. Μην ξεχνάτε ότι ο τίτλος αυτός ενδεχομένως να οδηγήσει και στην Ευρώπη, αναλόγως και τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Είδαμε τι έκανε πέρυσι ο Όφη.

θα το ξαναπώ για να το πιστέψω και εγώ. Ένατο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό τελικό ενόργανης γυμναστικής. Στα προκριματικά σήμερα στο Ζάγκρεπ, ο άρχοντας των Γκρίκων εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά του και βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς, 5.600 το βαθμό δυσκολίας και 8.800 την εκτέλεση. Και παρά το μικρό λάθος που έκανε στην έξοδο, η επίδοση ήταν η δεύτερη καλύτερη ανάμεσα στους αθλητές, δίνοντάς του το εισιτήριο για την οκτάδα του μεγάλου τελικού την Παρασκευή 21 Οκτώβρου στις 7. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Θα διαγωνιστεί για να πάρει το ένατο μετάλλιο. Θα μεταδοθεί ζωντανά η προσπάθειά του από την R2 Sport. Και τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι που πάει να πάρει το ένατο μετάλλιο. Δεν υπάρχουν λόγια. Αγωνίζεται τόσα χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο, σε κορυφαίο επίπεδο, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια, ολυμπιακούς αγώνες. Είναι νομίζω από τους κορυφαίους αθλητές που έχει βγάλει η χώρα μας σε όλα τα αγωνίσματα. Την Παρασκευή λοιπόν συντονιστείτε στο R2 Sport. Όσοι ακούτε ραδιόφωνο θα λέμε εδώ την εξέλιξη του αγώνα και ευχόμαστε να βρεθεί για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου.

Μένουμε σε αθλητικό mood και μετά την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, κατακτώντας το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο, ο άνθρωπος που προπονεί τον κορυφαίο άλτη του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, φαίνεται ότι παίρνει την αναγνώριση που του ανήκει, καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Γιώργου Πομάσκη για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην Ευρώπη. Ίσως αυτή η πρόταση να είναι το επιστέγασμα μιας τεράστιας διαδρομής. Ο Γιώργος Πομάσκη στο παρελθόν, θα σας θυμίσω ποιους έχει προπονήσει, μεταξύ άλλων Βούλα Τσιαμίτα, Νίκη Ξάνθου, Λούι Τσάτουμα. Ο Λούις Τσάτουμας έχει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος, αυτό που προσπαθεί να σπάσει ο Μίλτος Τεντόγλου, με 8.66 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Την Όλγα Βασδέκη και το Λάμπρο Παπακώστα είναι μερικοί μόνο από τους Έλληνες αθλητές που έχει προπονήσει, και προπονεί εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Αντώνη Μέρλο στο άλμα εις ύψος. Ελπίζουμε να πάρει το τίτλο αυτό, αυτή την αναγνώριση, να γίνει προπονητής της χρονιάς. Άλλωστε, αν δεν γίνεις προπονητής της χρονιάς προπονώντας τον άνθρωπο που έχει πάρει 4 συνεχόμενα χρυσά στο άθλημα στο οποίο διακρίνεται, πότε μπορείς να πάρεις αυτό τον τίτλο? Ευχόμαστε λοιπόν άλλη μια κορυφή για τον Γιώργο Πομάσκη.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που εύχεται καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα. Στην Ευτυχία που λέει την βγάλαμε και σήμερα. Και στην Ατάσα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους από την Καβάλα. Και ας έγραψε απουσία χθες. Δεν πειράζει, αναπληρώνεται σήμερα. Έτσι κι αλλιώς είναι ακόμα καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι. Είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, μέσα το λες ακόμα, 19 Αυγούστου έχουμε και με την ζέστη που έρχεται και τον καύσωνα φαίνεται πως αυτός ο Αύγουστος θα τραβήξει σε μάκρος. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού για να ενημερωθούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, εκδηλώνει εκ νέου η Άγκυρα με αφορμή την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Την ίδια ώρα επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Επικαλούμενος τις ρυθμίσεις του ναυτικού δικαίου για τις ημικλειστές θάλασσες, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστηρίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς κινήσεις. Επιχειρεί μάλιστα να εργαλειοποιήσει τη διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, καλώντας τη χώρα μας σε συνδιαχείριση υπό το πρόσχημα της καλής γειτονίας. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το λιμενικό τμήμα Ιερισσού. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται ως το τέλος του Νοεμβρίου του 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η Κιμ Γιο Ζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ, δήλωσε σήμερα ότι η εχθρική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα, διαψεύδει τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει 50.000 στρατιώτες στη Ρωσία. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σύρια, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Η τουρκική κρατική εταιρεία και οι ιδιωτικές εταιρείες είναι έτοιμες να αρχίσουν σεισμολογικές έρευνες και γεωτρήσεις εξερεύνησης τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και στο έδαφος της Συρίας. Η Τουρκία πραγματοποιεί και γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τους πόρους φωσφορικών αλάτων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια ενδεχόμενη κοινοπραξία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε εξέλιξη η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων, όπου χθες σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδεια στο δημόσιο. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά. Για το δυστύχημα με τρεις νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες, καθώς το ελληνικό FBI και οι εμπειρογνώμονες του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εστιάζουν στη μηχανική βλάβη ως αιτία του δυστυχήματος. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε στις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στο μεγάλο τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.400 βαθμούς, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό των Κρήκων. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή στους τελικούς των οργάνων που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 7 από την Ερθίο Σπορ. Εκεί, ο Άρχοντας των Κρήκων θα προσπαθήσει να φτάσει τα 9 χρυσά μετάλλια στους Κρήκους, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ξεκίνησε να εισάγει καύσιμα έπειτα από τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές τους τελευταίους μήνες, που οδήγησαν σε χαμηλότερα επίπεδα δίηλησης, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα. Στην Ιαπωνία, οι αγρότες εργάζονται τη νύχτα για να αποφεύγουν τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Στο μεταξύ, σε συνθήκες έντονης δυσφορίας λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατά τόπους στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με τον Ηλία στην ραδιοσκηνοθεσία. Συγγνώμη για το κάθισμα. Και έχουμε μηνύματα από την Ιωάννα. Σήμερα μια ταπεινή καλησπέρα από τη δουλειά, λέει. Χθες μας είχε υπερπαραγωγή μια φωτογραφία με ένα ολόκληρο τραπέζι με κρασιά και τα συνοδευτικά τους σήμερα από τη δουλειά, ωστόσο μας αποζημιώνει η Στέλλα που στέλνει ένα ηλιοβασίλεμα θάλασσας και την καλησπέρα της από τα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 693-0078-228, 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Μένουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης για να δούμε και αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα στις ειδήσεις, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανώσεων Καλλιστό και Αρκτούρου αλλά και το Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, τελικά ο θηλυκός λύκος που είχε επιτεθεί και τραυματίσει ένα 4χρονο παιδί στην Πολύχνη εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στη περιοχή του Αρκτούρου. Είχε βγει την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, μια ανακοίνωση από το Γενική Γραμματεία Δασών ότι γίνεται κλιμάκιο προκειμένου να ακινητοποιηθεί το ζώο που έδειχνε να έχει ανησυχητικά πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα να συναναστρέφεται κοντά σε ανθρώπους χωρίς προβλήματα αναζητώντας φαγητό. Τελικά την 5η το βράδυ 13 Αυγούστου, η πρώτη μέρα ενεργοποίηση των ειδικών παγίδων που είχαν τοποθετηθεί τις προηγούμενες ημέρες, εντοπίστηκε και συνελήφθη το άγριο ζώο. Επρόκειτο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, για ένα μικρό σώμο λύκο βάρους 24,5 κιλών. Ήταν εμφανώς υποσιτισμένος, έφερε ουλές από παλιότερα τραύματα, ακροτηριασμένο το πίσω αριστερό άκρο. Ελήφθησαν δείγματα αίματος για γενετικές αναλύσεις, τα οποία θα παραδοθούν στο εργαστήριο του τομέα γενετικής ανάπτυξης και μοριακής βιολογίας του τμήματος βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς ζώο είναι αυτό, αν πρόκειται αμυγός για λύκο, αν και η ανακοίνωση λέει λύκος είναι κάποιο υβρίδιο. Είχε εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γι' αυτό αναζητώντας τροφή πλησίαζε όλο και περισσότερο. Μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου. Η ανακοίνωση λέει ότι πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία ενός λύκου κοντά σε κατοικημένη ή περιαστική περιοχή δεν σημαίνει από μόνη της ότι το ζώο πρόκειται να επιτεθεί σε άνθρωπο. Η λύκη είναι κατά κανόνα επιφυλακτική. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι και αυτό το πρόβλημα λύθηκε, αν και η παρουσία άγριων ζώων τελευταία στο πολεοδομικό συγκρότημα είναι συχνή και έντονη.

Λοιπόν, και για να μην λέμε μόνο για τα άγρια ζώα που ενδεχομένως δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους, υπάρχει μια ιστορία σε εξέλιξη στην Ξάνθη. Ο πυροσβέστης Ανέστης Μελισσόπουλος έχει υιοθετήσει ένα κοράκι και έχει γίνει αχώριστος φίλος του. Ο εποχικός πυροσβέστης από την Ξάνθη είδε το πτηνό να έχει πρόβλημα στο ένα του φτερό, το περιμάζεψε, άρχισε να το φροντίζει, άρχισε να σχηματίζεται μεταξύ τους μια εμπιστοσύνη. Το κοράκι έγινε καλά, αλλά δεν έφυγε ποτέ από δίπλα από τον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει αναρτήσει βίντεο στο διαδίκτυο, στα social media, και φαίνεται ότι το έχει όπως είχαν οι πειρατές στους παπαγάλους. Το κοράκι κάθεται στον ώμο του, το έχει βαφτίσει Μπάμπι και έχει γίνει μέλος της οικογένειας. Δεν έχει φύγει ποτέ από δίπλα του. Μεγαλώνει δίπλα στον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει σκύλο, γάτα και κότες, όλα τα ζώα μαζί στην αυλή. Έχει μάθει να αναγνωρίζει το αυτοκίνητο, τον ήχο του αυτοκινήτου που κάνει όταν ο Ανέστης επιστρέφει από τη δουλειά. Έχει μάθει να αναγνωρίζει τη χρειά της φωνής του και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, που βλέπουν μια σχέση αγάπης ανάμεσα σε ένα άγριο ζώο και έναν άνθρωπο, και μάλιστα σχέση αγάπης, εμπιστοσύνης. Δεν έχει φύγει το άγριο ζώο να αναζητήσει την ελευθερία του, παρά έχει μείνει εκεί γιατί έχει βρει προφανώς αυτό που αποζητούσε.

Πριν από λίγο βγήκε η επιδημιολογική έκθεση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι εβδομαδιαία και σύμφωνα με αυτή έχουμε 47 νέα κρούσματα στη χώρα, 157 στο σύνολο, 4 νέους θανάτους, 13 στο σύνολο, 42 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 19 σε μονάδες συντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας στην Ημαθία. Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται επιπρόσθετα οι Δήμοι υπάρχουν στην Αθήνα και Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού και Μεταμόρφωσης. Στην Βόρεια Ελλάδα εδώ ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρες και ο Δήμος Δέλτα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους Δήμους υψηλού κινδύνου διευκρινίζει η ανακοίνωση. Δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων, παραδείγματος χάρη εγκύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης. Επιπροσθέτως, από το σύστημα επιτήρησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σε υποειδή, άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια που διενεργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 2026 έως τις 19/8, έως σήμερα δηλαδή, έχουν καταγραφεί περιστατικά πρόσφατης λίμωξης από τον ιό σε 5 συνολικά εστίες οικισμούς σε περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Αττικής, της Δράμας, της Πρέβεζας και της Θεσσαλονίκης. Η καταγραφή υποειδών πρόσφατα μολυνθέντων από τον ιό του Δυτικού Νείλου υποδηλώνει την κυκλοφορία του ιού και στις συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχει μια έξαρση, όπως έχετε καταλάβει. Προσέξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Για χρόνια η Ελλάδα θεωρούνταν ένας από τους πιο οικονομικούς προορισμούς της Ευρώπης για όσους ήθελαν να συνδυάσουν ποιότητα ζωής και σχετικά χαμηλό κόστος, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, digital nomads να επιλέγουν τη χώρα μας για ήλιο, για το κλίμα, για τη θάλασσα κτλ. Ωστόσο, το 2026 τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται στην αλματώδη αύξηση των τιμών των ενοικίων. Πάμε να δούμε, σύμφωνα με έρευνα των Greek Reports, πόσα χρήματα χρειάζεται πραγματικά για να ζήσει κάποιος άνετα στην Ελλάδα. Για ενοίκιο υπολογίζει η έρευνα ότι στην Αθήνα χρειάζεται περίπου από 800 έως 1400 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, παρακαλώ, σε καλή περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η τιμή αυτή κυμαίνεται από 600 έως 1000 ευρώ. Πέρα από το ενοίκιο, τα βασικά έξοδα έχουν και αυτά αυξηθεί. Για ένα άτομο το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται περίπου ως εξής: λογαριασμοί ρεύματος, νερού και θέρμανσης έως και 200 ευρώ το μήνα. Ίντερνετ από 25 έως 40, σούπερ μάρκετ έως 400 ευρώ. Μετακινήσεις σχετικά χαμηλό κόστος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που έχει μετρό και θα έχουμε και επέκταση στην Καλαμαριά. Φαγητό έξω και ψυχαγωγία είναι μια πονεμένη ιστορία, εξαρτώνται σημαντικά από τον τρόπο ζωής. Πόσα λοιπόν χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζει άνετα? Για ένα άτομο στην Αθήνα υπολογίζει η έρευνα, άνετο μηνιαίο budget υπολογίζεται περίπου από 1500 έως 2300. Σε μικρότερες πόλεις μπορεί να είναι και λιγότερα. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν, ένας άνθρωπος που θέλει να ζει άνετα στην Ελλάδα του 2026 θα πρέπει να έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν, ένας άνθρωπος που θέλει να ζει άνετα στην Ελλάδα του 2026 θα πρέπει να έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα περίπου από 1800 έως 2500 το μήνα

Είστε εσείς που πήγατε και γυρίσατε από τις διακοπές σας. Είμαστε και εμείς που τραβήξαμε κουπί όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, μέχρι τώρα δηλαδή, τα 3/4 του, και περιμένουμε να πάμε το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε πόσες μέρες χρειάζεσαι διακοπές στην ουσία. Πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό που θα σε κάνει να πεις ξεκουράστηκα, να ξεχάσεις την καθημερινότητα, τα προβλήματα, να αφήσεις στην άκρη το κινητό, να μην είσαι στη μπρίζα. Τέλος πάντων, να μην τσεκάρεις mails και social media και όλα αυτά που κάνεις στην καθημερινότητα ψάχνοντας να βρεις, εμείς τουλάχιστον, μια είδηση, κάτι, οτιδήποτε που θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσει τη δουλειά. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει δημοσιευθεί στο Journal of Happiness Studies, ένας εκδρομέας θα αισθανθεί αύξηση του αισθήματος χαράς μέσα στις πρώτες μέρες των διακοπών, και το αίσθημα αυτό κλιμακώνεται, φτάνει στην κορύφωσή του την 8η ημέρα. Όπως αναφέρεται, σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει περιθώριο για να ξεπακετάρεις, να βολευτείς το νέο κατάλημα, να εγκλιματιστείς και να φτιάξεις την καινούρια χαλαρωτική ρουτίνα. Παράλληλα, το σώμα αντιλαμβάνει τις ευεργετικές ιδιότητες από αυτή την αλλαγή, περισσότερος, καλύτερος ύπνος, περισσότερη όρεξη. Άμα ανήκεις σε αυτούς που προτιμούν τη ραστόνη και είσαι εράθυμος ταξιδιώτης, είτε αγαπάς την περιπέτεια, άντλεις περισσότερη απόλαυση από αυτά που έχεις επιλέξει να κάνεις. Μετά την 8η μέρα όμως, το αίσθημα της χαράς και της έκπληξης αρχίζει να μειώνεται, όπως διαπιστώθηκε από τους ερευνητές. Οπότε με ένα γεμάτο οκταήμερο διακοπών φάνηκε πως η εφορία παραμένει και μετά την επιστροφή για μερικές μέρες, αλλά κάθε ευεργετική ιδιότητα των διακοπών, όπως είναι φυσικό, γίνεται καπνός μόλις επιστρέψεις στη δουλειά. Μα

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ, εγώ ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Θα ακολουθήσει η Ελένη Ιατρού με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα. Τα λέμε αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Για το δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματιών Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας, αν και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγό σώστη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τύχη βουνό είχαν 3 υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων και σώθηκαν, γιατί το αυτοκίνητο σφήνωσε σε δέντρο στον οδικό άξονα Αγίας Κυριακής Βελβεντού στον νομό Κοζάνης. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2 80χρονων γυναικών στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής, των Σερβίων αλλά και της Κοζάνης. Η μία 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ένα ελαφρύ κατάγμα στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι άλλοι 2 επιβαίνοντες στο όχημα. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Κροατία ως ύποπτος για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση εναντίον των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022. Οι γερμανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο ύποπτος ήταν ένας από τους δίτες που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για το δεύτερο άνδρα που συλλαμβάνεται σε σχέση με την υπόθεση. Οι Γερμανοί εισαγγελείς επιδιώκουν τώρα την έκδοση του υπόπτου από την Κροατία. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τετάρτη 19 Αυγούστου, με ζέστη κύλησε η σημερινή ημέρα. Τυχεροί όσοι βρίσκεστε εκτός πόλης, όπως εδώ η Στέλλα που μας στέλνει φωτογραφίες από μια παραλία στα Νέα Ρόδα. Είναι πιο δροσερά, φαντάζομαι, από εδώ. Μια Τετάρτη με πολλές ειδήσεις και σήμερα. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Σταμπούλης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτό το τραγούδι, καθώς σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Frank Bert, ο drummer του ZZ Top. Υπήρξε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος για περισσότερο από 5 δεκαετίες, σχεδόν 6 δεκαετίες. Πέθανε στο ράντσο του στο Τέξας στις 17 Αυγούστου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του συγκροτήματος. Βρισκόταν στο ράντσο του, όπως είπαμε, στο Τέξας και είχε μια σοβαρή ασθένεια. Δεν έχει πει ακριβώς ποια είναι η οικογένειά του, αλλά λένε ότι τους τελευταίους μήνες πάλευε με αυτήν την ασθένεια. Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας στο ZZ Top, ο Billy Gibson, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του. Για πολλούς λένε ότι είναι ο καλύτερος drummer όλων των εποχών. Σήμερα ο Elwood και εγώ χάσαμε ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη, και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους drummer και ένα σπουδαίο γνήσιο γιο του Τέξας. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός του ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ στην κορυφή. Το συγκρότημα στο οποίο υπήρξε μέλος επί 6 δεκαετίες. Ακυρώθηκαν και κάποιες προγραμματισμένες συναυλίες που είχε να δώσει το συγκρότημα. Λογικό είναι, εκτός από συνεργάτες για 60 χρόνια, ήταν και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ένα συγκρότημα που δεν το δέχτηκαν με μεγάλη ευκολία στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Χρειάστηκε να παλέψουν πολύ για να αφήσουν αυτή την παρακαταθήκη τους και σήμερα θεωρούνται μέσα στα 10 καλύτερα συγκροτήματα rock όλων των εποχών.

Αν πει κάποιος στα σημερινά παιδιά ότι κάποτε κάναμε αναπάντητες στο κινητό επειδή οι γονείς μας μας βάζανε κάρτα τότε στο κινητό μια φορά το μήνα και δεν θέλαμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας και έτσι συνεννοούμασταν με τους φίλους μας και τις κοπέλες μας, θα μας κοιτάνε σαν εξωγήινου σίγουρα. Πάνε οι αναπάντητες, χαθήκανε. Μάλιστα κάποτε λέγαμε ότι όποτε σου κάνω αναπάντητες σημαίνει ότι σε σκέφτομαι. Ρομαντικές οι αναπάντητες τότε. Τώρα όμως, αν δείτε αναπάντητες στο κινητό σας, μην πάρετε πίσω τηλέφωνο γιατί κυκλοφορεί μια επικίνδυνη τηλεφωνική απάντηση με αναπάντητες κλήσεις από τηλέφωνα του εξωτερικού. Η μέθοδος είναι η εξής. Χτυπάει μόνο μια φορά. Εσείς νομίζετε ότι κάποιος σας κάλεσε και ότι δεν προλάβατε το τηλέφωνο. Παίρνετε πίσω και την ώρα που θα πάρετε πίσω χρεώνεστε πάρα μα πάρα πολλά λεφτά. Συνήθως οι κωδικοί που γίνονται οι απάτες είναι από την Αλβανία 355, Ακτή Ελεφαντοστού 225, Γκάνα 233, Νιγηρία 234 και Δημοκρατία του Τσάτ 235. Δεν είναι απόλυτο αυτό, δηλαδή εγώ πριν από 2 μέρες είχα μια αναπάντητη κλήση από Ολλανδικό νούμερο, με κωδικό δηλαδή από την Ολλανδία, και η τελευταία φορά που πήγα στην Ολλανδία ήταν πριν 12 χρόνια, οπότε αποκλείεται να με κάλεσε κάποιος επειδή με θυμήθηκε. Είναι αυτές οι απάτες. Μην καλείτε πίσω, όπως έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές, οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, η εφορία, ο ΕΦΚΑ κτλ. Δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να κάνετε κάτι ηλεκτρονικά, ούτε να τους καλέσετε πίσω αν σας έρθει κάποιο μήνυμα. Αυτά δεν γίνονται, είναι συνήθως τηλεφωνικές απάτες που αν δεν τις προσέξετε θα χάσετε πάρα πολλά λεφτά.

Η Αναστασία μας λέει ότι της λείπει η εποχή της τηλεκάρτας. Τώρα λέει με τα μηνύματα έχει χαθεί η μαγεία. Εγώ θυμάμαι την εποχή της τηλεκάρτας λίγο με διαφορετική άποψη. Θυμάμαι ότι τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έπαιρνες ένα τηλέφωνο. Εμείς συγκεκριμένα παίρναμε μια κοπέλα που γνωρίζαμε το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κρατούσε αυτή η κατάσταση και ήταν κάπου αλλού, την παίρναμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και η τηλεκάρτα έπεφτε σαν σφιγμό σε ανθρώπου που πεθαίνει. Δεν μου λείπει πάρα πολύ η τηλεκάρτα, αλλά καταλαβαίνω πως το λες. Τώρα το όσο πιο εύκολη είναι η επικοινωνία, τόσο πιο ανούσια έχει γίνει. Δηλαδή ο άλλος δεν σκέφτεται τι θα σου πει και τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται είναι εντελώς αδιάφορα. Πάμε στη Γαλλία, όπου τα τελευταία δύο χρόνια μας απασχολεί αρκετά συχνά, θα έλεγα, με ιστορίες με σεξουαλικές διαστροφές. Τώρα πιάσαν έναν υπάλληλο υπουργείου σε υψηλόβαθμη θέση, ο οποίος νάρκωνε τις κοπέλες που πηγαίνανε, που περνούσαν από το γραφείο του, με σκοπό να τις καταγράφει όταν αυτές είχαν την ανάγκη να ουρήσουν. Και γιατί είχαν αυτή την ανάγκη? Γιατί μέσα στο καφέ της έριχνε και διουρητικές ουσίες. Οι περισσότερες κοπέλες, 250 γυναίκες πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα αυτού του δημοσίου υπαλλήλου στο Υπουργείο της Γαλλίας, οι περισσότερες γυναίκες δεν θυμόταν τίποτα μετά την άρκωση, αλλά κάποιες θυμούνται το περιστατικά, είχαν αίσθηση των γεγονότων και περιέγραψαν στο BBC όσα έζησαν. Συγκεκριμένα η Αναΐς Ντεβός, 27 ετών, πήγε για συνέντευξη για δουλειά στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου εργαζόταν ο συγκεκριμένος κύριος. Αφού της έφτιαξε τον καφέ και επέμενε να τον πιει, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι είχε ο καφές, γιατί είχε άσχημη γεύση. Το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο κάτω από το Σικουάνα. Δεν ένιωθε τα πόδια της και όταν του είπε ότι πρέπει να πάει στη τουαλέτα, του είπε ότι είμαστε στη μέση του πουθενά, θα πρέπει να ουρήσει εκεί. Η κοπέλα βγήκε από το αυτοκίνητο και αυτός κατάλαβε ότι την κατέγραφε. Στον υπολογιστή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο από τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή εκατοντάδες γυναίκες όπου πέρασαν το ίδιο μαρτύριο. Προφανώς έχει συλληφθεί, διεξάγεται έρευνα και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ σοβαρές και η ποινή που προβλέπεται, γιατί θεωρείται σεξουαλική επίθεση, είναι και περισσότερο από 10 χρόνια. Μακάρι να εφαρμοστεί.

Η Πετρινή μας λέει ότι είναι στη μόδα και η απάτη των λογιστών. Έχει δίκιο η Πετρινή, κυρίως στην περίοδο που άρχισαν να γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις. Έπαιρναν κάποιοι επιτίδη και λέγανε ότι είναι βοηθή των λογιστών και ότι για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα έγγραφα χρειάζονται κάποια στοιχεία. Συνήθως σε ηλικιωμένους απευθύνονταν. Οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι δίναν τα στοιχεία τους και ξαφνικά έβλεπαν τα λεφτά από την τράπεζα να κάνουν φτερά. Τελευταία δεν παρατηρείται πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η ελληνική αστυνομία που έχει πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και ειδοποιεί τον κόσμο μέσα από ανακοινώσεις και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι τα περνάμε, τα βγάζουμε προς τα έξω για να ενημερώνεστε κι εσείς. Γενικά υπάρχουν κατά καιρούς, εκμεταλλεύονται οι επιτίδη πάρα πολύ γρήγορα, έχουν γρήγορα αντανακλαστικά και οτιδήποτε καινούργιο βγαίνει βρίσκουν και μια καινούργια απάτη. Πάμε τώρα στα πανηγύρια που γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στη χώρα μας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εκτός από τους σταθερούς θαμώνες, δηλαδή τους ντόπιους στα χωριά, πλέον πηγαίνουν και πάρα πολλοί νέοι. Μάλιστα υπάρχει και κόσμος που κυνηγάει τα πανηγύρια, δηλαδή σημειώνει ημερομηνίες και μέρη για να πάει επί τούτου για το πανηγύρι. Θα σας πάω στο Αντίριο, που σε ένα πανηγύρι εκεί την περασμένη Δευτέρα, ενώ όλοι γλεντούσαν και το κέφι ήταν στα ύψη, δύο παρέες άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους, τραπέζια έφυγαν, ποτήρια έφυγαν, άρχισαν να χτυπιούνται δυνατά με ξύλα και ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Κάποιοι κινδύνευσαν, κάποιοι χρειάστηκαν να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Όμως, αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, η ορχήστρα δεν σταμάτησε να παίζει και οι παρευρισκόμενοι, οι λίγο πιο μακριά από τον καυγά, συνέχισαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Αυτό είναι άλλωστε και η Ελλάδα.

Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?

Η Δάφνη μας λέει ότι έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους και αναρωτιέται αν θα πάρει κάποια χρήματα ή θα πάει πάλι στον κουβά, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δάφνη. Άλλωστε υπάρχει και το ρητό: τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν σου είχε υποσχεθεί κάποιος να σου δώσει δωρεάν βάουτσερ για να πας διακοπές? Αν σου έρθει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι κάναν πάρα πολύ αίτηση, δηλαδή όλος ο κοντινός μου κύκλος έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες. Θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου που σας λέγαμε ότι οι κεντρικοευρωπαίοι πεθαίνουν από τη ζέστη και κυριολεκτικά και μεταφορικά? Χάθηκαν πάρα πολλές ανθρώπινες ψυχές σε εκείνο τον καύσωνα. Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία είδαν πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για αυτούς. Και τώρα δείτε πώς μερικές φορές αλλάζει η ιστορία. Από εκείνο το σημείο και μετά, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι σε αυτές τις χώρες αλλάξανε τον προορισμό που είχαν επιλέξει για διακοπές και πήγανε πάρα πολύ βόρεια. Δηλαδή, το μοναδικό τους κριτήριο ήταν να πάνε κάπου όπου οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, ωφελημένοι από αυτή την κατάσταση, το Cool Cations, όπως του δώσανε το όνομα οι επιστήμονες που το μελετούν, βγήκε η Σκωτία. Η Σκωτία έχει σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα θα δείτε τη θερμοκρασία στη Σκωτία να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είδε μια αύξηση στις αφίξεις από τουρίστες της τάξης του 30%. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ολλανδοί ακύρωσαν τις διακοπές τους στη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, τους Ιταλούς, στην Κύπρο, και επέλεξαν να πάνε στη Σκωτία απλά για να μην ζεσταίνονται.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και μιλάμε για το Ιράν, που σήμερα έκανε κάποιοι Ιρανοί αξιωματούχοι κάποιες δηλώσεις που τρόμαξαν τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και δεν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τα στενά του Ορμούς, πλέον το Ιράν δικαιούται να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη, μιλώντας συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Ανέφερε φυσικά και χώρες που είναι παραδοσιακοί συμμάχοι των ΗΠΑ. Γι' αυτό και οι αναλυτές των δυτικών χωρών εδώ στην Ευρώπη έχουν κάτι στο τραπέζι και σκέφτονται πώς θα αντιδράσουν. Ήδη η χώρα μας έχει στείλει και πλοία αλλά και πολεμικά αεροπλάνα στην Κύπρο. Δεν έχουν φύγει από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν. Σκέφτεται να απαντήσει θετικά και στο αίτημα της Βουλγαρίας για βοήθεια στην αεράμινα, όπως και το να στείλει Patriot στη Σούδα. Για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι αμυντικά πάντα, έτσι. Δεν συζητάμε για επιθέσεις προς το Ιράν από πλευράς Ελλάδας, αλλά μιλάμε για αμυντική υποστήριξη της χώρας μας. Όπως είπαμε, οι γειτονικές χώρες του Ιράν ήδη έχουν ζητήσει επιπλέον ενίσχυση της αεράμενάς τους από τους Αμερικανούς, αλλά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που έρχονται τα τελευταία 24 ώρα ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από πυράβλους Patriot. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχουμε τόσα όπλα που δεν φαντάζεστε, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάποιος που μπορείς να βασιστείς στα λεγόμενά του.

Μετά το χθεσινό 0-0 της ΑΕΚ με τη Λεύσκη για την είσοδό της στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι θα είχε εύκολο έργο στη ρεβάνς στην Αθήνα η ΑΕΚ. Βέβαια, με αυτά που είδαμε με τον Ολυμπιακό και την αδύναμη Νάιμέγκεν, κρατάω μια επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, η Νάιμέγκεν χάνει στο ημίχρονο μέσα στην Ολλανδία από την Bodo Glimt. Αν είχε παρουσιαστεί σοβαρός Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή θα ήταν αυτός στα προκριματικά για το Champions League. Αύριο, λοιπόν, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραντ στις 9 παρατέταρτο, χωρίς όμως τον Αντρίγια Ζίσκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την κόκκινη που δέχτηκε στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Και εφόσον θα λείπει και ο Ζίσκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας που πήρε μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, η επίθεση θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Ήταν οι δύο καλύτεροι της παίχτες, αυτοί οι δύο. Μακάρι οι υπόλοιποι να ανταπεξέλθουν. Νομίζω ότι θα περάσει πάντως ο ΠΑΟΚ. Σε μερικές φορές ένα σοκ από μια τέτοια μεταγραφή του καλύτερου σου παίχτη έχει θετικά αποτελέσματα. Ο Όφη ρίχνεται στην Ευρώπη. Στις 9 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Τζέσεκα Σόφιας. Ενθουσιασμένη η κριτική για την συμμετοχή του στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Και στις 9 και μισή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντενκ Κράλοβε. Σήμερα είδα και κύπελο Ελλάδας, παιδιά, και είδα την Καλαμάτα που έπαιζε με τον Πανετολικό. Κέρδισε με 4-2 η Καλαμάτα. Έπαιζε και με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα η Καλαμάτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επιθετικά βγάζει φωτιές, πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ταλέντο και μακάρι να πάει καλά η Καλαμάτα. Έχουμε ανάγκη από επαρχιακές πόλεις να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα για να έχει και ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ έχει ξεκινήσει προπονήσεις γιατί θα δώσει 2 κρίσιμα παιχνίδια, με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Έχει μπλέξει η εθνική μας ομάδα μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία. Πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος και αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πραγματικά τελική για την ομάδα μας. Οι πληροφορίες που έρχονται από τις προπονήσεις είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα. Όλοι είναι ευδιάθετοι. Μάλιστα, επειδή το βάρος θα πέσει στον Ντόρσεϊ κυρίως για το επιθετικό κομμάτι και το σκοράρισμα, λένε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Μακάρι, μακάρι. Θα αφήσω λίγο το στούντιο, θα έρθει η Ελένη Ιατρού να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Έκανε λόγο και για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό. Μιλώντας στο ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ναύτεξ, ώστε να επαναξεκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Στο μεταξύ, η ενεργειακή ανησυχία επιστρέφει στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι από περίπου 78 δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Στην Αγγλία, η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Η αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιχειρούν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας ανακάμψει μετά την πτωτική πορεία που είχε ακολουθήσει από την 1η Ιουλίου, όταν βρισκόταν στα 169 ευρώ. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση έγινε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταγμούν με την κλάση τους, και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στο σημείο. Δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υποδομών και στα αντιπλημμυρικά έργα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Σιμαθίας. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στη Χαλκιδική, ο Δήμος Πολυγύρου υποστηρίζει πως ενοικιαζόμενα καταλήμματα προσφέρουν με έξτρα χρέωση σετ παραλίας με ομπρέλα και ξαπλώστρες σε περιοχές που θα έπρεπε ελεύθερα να κάνουν μπάνιο οι λουόμενοι. Τα γνωστά κλειδωμένα ή πακτωμένα σετ στις παραλίες που οι υπηρεσίες του Δήμου απομακρύνουν και αυτά επανεμφανίζονται μετά από λίγες ώρες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 65χρονος που τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος οδηγούσε 60χρονος. Τύχη βουνό είχαν τρεις υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα 150 μέτρων στο Βελβεντό Κοζάνης και σώθηκαν γιατί αυτό σφήνωσε σε δέντρο. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2-80χρονων γυναικών που επέβαιναν σε αυτό στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Σερβίων και Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, ενώ η 80χρονη έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στην σπονδυλική στήλη. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το ακατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους θα επιδιώξει την Παρασκευή ο Λευτέρης Πετρούνιας που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η ΕΡΤΣΠΟΡ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, ο Μικέλε Σενσικοντούγη, σκοτώθηκε σήμερα μαζί με τη σύζυγό του κατά τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην Κένια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση τα μεσάνυχτα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Κατερίνα που μας είπε αυτή η πρώτη. Κατερίνα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το δημογραφικό το ξέρετε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια, και όχι μόνο η χώρα μας, όλη η Ευρώπη ταλαιπωρείται από αυτό. Αλλά υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα που αντιστέκεται, όπου το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Την ώρα λοιπόν που το δημογραφικό πρόβλημα συρρυκνώνει πληθυσμούς και αδειάζει σχολεία, καθώς πάρα πολλά σχολεία στην επαρχία έχουν κλείσει επειδή δεν υπάρχουν παιδιά για να πάνε εκεί, υπάρχει ένα ορεινό ελληνικό χωριό στην Θεσσαλία που είναι φωτεινή εξαίρεση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Χρυσομιλιά του Δήμου Μετεώρων. Είναι, για να σας πω απόσταση για να καταλάβετε, 50 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα και είναι σε υψόμετρο 900 μέτρων. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών εκεί στο χωριό που αρνήθηκαν να φύγουν για να ψάξουν δουλειά στην Αθήνα και σε άλλες μεγαλοπόλεις είναι τρίτεκνα και πολύτεκνα. Συνεχώς καινούργια παιδιά γεννιούνται σε αυτό το χωριό. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τους ντόπιους, φαντάζομαι, για να βλέπουν μικρά παιδιά να παίζουν ανέμελα στους δρόμους τους. Ο μόνιμος πληθυσμός της Χρυσομιλιάς είναι 500 κάτοικοι. Απασχολούνται κυρίως τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία και τις δασικές εργασίες. Μάλιστα το 2024 βραβεύτηκε με το βραβείο Ευπρέπειας από το Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος για τη δυναμική της παρουσία. Ο Δήμος δεν έχει αφήσει τα πράγματα έτσι στην τύχη τους. Ζητάει και κερδίζει συνεχώς χρήματα, κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από την περιφέρεια, για να φτιάχνει υποδομές για να φιλοξενούνται τα μικρά παιδιά που γεννιούνται εκεί, όπως γήπεδα, παιδικές χαρές, δρόμους, για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Καθώς αν έχετε ταξιδέψει τα τελευταία χρόνια στην επαρχία, θα δείτε ότι υπάρχει μια εγκατάλειψη. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα. Το να γεννιούνται νέα παιδιά. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών στο χωριό μας είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Αυτό το είπε ο Νίκος Στεφόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας της Χρυσομιλιάς. Το όνομά της το έχουν πάρει από το χωριό, από ένα είδος μήλου που βγαίνει εκεί πέρα. Παλιά το λέγανε χρυσό και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ γνωστή. Κάηκε το 1943 από τους Γερμανούς, όμως οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια τους φτιάξαν ξανά το χωριό από την αρχή. Πολύ ωραία η είδηση, και από ό,τι βλέπω εδώ η τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουν εξασφαλίσει 600.000 ευρώ από τον Υπουργό, τον Γιάννη Βρούτσι, για να κατασκευαστεί και ένα κλειστό γήπεδο εκεί πέρα, για να μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά και να παίζουν και το χειμώνα.

Η Οδύσσια συνεχίζει και κόβει εισιτήρια. Λίγο πολύ την επιτυχία της την περιμέναμε όλοι, αλλά η μεγάλη έκπληξη φετινή είναι η καινούργια ταινία του Spider-Man. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη, πώς να το πω, έκπληξη, γιατί δεν περίμενα ο κόσμος να έχει τόσο ενδιαφέρον να δει μια ακόμη ταινία με τον σούπερ ήρωα, τον Spider-Man. Και όμως σαρώνει σε εισιτήρια, κοντεύει τα 800 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και στη χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά. Και ο πρωταγωνιστής της, ο Tom Holland, είναι πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια από την αμοιβή που έχει πάρει για να παίξει στην ταινία, καθώς είχε υπογράψει έναν όρο ότι αν συμπληρώσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα, θα πάρει αυτή την αμοιβή επιπλέον. Λίγοι άνθρωποι δέχονται μείωση στην κανονική τους αμοιβή με στόχο να πιάσουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων, και φαίνεται πως πίστευε πάρα πολύ και στις δυνατότητες του σαν πρωταγωνιστής αλλά και στην ταινία. Πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι Πέμπτη και βγαίνουν καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους, και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάτε να δείτε κάποια ταινία στα θερινά σινεμά που έχουμε στην πόλη, και είναι και πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από το Cine Alex στο κέντρο, όπου προβάλλει την ταινία Fjord. Για όποιον θέλει να μάθει τι είναι, είναι μια ταινία γαλλική συμπαραγωγή με Νορβηγούς. Είναι οικογενειακή δραματική ταινία, θρίλερ όμως, νομικής μορφής. Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Έφυγα για διακοπές και άφησα το Σινεάβρα να προβάλλει την ταινία Οδύσσια. Γύρισα και συνεχίζει και παίζεται η ταινία στο θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Στο Σινέ Ναταλή αύριο προβάλλεται η ταινία Fjord, που είπαμε και για το Σινέ Άλεξ, αλλά και ένα θρίλερ αργά το βράδυ, το Insidious Out of the Further. Φαντάζομαι είναι από τη γνωστή σειρά ταινιών Insidious. Όποιος θέλει να τρομάξει μπορεί να το επιλέξει. Σινέ Ναταλή. Και το Σινέ Απόλλων προβάλλει την ταινία Η Βιτελόνη του Φρεντερίκο Φελίνη. Το Σινέ Απόλλων έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε κλασικές ταινίες και φαίνεται ότι δικαιώνεται.

Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, σε θανατική ποινή από την ηλικία των 28 ετών και όμως κατάφερε και πέθανε στα 101 του έτη, ο γυραιότερος κατάδικος στις ΗΠΑ Αμερικής. Μιλάμε για τον Francis Clifford Smith, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Ιουνίου, 101 ετών έφτασε, ήταν ο μακροβιότερος φυλακισμένος στις φυλακές των ΗΠΑ. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός νυχτοφύλακα. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 70 χρόνια που έμεινε μέσα, έλεγε ότι είναι αθώος. Γλίτωσε τη θανατική ποινή 8 φορές. Πάντα την τελευταία στιγμή πριν την εκτέλεση προέκυπταν στοιχεία στην υπόθεση, όχι ικανά να τον αθωώσουν, αλλά να αναβάλουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Μάλιστα, μια φορά γλίτωσε τη θανατική ποινή γιατί γινόταν ανακαίνιση στην αίθουσα όπου γινόταν οι εκτελέσεις. Παρέμεινε λοιπόν έγκλειστος για 70 χρόνια. Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν σε οίκο ευγυρίας, χωρίς να έχει δικαίωμα να βγει έξω από αυτό. Δηλαδή και εκεί ήταν εσόκλειστος. Πέρασε μόλις 12 μέρες από τη μέρα που μπήκε στη φυλακή, μόλις 12 μέρες έξω. Μάλιστα οι 9 που πέρασε έξω ήταν επειδή είχε αποδράσει το 1967. Του δώσανε άλλες 3 μέρες άδεια, μια φορά Χριστούγεννα για να δει την οικογένειά του και μια άλλη χρονιά, πρωτοχρονιά, πάλι το ίδιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ με τους κρατούμενους που είναι σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα έχουν πενταπλασιαστεί οι κρατούμενοι άνω των 55 ετών και εκτιμάται ότι ως το 2030 το 1 τρίτο των κρατουμένων θα είναι άνω των 50 ετών, κάτι που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί κάθε χρόνο μειώνεται ο προϋπολογισμός για τις φυλακές στις ΗΠΑ και όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι οι φυλακισμένοι, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχει σε χρήματα, δηλαδή για ιατρική περίθαλψη, για ειδική διατροφή και για άλλα πράγματα που δεν πάει εμένα ο νους μου, αλλά προφανώς ξέρουν οι υπεύθυνοι στις φυλακές. Μεγάλο πρόβλημα, λέει, στις ΗΠΑ, οι υπερήλικοι φυλακισμένοι.

Να συμφωνήσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι δεν είχαμε πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν θύμιζε σε τίποτα τον περσινό Ιούλιο και Ιούνιο που είχαν ξεκινήσει στα 40 και είχαμε δει και 45 κάποια στιγμή τον Ιούλιο. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί έρχεται ο πρώτος μεγάλος καύσωνας για αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάει αύριο, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 38 και 39 βαθμούς. Το πρώτο 40 θα το δούμε το Σαββατοκύριακο. Και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια εξαντλητική θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική που έρχεται, καθώς θα κρατήσει 8 μέρες ο καύσωνας. Θυμίζουμε ότι αύριο, εκεί κοντά στο μεσημέρι, δίνει μια μικρή πιθανότητα για βροχή και από εκεί και πέρα ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί και αν έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε κάποια παραλία να δροσιστείτε έστω και λίγο. Ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους σύμμαχους στο ΝΑΤΟ, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν είναι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως, έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες θα είναι γύρω στο 5%. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Προτεραιότητες στην αποκατάσταση των υποδομών και τα αντιπλημμυρικά έργα δίνουν τώρα η κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στην περιοχή. Με ένα βίντεο στο Facebook με πλάνα από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου φαίνεται να κάνει εγγραφή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε την προσχώρησή του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. «Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη», είναι το μήνυμα που στέλνει στο βίντεο ο κύριος Κεδίκογλου. Στην παραλία της Τριστινίκας, στη δημοτική κοινότητα Τωρώνη, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, τουρίστες έστειναν τεράστιες τέντες, έβαζαν στρώματα στην άμμο, πετρογκάζ και είδη πρώτης ανάγκης και τοποθετούσαν μέχρι δίκτυο φωτοβολταϊκών για να έχουν ρεύμα. Κάποιοι μάλιστα περνούσαν μέσα σε αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές όλο το καλοκαίρι, εδώ και 20 χρόνια, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που τώρα προειδοποιεί πως μετά το ξύλωμα της αυθαιρεσίας έρχονται πρόστιμα. Τουριστικό σκάφος με 12 αλλοδαπούς επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος προσάραξε σε αβαθή στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Νάουσα στην Πάρο. Όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του τουριστικού σκάφους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Το τουριστικό σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Τραγικό θάνατο βρήκε στην περιοχή της Ποταμιάς, στην Αγία Λάρισας, ένας 46χρονος όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο μεταξύ, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην Καβάλα, όταν τμήμα μπαλκόνιου κτηρίου αποκολλήθηκε και κατέρευσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, αν και εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο οδηγός μηχανής, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το μέχρι σήμερα κατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους, θα επιδιώξει ο Λευτέρης Πετρούνιας, που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα σε νέα φάση οξύτητας εισέρχεται η πολιτική και η οικονομική κρίση στην Ουκρανία, καθώς το κύμα αποκαλύψεων για φαινόμενα διαφθοράς φτάνει μέχρι το πυρήνα της Προεδρικής Διοίκησης. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποχρεώθηκε να απομακρύνει ακόμη ένα ανώτατο στέλεχος της ομάδας του, την Ειρίνα Μούντρα, η οποία ερευνάται για εμπλοκή σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο μεταξύ, στην Ουκρανία, ρωσικό ντρόουν έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσόνα, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 5. Στη Ρωσία, ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα. Στη Μαδρίτη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη εναντίον νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε κόντρα στους ανέμους. Οι αρχές εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Στη Βόρεια Ελβετία, που πλήττεται από έντονη ξηρασία η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Ενώ σε ιστορικά χαμηλά βρίσκεται η στάθμη του Δούναβη και του Ρήνου. Κλείνουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, έλλειψη νερού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές με τα ποταμόπλια. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος θα είναι ο καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.